0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

είναι αυτό το μυστικό που είναι καθρέφτης στην αλήθεια.

Είχα μια φορά μια θάλασσα που από λάθος μου τη χαλάσα. Κι από τότε φτιάχνω κύματα, έρωτες ταϊμούς

Είναι τα χάδια σου επάνω στο κορμί. Σαν αστραπές κι ανοίγουνε οι ουρανοί.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

«Μέρα μαγιού μου μίσεψες». Ήταν συνεπώς επιτακτική η ανάγκη της αριστεράς μετά το 1936 για μια εναλλακτική εθνική ταυτότητα, επαρκώς γειωμένη στην κοινωνία και την ιστορία, επαρκώς καλλιτεχνικά και πολιτιστικά στερεωμένη, έτσι ώστε να σταθεί με αξιώσεις ως η αυθεντική απέναντι στην κυρίαρχη, τη θεσμικά στηριγμένη εθνικοφροσύνη της δεξιάς, απέναντι στους κατασταλτικούς μηχανισμούς του κράτους και του παρακράτους. Το μόνο που απέμενε στην αριστερά ήταν η διεκδίκηση της πολιτισμικής ηγεμονίας, ή δυνατόν στο προνομιακό γήπεδο του αντιπάλου της, στον τόπο του έθνους. Σε αυτήν την πιεστική, τη σχεδόν υπαρξιακή ανάγκη της μεταμφιλιακής αριστεράς θα συνεσφέρει ανάμεσα σε άλλους και ο Μίκης Θεοδωράκης, με τα μόνα εργαλεία που κατήχε, με κλειδιά και νότες πάνω στις γραμμές του πενταγράμμου. Από τις δουλειές του Θεοδωράκη, αυτή που πρώτη συνεισφέρει στο ζητούμενο μια εθνική ταυτότητα γειωμένη στη λαϊκή κουλτούρα και τους αγώνες του λαού, είναι η μελοποίηση εκείνων των μεσοπολεμικών ποιημάτων του Γιάννη Ρίτσου. Το 1958 στο Παρίσι, όπου βρισκόταν για σπουδές, φτάνει στα χέρια του Επιτάφιος, ο οποίος κυκλοφόρησε ξανά το 1956 από τις εκδόσεις Κέδρος με την προσθήκη 6 επιπλέον ποιημάτων. Ο Θοδωράκης μελοποιεί τα 8 από τα 20 και το 1959 στέλνει τις παρτιτούρες στην Ελλάδα, στο Μάνο Χατζηδάκη, τον ομότεχνο και συνομήλικό του. Ήταν τότε και οι δύο μόλις 36 χρονών, μα όχι και ομοειδεάτη του. Ο Χατζηδάκης, κουβαλώντας τους δικούς του δαίμονες, επικεντρώνεται στη διάχυτη θρησκευτικότητα που διαπνέει τόσο το αρχικό γεγονός όσο και τα ποίηματα. Ο νεκρός Τάσος Τούσης στην ξύλινη πόρτα με γερμένο το κεφάλι δεξιά και τα χέρια ανοιγμένα είναι ο ίδιος ο εσταυρωμένος, ο Ιησούς Χριστός που ξεψυχά στον ξύλινο σταυρό και η Κατίνα Τούση Θεοτόκος Μαρία που τον μυρολογεί. Ο πόνος της ίσως και να είναι ο πόνος του λαού που προσδοκά Ανάσταση, μα μυρολατρικά με αποδοχή και καρτερία ο Επιτάφιος είναι ο Επιτάφιος θρήνος της Μεγάλης Παρασκευής. Ο Χατζηδάκης ενοχιστρώνει τα ποίηματα, καταφανώς υπ' αυτή την οπτική. Ρίχνει το βάρος στη λυρική πλευρά του έργου και αναθέτει ταιριαστά την ερμηνεία τους στην Ανά Μούσχουρη. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, αν και πολλαπλά ενδιαφέρον από μουσική και ευρύτερη αισθητική άποψη, δεν κατάφερε να συναντηθεί με το ευρύ κοινό. Η μουσική φόρμα απευθυνόταν στην καλλιεργημένη μερίδα της αστικής τάξης, η οποία ισχνεί. Έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσε παρά να σταθεί καχύποπτα απέναντι σε τραγούδια με κινηματικές παραδηλώσεις. Η αριστερά από τη μεριά της και τα λαϊκά στρώματα που νοιάζονταν να εκπροσωπήσει δεν αναγνώριζαν τίποτα από τον εαυτό της, από τις συμπεριφορές, τις προσδοκίες και τις στοχεύσεις τους στην εκλεπτισμένη όσο και εθλιμμένη μουσική γραμμή του Χατζηδάκη. Επιστρέφοντας στο Παρίσι το 1960, ο Θοδωράκης ενοχιστρώνει ξανά τον Επιτάφιο, δοκιμάζοντας και πετυχαίνοντας ό,τι εξ αρχής φαίνεται πως στόχευε, να συνομιλήσει ουσιοδός με το λαϊκό τραγούδι και τη λαϊκή κουλτούρα της εποχής του. Τα μαντολίνα και οι κιθάρες παραχωνούν στη θέση τους στο κακόφημο Μπουζούκι και η Νανά των Οδείων στο Γρηγόρη Πυθικότσι, ένα τραγουδιστή του λαϊκού περιθωρίου. Στη νέα του εκτέλεση, το Μέρα Μαγιού παραμένει μυρολόι, αλλά ξαναπλασμένο στο ρυθμό του ζεμπέκικου παραμένει θρήνος, μα θρήνος δωρικός, όπως θα τέριαζε στην στερεότυπη και επιθυμητή τότε εικόνα του λαϊκού αγωνιστή, ο οποίος όντας τσακισμένος μπορεί και πρέπει να θρηνεί, μα συγκρατημένα, με αξιοπρέπεια. Μαζί με τα μουσικά μοτίβα ανασύρονται από τη λαϊκή κουλτούρα και μοτίβα αισθητικά, μοτίβα αξιών και βαθιά ριζωμένων νοοτροπιών. Τα τραγούδια του Επιταφείου και πρωτίστως το Μέρα Μαγιού αγκαλιάστηκαν από τα λαϊκά στρώματα αμέσως με την κυκλοφορία τους. Όχι μόνο διότι αντλούσαν από το δικό τους κόσμο, από τη μνημονική δεξαμενή των ταπεινών και ηττημένων, ούτε μόνο διότι σμίλευαν τον κόσμο τους με ήχους και ρυθμούς οικείους, αλλά επίσης διότι ανύψωναν τον κόσμο τους. Προσέδιδαν κύρος στα τότε καταφρονεμένα μετουσιώνοντάς τα σε υψηλή τέχνη, σε ποίηση και συμφωνική μουσική. Διακρίνοντας το έργο και στην επιτυχία του ένα απρόσμενο δρόμο για την πολιτισμική της ηγεμονία, η κομματική αριστερά, η ΕΔΑ, θα αγνοήσει τελικώς την δυστυμία της απέναντι στον Μπουζούκι και τον κληρονομημένο από το Μεσοπόλεμο φόβο της, μη και τυχόν συνταυτιστεί με τους παραβατικούς και παραχμιακούς ρεμπέτες. Δεν αστόχησε. Ο αντρίκιος πόνος του Επιταφείου από κοινού με όσα ακολούθησαν, κυρίως την τελετουργική παράκληση του άξιον εστί και την ηρωική ανάσταση της Ρωμιοσύνης, θα συγκροτήσουν
ένα ελληνολαϊκό σύμπαν ικανό να αυξήσει κατά πολύ την πολιτισμική εμβέλεια της πολιτικά στριμωγμένης αριστεράς. Με τη μελοποίηση και το άπλωμά του στο στόμα των πολλών, το Μέρα Μαγιού αποσπάστηκε βέβαια από την αποκλειστική σύνδεσή του με τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, αλλά κουβάλαγε πάντοτε τις αριστερές και εθνολαϊκές του παραδηλώσεις, που άλλωστε ανανεώνονταν διαρκώς από τις πολλαπλές μα ομόλογες χρήσεις και αξιοποιήσεις του. Με αυτό, για παράδειγμα, συνόδευσαν πολλοί και τον Γρηγόρη Λαμπράκη στην τελευταία του κατοικία. Αν ποτέ γίνονταν να απομονωθεί στεγανά από το ιστορικό και κοινωνικό του πλαίσιο, αν για παράδειγμα μια δόκιμη μετάφρασή του διαβάζονταν σε ένα ανυποψίαστο αλλοεθνές κοινό, κανένα από τα χρώματά του δεν θα αναδύονταν. Στην Ελλάδα όμως του 60 και του 70 αλλά και του 80, όποιος το άκουγε ένιωθε ευθύς πως όχι μόνο παραπέμπει στην αριστερά, αλλά πως καθαγιάζει την αριστερά, ταυτίζοντάς την με την ψυχή του λαού, που με τη σειρά της δεν είναι άλλη παρά η αυθεντική ψυχή του έθνους. Έτσι φαίνεται να συμβαίνει. Το αρχικό γεγονός περνάει στη συλλογική μνήμη εφόσον μεταπλάθεται αισθητικά και εφόσον συνακόλουθα φορτίζεται συναισθηματικά και ανυψώνεται ηθικά, αλλά με τις πολλαπλές αξιοποιήσεις και χρήσεις του αυτονομείται τελικώς από το αρχικό ιστορικό του πλαίσιο και επιτελεί ευρύτενες λειτουργίες, άλλοτε εξεγερτικές, άλλοτε απλώς συσπηρωτικές, μα σε κάθε περίπτωση ταυτοτικές λειτουργίες ενός κινήματος. Αργότερα, μετά την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών, ο ματωμένος Μάης του 36 έγινε επίσης κινηματογραφική ταινία με σκηνοθέτη τον Τάσο Ψαρά το 1976 και στοχαστικό ντοκιμαντέρ με σκηνοθέτη τον Φώτο Λαμπρινό και αφηγητή τον ιστορικό Αντώνη Λιάκο το 1984. Τα έργα αυτά, όπως και αρκετές δημοσιεύσεις και αφιερώματα σε εφημερίδες και περιοδικά, αποτυπώνουν και επιχειρούν να κατευθύνουν τις επαναστατικές αναζητήσεις της πρώτης μεταπολιτευτικής περίοδου, με περιορισμένη ωστόσο επιτυχία και μάλλον περιχαρακωμένη στους κύκλους της άκρας αριστεράς, η ταινία του Ψαρά έκοψε όταν προβλήθηκε στις αίθουσες μόλις 5.210 εισιτήρια. Σε κάθε περίπτωση, τίποτα από τα μεταπολεμικά δεν συγκρίνεται με την επίδραση που άσκησε το ποίημα του Ρίτσου, το οποίο ως τραγούδι πέρασε στο στόμα των πολλών και συνέβαλε στην ηθική αμαύρωση της δεξιάς, της προδικτακτορικής κυρίως, και στην ισόποση πίστοση ενός ηθικού και εθνικού πλεονεκτήματος της αριστεράς. Πρόσφατα έμαθα πως ο Ανδρέας, εκείνος που μόνος χόρευε το πονεμένο ζεμπέκικο σε ένα καταγώγιο του Κολονού, έφυγε από τη ζωή πριν τελειώσει η δεκαετία του 80, όταν ήδη η ελληνική κοινωνία γινόταν πιο ευρωπαϊκή, πολύ αισιόδοξη και υπερβατική, επιδεικτική για τα γούστα και τις αντοχές του. Ήταν αναμφίβολα ένας από τους τελευταίους εκπροσώπους μιας αριστερής κουλτούρας παλαιάς κοπής, για την οποία η παραδοσιακή αρενοπότητα και η αρετή που άκουγε στο όνομα Λεβεντιά συνδέθηκε με τον πολιτιστικό σύμπαν μιας αριστεράς που ηττημένη και παραγωνισμένη δεν είχε άλλο τρόπο να υπάρξει παρά αναδεικνύοντας τα τραύματά της. Μια αριστερά που, διαβάζοντας την ύπαρξή της ως την πεμπτουσία ενός βασανισμένου έθνους, μπόρεσε να μεταπλάσει με τέχνη και στάση ζωής την πολιτική ήττα σε ηθικό θρίαμβο, τόσο τουλάχιστον όσο χρειάζονταν για να αντέξει στα πέτρινα χρόνια που ακολουθούσαν ως την πτώση της δικτατορίας. Καθώς όμως πυκνά το απέδωσε ο Τίτος Πατρίκιος, ήταν χρόνια δίσεκτα και η αντοχή ο μόνος τρόπος επιβίωσης. Ας μην σταθούμε λοιπόν κοινικά, ειρωνικοί ή μεμψίμπινοι με τον Ανδρέα. Ας τον αφήσουμε να χορεύει περπατητά με βουβό πόνο και συγκρατημένες κινήσεις εκεί που μόνο μπορεί πλέον να υπάρξει. Σε ένα τόπο οικείο, μαζί και ανίκιο, στον τόπο της ιστορίας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

όπου και να είσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια

Ρόλο της μοίρας, γεννημένος θεάτης. Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω θα είσαι η μόνη που θα δεις. Και με ένα κρυφό σινιάλο μαζί μου θα εξαφανιστεί.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 8.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
9: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
10: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια 211-4030-268. FCFkravmaga.gr.
7: Θέλω
1: κι
7: εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Αγαπάμε Ελλάδα.
9: Στηρίζουμε Ελλάδα.
8: Για όλους τους προορισμούς μας.
9: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
8: LANISADV.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
1: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94.

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών

0: της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και...
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 10.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
10: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
11: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
10: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Το ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ αρχίζει. Οι πρωταθλητές Ελλάδος αντιμετωπίζουν απόψε στο στάδιο Βασίλη Λεύσκη την Λεύσκη Σόφιας στο πρώτο παιχνίδι των play-off του Champions League. Ο Σέρβος προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στη διαφορά ρυθμού των δύο ομάδων και τόνισε πως οι ποδοσφαιριστές του θα τα δώσουν όλα στα δύο παιχνίδια για να πετύχουν αυτό που μετράει, την πρόκριση. Ο διεθνής μπακ Λάζαρο Ζώτα τόνισε από την πλευρά του: όνειρο κάθε παιδιού το Champions League, πρέπει να δώσουμε και την ψυχή μας. Η Λεύσκη θα φιλοξενήσει την ελληνική αντίπαλό της σε αυτή την αναρκτήρια αναμέτρηση. Η Λεύσκη ήδη έχει περάσει τρεις γύρους στα προκριματικά του Champions League, κερδίζοντας τέσσερις από τους έξι αγώνες εκεί. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα Ολυμπιακός. Συμφώνησε με την Τσίβας και φέρνει στην Ελλάδα τον 22χρονο Μεξικανό φόρ Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Στα 9 εκατομμύρια το deal με τους Μεξικανούς για το 70% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή συν 2 μπόνους. Ενώ πληροφορίες από τη Γαλλία αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός ανέβασε την προσφορά του κοντά στα 10 εκατομμύρια. Για το συν μπόνους και η Τουλούζ είπε το ναι για τη μεταγραφή του μέσου Κρίστιαν Κασέρες. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση της απόκτησης του Αρμένιου ακραίου μπακ να έρθει την Κνιζιάν από τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι προανήγγυλαν την απόκτησή του. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πριν υπογράψει την Μπορούσια Ντόρτμουντ είχε μιλήσει με τον Κωνσταντίνο Γαρέτσα. Μου είπε ότι είναι φανταστικά εδώ οι οπαδοί, ενώ οι παίκτες είναι ταπεινοί. Έχουμε καλή χημεία με τον Καρέτσα, δεν έχουμε παίξει πολύ μαζί, αλλά έχουμε καλή χημεία. Όταν του ζητήθηκε να πει αν ήταν εύκολη η απόφαση, ήταν εύκολη η απόφαση για εμένα. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ αξιοποιεί την συνεργασία του με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, παίρνοντας τον 17χρονο Χρήστο Γιάννη Κώστογλου, έναν ταλαντούχο χάφ από τις Ακαδημίες των Βεσφαλών, σε μια επένδυση με ξεκάθαρο βλέμμα στο μέλλον. Το νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο δανεικός από τη Σανσουσπόρ σε Νεγαλέζος Παπές Αρίφθιν Διαγέ, θα φοράει το νούμερο 27, ενώ με μήνυμά του τόνισε πως είμαι έτοιμος να γίνει ένα με τον κόσμο της ομάδας. Στον Παναθηναϊκό προβλέπεται μάχη ανάμεσα σε Ντέζερς, Τετέι και Λιβάι Γκαρσία για την θέση στην κορυφή της επίθεσης απέναντι στη Χράντε της Κράλοβε. Ο Όφη ανακοίνωσε την προσθήκη του 17χρονου στόπερ Κώστα Παπαδάκη. Ο Έλληνας ομογενής αποκτήθηκε από την Bayer Leverkusen υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο. Την εντός έδρας εμφάνισή τους παρουσίασαν κριτικοί. Ο Άρης επικράτησε 2-0 της αναγέννησης Καρδίτσα στο γήπεδο της Ευκαρπίας και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδος με σκόρ τους Φαντιγκά και Ράφα Μύρ. Ακόμη οι κίτρινοι απέκτησαν τον 25χρονο τερματοφύλακα Απόστολο Μπαραμπόπουλο, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο. Ενώ ο μεγαλομέτοχος των κίτρινων Θεόδωρος Καρυπίδης προανήγγειλε την επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Η ΑΕΛ φάνηκε συνεπέστατη και στο ότζ ραντεβού με την League Face του κυπέλου. Οι Βυσσινοί επικράτησαν στο Ελπάσο της Καλυθέας 3-1, παίρνοντας την πρόκριση. Στη League Face του Κυπέλλου προκρίθηκε και ο Βόλος, ο οποίος επικράτησε 3-1 του Ηρακλή στις Σέρες. Σημαντική μεταγραφική κίνηση για τον Ατρόμητο, ο οποίος απέκτησε το 31 ετών σε Νεγαλέζο τερματοφύλακα Σένι Εντιέγκ. Σε εκπληκτική κατάσταση ο φόρτης Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης σημείωσε χατρίκ σε μόλις 7 λεπτά, σκοράροντας το 47, στο 49 και στο 54 στο εντυπωσιακό 7-0 επί της Καζαπία. Η FIFA ανακοίνωσε την αποχώρηση του Γενικού Διευθυντή Επιχειρήσεων Κεβίν Λαμούρ, ο οποίος είχε ασκήσει κριτική στον Τζιάννη Ιφαντίνο. Η Γαλατασαράι, σύμφωνα με την Telegraph, προσφέρει το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους στην Manchester United για την απόκτηση του Μπρούνο Φερνάντες. Οι άνθρωποι της αγγλικής ομάδας έχουν ξεκαθαρίσει ότι ο Πορτογάλος μέσος δεν παραχωρείται. Για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, Deportivo La Coruña Elche 1-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας, πολύ καλημέρα. Μπαίνουμε και πάλι δυνατά σήμερα, και αυτό γιατί έχουν προκύψει ήδη θέματα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία, η ώρα είναι 10 και 7 πρώτα λεπτά. Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα μας και να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό σήμερα, για το λόγο ότι οι Πειραιώτες μόλις ανακοίνωσαν πριν από πολύ λίγο την απόκτηση του Ναέρ Τικνησγιάν. Το είχαν προαναγγείλει όπως αναφέραμε και στο Δελτίο, ωστόσο πριν από λίγο είχαμε και το επίσημο του πράγματος, την ανακοίνωση την οποία περιμέναμε από χθες. Ήδη, για την ακρίβεια, χθες είχαν διαρρεύσει κάποιες φωτογραφίες του ποδοσφαιριστή με τα ερυθρόλευκα. Οπότε θεωρούσε ο κόσμος θέμα χρόνου το να βρεθεί ο Τικνησγιάν στον Ολυμπιακό. Κάτι το οποίο φυσικά και έγινε. Οι Πειραιώτες λοιπόν ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αρμένιου αριστερού μπακ, ο οποίος παίρνει θέση επί της ουσίας του Φρανσίσκο Ορτέγκα, από την άποψη ότι ο Ορτέγκα ήταν ο μπακ ο οποίος αποχώρησε, στα 5 εκατομμύρια ευρώ το deal των Πειραιωτών με τον Ερυθρό Αστέρα.

Όπως καταλαβαίνετε, πολλά θα έχουμε να πούμε σήμερα. Σιγά σιγά θα μαθαίνουμε και λεπτομέρειες του deal. Ωστόσο, το σημαντικό είναι για τους Πειραιώτες ότι απέκτησαν τον Τικνησιάν, ότι τον έχουν ανακοινώσει, είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.

Να ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τουλάχιστον με αυτά που βλέπουμε και με αυτά που βγαίνουν, στα 4+1 χρόνια το συμβόλαιο του Ναερ Τικνησγιάν, ο οποίος υπογράφει με απολαβές στο 1,1 1,1 εκατομμύρια ετησίως. Παράλληλα, οι Πειραιώτες κλείσανε και τον Αρμάντο Ροντρίγκες, τον Αρμάντο Γκονζάλες. Τα χάσαμε, Ροντρίγκες, Γκονζάλες, τα πάντα.

Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν ανακοινώσανε τον Τικνησιάν. Θα πάρουν σειρά φυσικά και άλλες μεταγραφές. Από ό,τι καταλαβαίνω, όπως έχουμε όλοι καταλάβει, η χθεσινή ανακοίνωση του Φρόιλερ ήταν το ορεκτικό για τους φίλους του Ολυμπιακού. Γιατί από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να ετοιμάζονται οι φίλοι των Ερυθρόλευκων και για τα υπόλοιπα, για άλλες μεταγραφικές κινήσεις. Παίρνει λοιπόν και τον Γκονζάλες από την Τσίβας η ομάδα του Πειραιά.

Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη έχει πάρει φόρα για τα καλά. Και πλέον προσπαθεί να κλείσει τα μέτωπα που χρειάζονται, να αναβαθμίσει το ρόστερ της όσο περισσότερο γίνεται, προκειμένου να ανέβει επίπεδο και να διεκδικήσει όσο περισσότερο μπορεί τους στόχους της, τους οποίους έχει θέσει φυσικά. Ο φίλος μας ο Διαμαντής έχει στείλει μήνυμα. Καλημέρα, Διαμαντή.

Παράλληλα, υπήρχαν και κάποια δημοσιεύματα για τον Κασέρες χθες, ότι συμφώνησε και ο Ολυμπιακός με 10 εκατομμύρια και τον παίρνει. Παρ' όλα αυτά, θα τα πούμε πιο μετά αυτά με τον Κώστα Σαμοθράκη. Για να μπορέσουμε να δώσουμε και ξεκάθαρα τις λεπτομέρειες που θέλουμε να δώσουμε, και οποιαδήποτε λεπτομέρεια για κάθε μεταγραφική κίνηση.

Ο Βίλος ο Διαμαντής έχει στείλει μήνυμα. Γιώργο, το πρωτάθλημα δεν το χάνει ο Μαρινάκης. Διαμαντή, καταρχάς το πρωτάθλημα δεν έχει ξεκινήσει καν. Οπότε καλό θα είναι φυσικά να περιμένουμε. Να δούμε ωραία μπάλα, αυτό είναι το σημαντικό. Από όλες τις ομάδες να μπορέσουμε να δούμε θέαμα και ο καλύτερος ας νικήσει. Βέβαια οφείλουμε να πούμε ότι με αυτές τις μεταγραφές, έτσι, δεν είναι και απίθανο ο Ολυμπιακός να καθαρίσει γρήγορα το πρωτάθλημα με πολύ καλές μεταγραφές. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει, έτσι, ότι οι άλλες ομάδες θα κάτσουν να χάσουν, έτσι, σε καμία περίπτωση. Σίγουρα αυτό που αναφέρεις θα σου πω, ξέρω ότι θα είναι 2 χρόνια μακριά από το Καραϊσκάκι, φέτος θα δίνει όλα. Πιθανό. Παράλληλα, σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα, ο Μεντιλίμπαρ είχε ζητήσει και τον Brian Hill για τη θέση των Extreme. Οπότε σίγουρα αναμένουμε εξελίξεις, αν ισχύει αυτό το σενάριο, αναμένουμε και εξελίξεις και σε αυτό το μέτωπο. Είπαμε, ο Ολυμπιακός από ό,τι φαίνεται κάνει ολική αντεπίθεση στο μεταγραφικό κομμάτι. Και όπως ανέφερα και νωρίτερα, η μεταγραφή του Φρόιλερ ήταν το πρώτο χτύπημα, γιατί σίγουρα δεν θα μείνει εκεί η ομάδα του Πειραιά.

Και παράλληλα όλα αυτά, ενώ η μεξικάνικη ρέκορντ έχει ντύσει τον Αρμάντο Γκοντζάλες στο πρωτοσέλιδό της σαν αρχαίο Έλληνα, παρακαλώ. Τώρα που το βλέπω κιόλας. Βέβαια, για να το εξηγήσω σε περίπτωση που κάποιος δεν το έχει δει, αν το ψάξετε λίγο, φίλοι ακροατές, θα το δείτε στο ίντερνετ. Ωστόσο, να το περιγράψουμε λίγο. Βλέπουμε τον, εδώ το πρωτοσέλιδο δείχνει τον Αρμάντο Γκοντζάλες με χιτόνιο χρώματος κόκκινο, με κόκκινο χιτόνα, όπως μπορεί να θεωρηθεί αυτό, με το σήμα του Ολυμπιακού πάνω και με μια ερυθρόλευκη, με ένα ερυθρόλευκο ρούχο από μέσα.

Πάντως η αλήθεια είναι ότι εδώ οι φίλοι μας Μεξικανοί μου δίνουν και πολύ ωραία ιδέα για γραφικό. Όταν με το καλό ανακοινωθεί ο ποδοσφαιριστής από τους Πειραιώτες, θα υπάρξει φυσικά και η ανάρτηση αντίστοιχη από εμάς στα social media του σταθμού, τα οποία να τα αναφέρουμε με την ευκαιρία. 943 Sports χωρίς κανένα κενό, χωρίς καμία κάτω παύλα, 943 Sports στο Facebook, 943 κάτω παύλα Sports στο Instagram. Οπότε εκεί θα δείτε και, τις ανακοινώσεις των ποδοσφαιριστών. Μου έχει, όπως είπα, οι Μεξικανοί μου δώσανε μια εξαιρετική ιδέα για το γραφικό.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: 94,3 Ιντερβέ.

Όπως αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τώρα σιγά σιγά μπαίνουμε σε κλίμα Ολυμπιακού. Η αλήθεια είναι με τη μεταγραφή του Τικνιζιάν. Σε λίγο θα έχουμε και στη γραμμή μας τον Κώστα Σαμοθράκη για να συζητήσουμε γενικότερα τα θέματα που προκύπτουν στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και όχι μόνο τον Τικνιζιάν, έτσι, γιατί ο Τικνιζιάν είναι μία μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός από ό,τι φαίνεται θα κινηθεί και για άλλες, οπότε έχουμε πράγματα να πούμε. Φυσικά, εν συνεχεία θα μπούμε και σε κλίμα Champions League, γιατί έχουμε και την αναμέτρηση της ΑΕΚ απόψε με τη Λεύσκη, ενώ έχουμε και κύπελο. Και θα ακούσετε και κύπελο από το σταθμό μας. Αν νομίζετε ότι το κύπελο για εμάς είναι μόνο η League Phase, κάνετε λάθος. Υπάρχουν στάδια του κυπέλου και γύρι εντός αγωγικών του κυπέλου πριν τη League Phase. Και ακριβώς αυτό θα το ακούσετε, γιατί θα είμαστε μαζί στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, όπου θα υπάρξει ο αγώνας Ατρόμητος Πας Πύργου, ο Ατρόμητος με την ομάδα του Πύργου, όχι το Πανηλιακό, η συνέχεια του Πανηλιακού είναι ο Πας Πύργος, ο Πας Πύργου, συγγνώμη για να το πω πιο σωστά, οπότε θα είμαστε μαζί εκεί για να δούμε και την εξέλιξη της αναμέτρησης και να σας τη μεταδώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είπαμε, σιγά σιγά μπαίνουμε σε πολύ αγωνιστικούς ρυθμούς, σε πολύ δυνατούς ρυθμούς. Έχουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ απόψε, έχουμε το κύπελο, έχουμε τον Όφι, έχουμε τον Παναθηναϊκό, έχουμε και τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή γίνεται ο χαμός.

Ενώ έχουμε και κινητικότητα και στον Άρη, με τον Μανού Γκαρθία να επιστρέφει στους κίτρινους. Υπογράφει τριετές συμβόλαιο ο Ισπανός, οπότε το αναφέρουμε και αυτό. Γίνεται ένας χαμός πλέον στα μεταγραφικά, το έχετε καταλάβει. Και φυσικά θα τα αναλύσουμε όλα σε αυτή την εκπομπή.

Επίσης, κάτι που δεν έχουμε αναφέρει είναι ότι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ατρόμητο, φίλοι ακροατές, θα ξεκινήσει λίγο νωρίτερα από αυτό που είχε οριστεί. Δηλαδή, αντί για τις 10 η ώρα, θα ξεκινήσει στις 9.30 το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Παράλληλα, χθες να αναφέρουμε κιόλας ότι ο Όφη παρουσίασε τις νέες του φανέλες. Στήθηκε μια πολύ όμορφη γιορτή στο Γεντικουλέ, με τους κριτικούς να παρουσιάζουν τις νέες τους εμφανίσεις, οι οποίες πρέπει να ομολογήσω ότι είναι και πάρα πολύ όμορφες. Η πρώτη χρώματος μαύρου, η δεύτερη χρώματος λευκού με μαύρες λεπτομέρειες και η τρίτη η κλασική γούρικη εντεσαγωγικών φανέλα των κριτικών, χρώματος πορτοκαλί με μαύρα μανίκια.

Όπως έχετε καταλάβει, έχουμε πολλά να πούμε. Έχουν γίνει και αρκετά πράγματα και στο διεθνή χώρο, τα οποία βέβαια θα πούμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, στις 12.30. Να αναφέρουμε επίσης ότι ο Όφη έχει χθες ανακοίνωσε τον 17χρονο Κώστα Παπαδάκη, ο οποίος αποκτήθηκε, είναι Έλληνας ομογενής, αποκτήθηκε από την Bayer Leverkusen. Και όπως είπαμε, εντάξει, γιορτινό το κλίμα χθες στην Κρήτη. Γιορτινό βέβαια θα είναι όλη τη σεζόν, φίλες και φίλοι ακροατές. Και όπως, γιατί το έχουμε ξαναπεί, εντάξει, ο Όφη μπαίνει σε μια νέα σελίδα της ιστορίας του, η οποία φαίνεται να είναι και πάρα πολύ καλή. Από την άποψη ότι βλέπουμε τουλάχιστον διάθεση από τους κριτικούς να κάνουν πράγματα, διάθεση να προσθέσουν κόσμο στο δυναμικό τους, λίγο αυτό, λίγο ότι θα παίξουν Ευρώπη, λίγο ότι πήραν δύο κούπες. Καταλαβαίνουμε ότι η Κρήτη έχει πολύ διαφορετική ατμόσφαιρα και ένα πάρα πολύ όμορφο και θετικό κλίμα, από την άποψη ότι θα δουν για πρώτη φορά το σεντόνι του Europa ή του Conference League, ανάλογα, για την ομάδα τους. Θα ακουστεί στο Παγκρίτιο ο ύμνος του Conference League, μπορεί και του ή του Europa. Ο ίδιος είναι, όπως έχουμε πει, βέβαια το σεντόνι αλλάζει ο λιγοντή. Αυτό το σεντόνι που θα είναι στο κέντρο του γηπέδου, είτε θα έχει κίτρινη είτε πράσινη λεπτομέρεια, ανάλογα. Πορτοκαλί ή πράσινη, για να είμαστε ακριβείς.

0: Και όπως είπαμε, θα πάμε σιγά σιγά στα Ερυθρόλευκα, στον Ολυμπιακό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είχαμε την ανακοίνωση του Τικνησιάν. Θα πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη, που θα μας πει γενικότερα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργη. Καλημέρα σε όλους.
0: Μία ημέρα η οποία ξεκίνησε με σκληρό ροκ εντός αγωγικών από τον Ολυμπιακό,
1: και
0: έτσι.
1: Θα έχει και συνέχεια και σήμερα και αύριο, όπως φαίνεται. Τον Ολυμπιακό έχουν πάρει φόρα. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε και επίσημα η μεταγραφή του Νεϊρ Τικνησιάν. Ο Τικνησιάν είναι ένας εξαιρετικός αριστερός μπακ με γεμάτη σεζόν από τον Ερυθρό Αστέρα και είναι σε καλή κατάσταση από ό,τι λένε, γιατί έχει κάνει προετοιμασία. Πέρσι είχε καταγράψει 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 1 γκολ και 8 assist, και πέρσι ψηφίστηκε στην καλύτερη δεκάδα του πρωταθλήματος της Σερβίας. Έτσι. Να πούμε ότι ο Τικνησιάν έχει γεννηθεί στην Αγία Πετρούπολη. Έτσι. Έχει αγωνιστεί στις μικρές εθνικές ομάδες της Ρωσίας, αλλά μετά αποφάσισε να συμμετάσχει στην Εθνική Αδρών της Αρμενίας, η οποία έχει 30 εμφανίσεις. Αυτός είναι ο Τικνησιάν. Τελείωσε και με αριστερό μπακ Ολυμπιακός. Και πάμε τώρα στην μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού. Από χτες το βράδυ, εδώ στο γύρω στις 9.30, στην εκπομπή του Δήμου του Τσαπαλιάρη, μεταφέραμε πρώτη την είδηση για την οριστική συμφωνία της Τσίβας με τον Γκονζάλες. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο όνομα αυτή τη στιγμή, η πιο μεγάλη μεταγραφή, αν θέλεις, με τον Μεξικανό να έρχεται στην Ελλάδα τις επόμενες μέρες. Υπάρχει οριστική συμφωνία με ένα ποσό γύρω στα 9 εκατομμύρια που θα πάρει η Τσίβας, και το 70% των δικαιωμάτων του παίκτη Ολυμπιακός, στα άλλα 30% οι Μεξικανοί. Επέμεναν πολύ σε αυτά τα 30% των δικαιωμάτων του, γιατί θεωρούν ότι μέσω του Ολυμπιακού ο Γκονζάλες, που είναι και μικρός, είναι 23 χρονών, θα μπορέσει τα επόμενα χρόνια να κάνει μια ακόμα μεγαλύτερη μεταγραφή και να μπορέσει έτσι να εκμεταλλευτεί το ποσοστό αυτό που της αναλογεί για να βάλει και αυτή χρήματα στο ταμείο της, εκτός από τα 9-9,5 εκατομμύρια που θα πάρει από τον Ολυμπιακό.
0: Γενικά είναι αυτό που λέμε σκληρό ροκ, όπως είπα πριν, από τους Ερυθρόλευκους.
1: Εντάξει, ήταν μια μεταγραφή που απασχόλησε πολύ τον Ολυμπιακό. Ήταν από το τμήμα σκάουτι και τον προπονητή σε πρώτο πλάνο εδώ και πολύ καιρό, πρώτη επιλογή. Γι' αυτό και επέμενε ο Ολυμπιακός. Και τελικά τα κατάφερε, και δεν ήταν μια εύκολη περίπτωση. Δεν υπήρχαν αυτή τη στιγμή άλλοι διεκδικητές, η αλήθεια είναι. Αλλά η μεγαλύτερη σημασία στην υπόθεση του παίκτη είναι ότι ο παίκτης είχε εκδηλώσει την επιθυμία του να έρθει στον Ολυμπιακό. Και το λέω αυτό γιατί είδαμε τώρα όλο το καλοκαίρι τι έγινε, να παρακαλάμε κάποιους παίκτες αν θέλουν περιμένουν, να ζητάγανε χρόνο να περιμένουν να δουν αν θα έχουν κάποια άλλη πρόταση και τα λοιπά. Ταλαιπωρήθηκε ο Ολυμπιακός από κάτι τέτοιες περιπτώσεις, μεταγραφικές περιπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Γι' αυτό το λέω.
0: Και ο Ολυμπιακός δεν είναι ομάδα που περιμένει πάρα πολύ γενικότερα.
1: Όχι, δεν θα έλεγα. Θα έλεγα ότι περιμένει.
0: Αυτό είναι η αλήθεια, είναι λίγο έξω από τις συνήθειές του πάντως. Γιατί συνήθως ξέρεις, όταν κάποιος τρενάρει πάρα πολύ μια απόφαση, ο Ολυμπιακός του λέει ότι φίλε, sorry κιόλας, αλλά εγώ αποσύρωμαι. Αν είναι έτσι.
1: Περίμενε όμως. Περίμενε. Και πέρσι και φέτος καθυστέρησε για αυτόν τον λόγο. Γιατί περίμενε κάποιες περιπτώσεις.
0: Έχει δείξει πολύ μεγάλη υπομονή ο Ολυμπιακός σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι έχει μεγάλη σημασία ότι ο Γκονζάλες, Αρμάντο Γκονζάλες, όπως είναι το όνομά του, είχε εκδηλώσει την επιθυμία να έρθει στον Ολυμπιακό. Και αυτό το μέτρησαν. Πριν από λίγο η έκδοση της Record στο Μεξικό έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο πρωτοσέλιδο.
0: Τον έχει ντύσει στα Ερυθρόλευκα με στήλα αρχαίου Έλληνα.
1: Ναι, ναι, ναι, και γράφει Έλληνας Μυρμίγκη, Χορμίγκα Ελληνίκα, με τίτλο και μια ωραία φωτογραφία. Το έχω ανεβάσει στο site, το Red Seven Rules, ένα πολύ ωραίο θέμα με αφορμή, μια έμπνευση δηλαδή της Record, με αφορμή τη μεταγραφή του Γκονζάλες στον Ολυμπιακό. Περιμένουμε από τον Ολυμπιακό να επιβεβαιωθεί η ημερομηνία της άφηξής του στην Ελλάδα. Έχει κάνει προετοιμασία, δεν έπαιξε στο τελευταίο μάτς την Κυριακή τα ξημερώματα, ήταν στον πάγκο, ήταν προφανές ότι ο προπονητής έκανε και δηλώσεις, είχε καταλάβει ότι είναι προς αποχώρηση, γι' αυτό και αποφάσισε να μην το χρησιμοποιήσει. Προφανώς και αυτός φοβήθηκε κάποιο τραυματισμό. Οπότε δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, να σου πω την αλήθεια, αλλά το ότι έχει κάνει προετοιμασία και ότι είχε παίξει παιχνίδια στο Μεξικό δείχνει, ας πούμε, να πούμε ότι ήταν στην αποστολή του Μουντιάλ, του Μεξικού στο Μουντιάλ, έτσι, και είχε παίξει το πρώτο παιχνίδι σαν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Εν τω μεταξύ, ήθελα και να προσθέσω σε αυτό που ανέφερες για το πρωτοσέλιδο της Record, της Μεξικάνικης Record, Κώστα, να ξέρεις ότι μου έχει δώσει μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για γραφικό όταν θα ανακοινωθεί, για να το ανεβάσουμε εμείς ως στον 943 Ελλάδα Sports.
1: Εδώ. Ωραία, μπράβο.
0: Μου έχει δώσει μια πολύ ωραία ιδέα, μια σκέψη που γιατί όχι να μην την πραγματοποιήσουμε κιόλας.
1: Ωραία. Λοιπόν, η επόμενη μεταγραφή είναι, όπως όλα δείχνουν, ο Κάσερες, ο Βενεζουελάνο, ο παίκτης εθνικής Βενεζουέλας. Ο Ολυμπιακός τα έχει βρει με την ομάδα του, την γαλλική, πώς το λένε,
0: Την Τουλούζ. Έχασε και εγώ λίγο.
1: Θα φτάσει μια μεταγραφή και αυτή γύρω στα 10 εκατομμύρια, έτσι. Και μάλιστα η Τουλούζ προχθές απέκτησε παίκτη από μια νορβηγική ομάδα, ο οποίος θα τον αντικαταστήσει. Δηλαδή είχαν αποφασίσει, ας πούμε, ότι θα τον πουλήσουν και ότι βρήκαν ήδη τον αντικαταστάτη του στο νούμερο 6. Είναι αμυντικός χαφ, έτσι, βασικός στην εθνική ομάδα της Βενεζουέλας.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 11.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Θέλει να τον πουλήσει. Παρότι ο Πουέρτα είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Κολομβίας, έτσι, ο Πουέρτα. Είχε, και αυτός είχε δώσει το OK στις συζητήσεις με τους εκπροσώπους του Ολυμπιακού ότι θέλει να έρθει. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός τελικά καταλήγει στον Κάσερες και νομίζω ότι μέσα στην ημέρα θα υπάρχουν εξελίξεις και για αυτή τη μεταγραφή.
0: Κώστα, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά, γιατί μας πιέζει λίγο χρόνος.
1: Okay.
0: Ωραία, πάμε σε break και επιστρέφουμε άμεσα.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ναέρτη Κνιζιάν με τον Αρμένιο αριστερό μπακ να υπογράφει συμβόλαιο για 4+1 χρόνια με τους Ερυθρόλευκους. Οι Πειραιώτες συμφώνησαν και με τον Αρμάντο Ροντρίγκεζ, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με πτήσεις απολαβές στα 1,7 εκατομμύρια. Στα 9 εκατομμύρια ευρώ το deal με την Τσίβας. Παράλληλα, ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ ζήτησε την απόκτηση του Ισπανού εξτρέμ Μπράιαν Χιλ, ενώ πληροφορίες από την τη Γαλλία αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός ανέβασε την προσφορά του κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους και η Τουλούζ είπε το ναι για τη μεταγραφή του μέσου Κριστιαν Κασέρες. Το ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ αρχίζει με τους πρωταθλητές Ελλάδος να αντιμετωπίζουν απόψε στο στάδιο Βασίλευσκι τη Λεύσκη Σόφιας στο πρώτο παιχνίδι των play-off του Champions League. Ο Σέρβος προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στην διαφορά ρυθμού των ομάδων και τόνισε πως οι ποδοσφαιριστές του θα τα δώσουν όλα στα δύο παιχνίδια για να πετύχουν αυτό που μετράει, την πρόκριση. «Όνειρο κάθε παιδιού το Champions League, πρέπει να δώσουμε την ψυχή μας», ανέφερε ο Λάζαρος Ρώτα. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έδωσε το παρόν στη σημερινή πρωινή προπόνηση του ΠΑΟΚ για να αποχαιρετήσει την ασπρόμαυρη οικογένεια. Με το μικρό μάγο να έχει ήδη αποχωρήσει από το σύλλογο. Το νέο απόκτημα του δικεφάλου του Βορρά, ο δανεικός από τη Σαμσούν Σπορ, Σενεγαλέζος Παπέ Σαρίφ Ενδιαγέ, θα φοράει το νούμερο 27, ενώ με μήνυμά του τόνισε πως είναι έτοιμος να γίνει ένα με τον κόσμο της ομάδας. Στο Παναθηναϊκό προβλέπεται μάχη ανάμεσα σε Ντέζαρ Στετέι και Λιβάη Γκαρσία για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης απέναντι στη Χράντε Τσκράλοβε. Ο Όφη ανακοίνωσε την προσθήκη του 17χρονου στόπερ Κώστα Παπαδάκη. Ο Έλληνας ομογενής αποκτήθηκε από την Bayer Leverkusen, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο. Την εντός έδρας εμφάνισή τους παρουσίασαν χθες κριτικοί. Ο Άρης απέκτησε τον 25χρονο τερματοφύλακα Απόστορο Μπαρμπόπουλο, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο, ενώ ο μεγαλομέτοχος των Κιτρίνων, Θόδωρος Καρυπίδης, προανήγγειλε την επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Σημαντική μεταγραφική κίνηση για τον Ατρόμητο που απέκτησε τον 31 ετών Σενεγαλέζο τερματοφύλακα Σενιν Διένγκ. Σε εκπληκτική κατάσταση ο φόρτης Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης σημείωσε hat-trick σε μόλις 7 λεπτά, σκοράζοντας στο 47, στο 49 και στο 54 στο εντυπωσιακό 7-0 επί της Καζαπία. Η FIFA ανακοίνωσε την αποχώρηση του Γενικού Διευθυντή των Επιχειρήσεων Κέβιν Λαμούρ, ο οποίος είχε ασκήσει κριτική στο Τζιάννι Φαντίνο. Η Γαλατασαράι, σύμφωνα με την Telegraph, προσφέρει το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους στη Manchester United για την απόκτηση του Μπρούνο Φερνάντες. Οι άνθρωποι της αγγλικής ομάδας έχουν ξεκαθαρίσει ότι ο Πορτογάλος μέσος δεν παραχωρείται. Τον Ντβόιλι και Μαρκ Γόλτερ εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν από την Chelsea, παραχωρώντας την Clear Lake Capital το μερίδιο των μετοχών τους έναντι 5,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, Deportivo La Coruña Elche 1-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Βλέπω έχουν μπει για τα καλά οι Λατινιές στο πρόγραμμα, στην μουσική. Πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη να επιστρέψουμε. Κώστα, είσαι εδώ, έτσι?
1: Έλα, ναι, Γιώργο, εδώ είμαι.
0: Καταλαβαίνεις, λοιπόν, τώρα έχουν μπει οι Λατινιές στη μουσική του σταθμού, σαν να προεπαντούμε τον Γκονζάλες.
1: Ναι, ωραία. Εντάξει, ωραία υποδοχή.
0: Δεν ξέρω.
1: Η υποδοχή θα γίνει στο γήπεδο Καραϊσκάκη, πιθανότατα το ερχόμενο Σάββατο, στην πρεμιέρα πρωτοπροαθλήματος με τον Ατρόμητο. Να πούμε ότι το παιχνίδι αντί για 10 άλλαξε η ώρα, θα ξεκινήσει μισή ώρα νωρίτερα, στις 9.30. Και ήδη από χτες το μεσημέρι στη 1 έχει ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων. Νομίζω ότι θα έχουμε sold out το ερχόμενο Σάββατο το βράδυ. Ήδη ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει κάνει 4 μεταγραφές, έτσι, Broiler, την Κνιζιάν που έχουν ανακοινωθεί επίσημα, Γκονζάλες, Κάσερες, και πάει και για άλλες 2 τουλάχιστον. Δηλαδή εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ και μπακ, και δεξί μπακ. Για να ολοκληρώσω, πριν έλεγα εδώ και καιρό ότι ο Ολυμπιακός ήταν υποχρεωμένος, εκτός από οκτάρι, να πάρει και εξάρι. Φαινόταν ότι θα πάρει παίκτη εκεί σε αυτή τη θέση, γιατί μόνο στον Ντάνι Γκαρθία προφανώς και δεν μπορεί. Και επειδή είπα Ντάνι Γκαρθία, Γιώργη, να σου πω ότι ωραία συζητάμε για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, τις προσθήκες που έχουν γίνει, τις 4 συν άλλες 2 που θα γίνουν, αλλά η συζήτηση πλέον τις επόμενες μέρες θα μεταφερθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, η οποία σε 15 μέρες ο Ολυμπιακός θα πρέπει να παραδώσει στην UEFA την ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια του Europa League. Και πρέπει να έχει 17 ξένους και 8 Έλληνες.
0: Οπότε, οπότε αναπόφευκτα η συζήτηση που αυτή τη στιγμή είναι φυσικά στις προσθήκες θα πάει και στις αποχωρήσεις.
1: Θα μείνουν εκτός λίστας. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 23 ξένους. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει να μείνουν 6 παίκτες εκτός λίστας.
0: Και όπως είπες, αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχουμε λάβει υπόψη μας ποιοι θα αποκτηθούν.
1: Ότι θα γίνουν άλλες 2 προσθήκες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε ανακατατάξει πολλές.
0: Μην είναι και 3. Μην είναι και 3 και 4 οι προσθήκες, εγώ
1: θα πω. Όχι, 3 και 4 όχι, δεν θα είναι. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο Μεντιλίμπαρ σίγουρο είναι ότι δεν θέλει παίκτες που θα τους έχει στο πρωτάθλημα και δεν θα τους έχει στην Ευρώπη. Θέλει να έχει μια 26, ξέρω εγώ, 27 παίκτες, στους οποίους θα τους έχει και για τις 2 διοργανώσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να αφήσει έξω κάποιον στην Ευρώπη και να τον έχει για το πρωτάθλημα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε πολλές αποχωρήσεις. Όσοι πιο είναι σίγουρα θα φύγει, θα πάει με τη μορφή δανεισμού σε κάποια άλλη ομάδα, γιατί στα χαφ έχουμε μαζευτεί πολλοί παίκτες. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει με Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι, έτσι, Αντρέ Λουίς. Νομίζω ότι η περίπτωση του Αντρέ Λουίς θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες, αν και δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημο. Νομίζω ότι θα γίνει μεταγραφή του στο MLS. Είναι πολλές εκκρεμότητες. Τώρα πλέον πάμε στη συζήτηση για το ποιοι θα μείνουν εκτός της ευρωπαϊκής λίστας ή πώς θα διαμορφωθεί, εν πάση περιπτώσει, 25 για την Ευρώπη, 26-27 για το πρωτάθλημα, πώς θα διαμορφωθεί τις επόμενες ημέρες.
0: Στο μεταξύ βλέπω και αρκετές ερωτήσεις από έναν φίλο μας εδώ, το Θανάση.
1: Ακούω.
0: Να ξεκινήσουμε με Μπρούνο, τι βλέπεις να γίνεται?
1: Με
0: Μπρούνο. Με τον Μπρούνο.
1: Δεν νομίζω να είναι ο Ολυμπιακός να ψάξει να βρει τώρα αριστερό μπακ μετά τον Νίκ Νιζιάν. Θα μείνει ο Μπρούνο. Έστω και αν πιάνει θέση ξένου, θα μείνει ο Μπρούνο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
0: Εν τω μεταξύ, αν πουληθεί, λέει ο Ζέλσον, θα αποκτηθεί ένας ή 2 εξτρέμ?
1: Όχι, ένας.
0: Ένας.
1: Βέβαια, υπάρχουν ο Ροντινέη, ο Φορτούνης, ο Ρόκα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Εντάξει, δεν είναι γυμνός ο Ολυμπιακός στα εξτρέμ.
0: Και επίσης ρωτάει. Με Ελκαμπή Γκονζάλες βλέπεις να μένει ως τρίτος φόρο Κλέιτον ή θα γίνει άλλη κίνηση?
1: Δεν νομίζω, γιατί ο Κλέιτον πιάνει και θέση ξένου, ρε φίλε. Καταλαβες. Το βλέπω δύσκολο. Ύστερα υπάρχουν λύσεις, έχει λύσεις. Δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, έχει πει ότι τον Ζώτα Σίλβα τον υπολογίστηκε για σεντερφόρ. Έτσι, το είχε δηλώσει κάποια στιγμή όταν έφτιαξε τη λίστα για τα 2 παιχνίδια με την ΑΕΜΕΓΕ και είχε μείνει με τον ΕΛΚΑΜΠΗ. Είχε πει ότι και ο Ζώτα Σίλβα μπορεί να παίξει center for. Οπότε η τρίτη λύση, ας πούμε, θα είναι αυτή, αν χρειαστεί. Ή αν θέλει και ο Σά μπορεί να παίξει center for. Ο Γουστάβο Σά. Οπότε όχι, δεν νομίζω ότι ο Κλέιτον θα δοθεί με τη μορφή δανεισμού σε κάποια ομάδα. Αποκλείται να μείνει. Και το κυριότερο, αποκλείται να μείνει γιατί πιάνει θέση ξένου.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε πάρα πολλά να προσθέσουμε. Με Brian Hill τι γίνεται?
1: Με
0: Brian Hill. Γιατί βγαίνουν δημοσιεύματα κυρίως
1: ότι... Πάλι το όνομα, αλλά δεν ξέρω τώρα. Δεν έχω αυτή τη στιγμή εικόνα, ας πούμε, για το πώς μπορεί ο Ολυμπιακός, ψάχνοντας για εξτρέμου, να πάει πάλι σε αυτή την περίπτωση. Αν και είναι ένας παίκτης τον οποίο ο Μεντιλίμπαρ έχει εκφράσει με τα καλύτερα λόγια και ήταν επιθυμία το που πέρσι, ας πούμε, τον ψάχνει για τον Brian Hill. Ο οποίος όμως πέρσι έκανε το δύσκολο και δεν ήθελε να έρθει. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει και να θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Θα το δούμε. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει την υπόθεση του Γκονσάλες. Είναι κλεισμένη. Απλά να έρθει στην Ελλάδα, να υπογράψει, να τελειώσει. Και από εκεί και πέρα θα δούμε ποιο θα είναι το εξτρέμ που θα έρθει. Και νομίζω ότι θα πάρει και δεξί μπακ. Κάτι που σημαίνει ότι στο Μαφέο δίπλα βάζουμε ένα ωραίο ερωτηματικό.
0: Γενικότερα πάντως φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός το πήρε απόφαση μετά, ειδικά μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν, το πήρε απόφαση να τα αλλάξει όλα.
1: Εντάξει, ήταν αναπόφευκτο. Το έχει κάνει και άλλες φορές ο Μαρινέκης, φίλε. Αυτό άλλωστε το είχε πει και από τη στιγμή που συμφώνησαν στη συζήτηση με τον Μεντιλίμπαρ, είναι αναπόφευκτο να έχουμε αυτή την εξέλιξη.
0: Και το έχει κάνει και σε μεγαλύτερο βαθμό. Μας δείχνει την ναι, έτσι. Ναι, ναι. Ας πούμε, φέρε παράδειγμα, καλοκαίρι 2018, απλά το αφήνω. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Που φύγαν 20 παίχτες και τότε.
1: Τώρα και αυτό ότι καθυστέρησε και τα λοιπά, δεν είναι ανάγκη να ακούμε τέτοια μουρμούρα και τέτοια γκρίνα. Καθυστέρησε, το ξέρουμε ότι καθυστέρησαν. Εν πάση περιπτώσει, διορθώνεται αυτό το λάθος. Είναι παίχτες εγνωσμένης αξίας και ο Κάσερες και ο Σά που ήρθε και είδαμε ήδη τα στοιχεία τα που διαθέτει. Και ο Γκονσάλες είναι έτοιμος, δηλαδή δεν έρχονται παίκτες οι οποίοι δεν έχουν κάνει προετοιμασία, είναι ανέτοιμοι, ξέρω εγώ. Εντάξει, ότι θα χρειαστούν κάποιο χρόνο προσαρμογής, αν και για μένα αυτό είναι σχετικό. Γιατί είδαμε τον Γκουστάβο Ασά, ας πούμε, που μπήκε με την Αϊμέγγεν μέσα βασικός και έβγαλε μάτια, έτσι. Άρα το θέμα της προσαρμογής είναι σχετικό, όπως το βλέπει ο καθένας. Και, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να κάνουμε υπομονή ένα μήνα, ένα-δύο μήνες μέχρι. Να αποφασίσει και με τη Λίμπαρ πώς θα στήσει την ομάδα με αυτά τα νέα πρόσωπα.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι παραπάνω. Γιατί αυτά για την ώρα.
1: Ό,τι άλλη εξέλιξη υπάρχει να τη μεταφέρουμε.
0: Τέλεια. Τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Ούτως ή άλλως εδώ θα είμαστε. Καλή σου μέρα. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, είπαμε. Ο Ολυμπιακός έχει αρκετά θέματα, έχει αρκετά μέτωπα ανοιχτά. Στη δεδομένη χρονική στιγμή βλέπουμε μια πάρα πολύ δύσκολη αναμέτρηση με το χρόνο πλέον. Ο Ολυμπιακός πρέπει να φτιάξει μια ομάδα και πρέπει να δηλώσει και ευρωπαϊκή λίστα. Και όπως είπε ο Κώστας Σαμοθράκης, θα δηλωθούν 25 παίχτες σε αυτή τη λίστα. 25 ποδοσφαιριστές, 17 ξένοι. 8 Έλληνες και ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλούς ξένους και θα πρέπει φυσικά να υπάρξουν και αποχωρήσεις από το ερυθρόλευκο ρόστερ.

Και προς ενημέρωση, για να είμαστε ξεκάθαροι στην Ευρωπαϊκή Λίστα, έτσι. 17 ξένους και 8 γηγενείς στο όριο. Αυτό είναι το τελευταίο όριο. Άμα θέλει κάποιος να έχει, ας πούμε, 9 και 10 και 15 γηγενείς ποδοσφαιριστές, μπορεί να το κάνει.

Φυσικά περιμένω και μηνύματα, έτσι, φίλοι ακροατές. Περιμένω μηνύματα και στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού. Στο μεταξύ μου στέλνουν και εμένα μηνύματα στο προσωπικό μου προφίλ. Και η αλήθεια είναι πως βλέπω ενδιαφέροντα μηνύματα. Παράδειγμα, πρώτο μήνυμα, πως βλέπεις την αποσυνέα μέτρηση της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Θα σου πω, φίλε Θέμη, ότι η αναμέτρηση της ΑΕΚ, εντάξει, η ΑΕΚ έχει έναν αντίπαλο που είναι στα μέτρα της. Η Λεύσκη είναι στα μέτρα της, πρέπει να είναι προσεκτική, εννοείται. Γιατί μιλάμε τώρα για play-off Champions League. Οι ομάδες θα είναι πιο επικίνδυνες, δεν υφίσταται. Το καταλαβαίνουμε. Οπότε θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Δεν ξέρω βέβαια και σε τι ρυθμό είναι η ΑΕΚ. Έτσι, δεν είναι ένα παιχνίδι που θα μπει δεν είναι, να το πούμε, ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ θα μπει και θα το κερδίσει από τα ποδητήρια. Ο φίλος μας ο Ανδρέας ρωτάει, καλημέρα φίλε Ανδρέα, θα βγάλεις ένα ρεπόρτερ του Ολυμπιακού πιο μετά? Πριν λίγο είχαμε, Ανδρέα, τον Κώστα το Σαμοθράκη. Κατατοπιστικό σε αρκετά θέματα. Ο Ολυμπιακός έχει, μετά την ανακοίνωση του Τικνησιάν, είναι πιθανό να υπάρχει παρουσία, φίλε Ανδρέα, του Αρμάντο Γκονζάλες στο Γεώργιος Καραϊσκάκης το Σαββατοκύριακο που θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο. Ο Γκονζάλες, ο οποίος κλείνει στον Ολυμπιακό, φίλε Ανδρέα, με 9 εκατομμύρια ποσό για το 70% των δικαιωμάτων του από τους Ερυθρόλευκους στην Τσίβας. Τετραετές συμβόλαιο, ετήσιες απολαβές στα 1,7 εκατομμύρια. Σύμφωνα εντωμεταξύ με τους Γάλλους, οι Πειραιώτες, όπως ανέφερε και ο Κώστας, φαίνεται πως έχουν συμφωνήσει με την Τουλούζ για την απόκτηση και του Κριστιάν Κάσερες με μια προσφορά κοντά στα 10 εκατομμύρια τουλάχιστον, να αναφέρουν στη Γαλλία ότι γίνεται αυτό.

Όπα, όπα, όπα. Και από ό,τι βλέπω έχουμε και πολύ ωραία εξέλιξη, την οποία έχει βγει αρκετή ώρα, αλλά για κάποιο λόγο η ιδιοποίηση ήρθε τώρα στο κινητό μου. Ασχολίαστο.

0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Τώρα που διαβάζω κιόλας, ας μη σχολιάσω εκεί. Και για να το εξηγήσω, έτσι, είναι τελείως εξωαγωνιστικό αυτό το θέμα. Έχει να κάνει με τον χώρο των e-sports, του gaming, για την κυκλοφορία του PlayStation 6. Είναι στο επίκεντρο πολλών συζητήσεων το πότε θα κυκλοφορήσει. Θα κυκλοφορήσει το 27, κυκλοφορήσει το 28, πότε θα κυκλοφορήσει. Βγαίνει η Sony λοιπόν και κάνει μια επίσημη δήλωση. Και δεν είναι αυτό που θα ήθελε να ακούσει. Η απάντηση ποια είναι λοιπόν? Η Sony λέει ότι δεν είναι ακόμη έτοιμη να βάλει ημερομηνία στη νέα της κονσόλα. Δεν έχει αποφασίσει πότε θα το κυκλοφορήσει. Αυτά είναι. Δηλαδή βγαίνει να μας πει για την κυκλοφορία, βγαίνει να πει στον κόσμο πότε θα κυκλοφορήσει το PlayStation και λέει ότι δεν ξέρουμε πότε. Τι να πω. Τρολάρισμα κανονικό από τη Sony στον κόσμο. Και ναι, δηλώνω και εγώ φαν των e-sports. Δηλώνω φαν του gaming.

Juntos hasta el final. Θα πάμε σιγά σιγά σε ρυθμούς Champions League από το επόμενο μισάωρο, γιατί παίζονται πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ. Θα πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια φυσικά. Αλλά έχουμε το απόψινο παιχνίδι της ΑΕΚ. Θα πάμε και πιο μετά σε Μούντι Κυπέλου. Θα πάμε και εκεί. Θα πάμε και στα πιο χαλαρά. Θα πάμε και στο μπάσκετ, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε και εκεί. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχω και πολλά μηνύματα σχετικά με μπάσκετ. Οπότε βλέπω, έχω να απαντήσω ερωτήματα. Και μιας και έλεγα για e-sport, θα πούμε βέβαια κάτι. Θα πούμε για το NBA 2K27, 2K27, με τα πρώτα ratings, με την υψηλότερη βαθμολογία, αγωνιστική βαθμολογία των μπασκετμπολιστών να έχει βγει. Αποκαλύφθηκαν για την ακρίβεια οι 10 παίκτες με την υψηλότερη βαθμολογία. Πρώτος είναι ο Shai Gilgeous-Alexander από τους Oklahoma City Thunder με 97 βαθμολογία, 97 στα 100, έτσι, 100 δεν υπάρχει καν στο παιχνίδι, το 99 είναι το μεγαλύτερο. Με 97 λοιπόν ο Shai Gilgeous-Alexander, το ίδιο rating ο Γάλλος και ο Σέρβος. Ο Γάλλος Victor Wembanyama των Spurs και ο Νίκολα Γιόκιτς των Denver Nuggets. Στην έκτη θέση, είναι ο Έλληνας ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο, τον Miami Heat πλέον. Πρώην τον Bucks, τον Heat πλέον, με 96. Jalen Brunson, τον Knicks. Luka Doncic, τον Lakers, επίσης 96. Στη δέκατη θέση είναι ο Kevin Durant, τον Rockets, με 93. Ακολουθεί ο Steph Curry με 93 επίσης. Cunningham, τον Pistons, είναι 8ος με 94. Anthony Edwards, τον Timberwolves, με 95. Πάμε λίγο να πούμε την ακριβή δεκάδα. Πρώτος ο Shai Gilgeous-Alexander με 97. Δεύτερος ο Wembanyama με 97 επίσης. Νίκολα Γιόκιτς τρίτος με 97. Τέταρτος ο Ντόνσιτς με 96. Πέντε ο Μπράνσον με 96 επίσης. 96 και ο Αντετοκούμπο που βρίσκεται έκτος. Άντονι Έντουαρτς με 95, έβδομος. Κέιντ Κάνιγχαμ στο 8, στη θέση 8 με 94. 9

Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για, για το δεύτερο ημίχρονο, γιατί είμαστε στα μισά της εκπομπής. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, αργήσαμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ώρα νομίζω για να βάλουμε σιγά σιγά τα πράγματα στη θέση τους. Να πάμε λίγο προς μεριά Champions League. Έχουμε το τσουλού που λέμε, το λεγόμενο τσουλού, την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του ποδοσφαίρου.

Η ΑΕΚ λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Σόφια τη Λεύσκη. Η Λεύσκη Σόφιας. Η οποία έχει καλύτερο ρυθμό. Αναμένεται φυσικά να προσπαθήσει να θα πάνε και οι δύο ομάδες προφανώς να πάρουν το παιχνίδι. Εντάξει. Θα κυνηγήσει την νίκη και να πάρει φυσικά και ένα καλό σκορ εν όψη της ρεβάνς. Θα πάμε λοιπόν στο πιθανό σχήμα τσάικ, το οποίο αναμένεται σίγουρα να είναι 4-4-2. Και δεδομένα θα είναι στην εστία ο Θωμάς Τρακώσια. Με τους τετράδα, πάμε στην τετράδα της άμυνας της Ένωσης, η οποία θα είναι ο Ρώτα, Μουκουντή, Ρέλβας και Πήλιος. Πήλιος αριστερά, Ρώτα δεξιά, Μουκουντή και Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας. Μαρίν, εξασφαλισμένη θέση στον άξονα. Αναμένεται δίπλα του να βρίσκεται, παρτενέρ του μάλλον, να βρίσκεται ο Κάιρινεν. Κοϊτά και Μάγερ στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής. Γιώβιτς και Βάργκα αναμένεται να είναι εκτός απρόπτου το δίδυμο στη γραμμή κρούσης των κιτρινόμαυρων. Ζούμπκοφ και Ζίνι είναι στα υπόψη φυσικά του Μάρκο Νίκολιτς και αναμένεται να τους έχει και αυτούς στο μυαλό του ο Σέρβος Κόουτς, προκειμένου είτε να τους ξεκινήσει είτε να τους περάσει σιγά σιγά στο παιχνίδι. Θεωρώ πως δεδομένα θα παίξουν. Το θέμα είναι να δούμε αν θα ξεκινήσουν ή όχι. Δεν είναι το επικρατέστερο σενάριο να βρεθούν βασικοί. Ωστόσο, είναι πιθανό να έχουμε ανατροπή. Δεν μπορεί να αποκλειστεί σε καμία περίπτωση η συμμετοχή τους στο αρχικό σχήμα, έτσι. Μπορεί να μην είναι το επικρατέστερο σενάριο όπως γράφεται παντού πλέον. Ωστόσο, δεν είναι και δεν είναι και το πιο απίθανο. Και φυσικά αυτή την αναμέτρηση θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε από το Κοσμοτέ Σπορ 2, αλλά και να την ακούσετε. Από πού? Μα φυσικά από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Θα ακούσετε το κύπελο, το οποίο θα πούμε σε λίγο για το κύπελο. Δύο αναμετρήσεις είναι. Και στις 10 Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ.

Όπως είπαμε, έχουμε αρκετά να πούμε για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Αναφέραμε την πιθανή ενδεκάδα της Ένωσης. Η ΑΕΚ, η οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει ένα γήπεδο το οποίο θα είναι, αναμένεται να είναι γεμάτο. Έχει ανακοινωθεί sold out από την Λεύσκη. Πουλήθηκαν και τα έξτρα εισιτήρια που εκδώσανε οι Βούλγαροι προκειμένου να γεμίσουν το γήπεδο. Οπότε σίγουρα θα έχουμε καυτή ατμόσφαιρα, θα υπάρχει καυτή ατμόσφαιρα στο γήπεδο της, στο στάδιον Βασίλ Λεύσκη. Να πάμε λίγο στην πιθανή δεκάδα των γηπεδούχων. Ο Βούτσοφ κάτω από τα δοκάρια, Αλντάιρ, Δημήτροφ, Σεραφίμοφ και Σεντέγες στην άμυνα. Τρντίν, Μπουμπαρίκ στο κέντρο. Οκοφλέξ, Σερζίγιο, Μπάλα, πίσω από τον προωθημένο Ρεϊνάλντο. Αυτή αναμένεται να είναι η ενδεκάδα, είναι πιθανή, η πιθανή ενδεκάδα των Βούλγαρων. Ο φίλος μας ο Γιώργος στέλνει ένα μήνυμα. Ο καλημέρα Σαμαδράκης βγήκε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργος από Κερατέα. Καλημέρα φίλε Γιώργο. Να είσαι καλά για τις ευχαριστίες σου. Ναι, έχει βγει ο Κώστας ο Σαμοθράκης.

Όπως λοιπόν αντιλαμβανόμαστε, να θυμίσουμε πριν συνεχίσουμε, να πούμε λίγο την διαιτητική ομάδα, να την αναφέρουμε ξανά. Ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ. Σουηδική θα είναι. Σουηδική και Ολλανδική. Σουηδο-Ολλανδική εντός αγωγικών η διαιτητική ομάδα. Πάμε λίγο να την αναφέρουμε. Νίμπεργκ, ο πρώτος διαιτητής. Βοηθή του ο Μάχμοντ Μπέιγκι και ο Ανδρέας Σέντερβιγκστ. Σουηδοί και οι δύο. Ο Άνταμ Νάντεμπεκ, Σουηδός τέταρτος διαιτητής. Στο VAR ο Ντένις Χίγκλερ από την Ολλανδία και βοηθός του Έρβιν Μπλάνκ από την Ολλανδία.

Παράλληλα να προλάβουμε να αναφέρουμε ότι η Borussia Dortmund έχει γνωστοποιήσει, έχασε και λίγο τα λόγια μου, γνωστοποίησε τον αριθμό που θα φοράει στην πλάτη του ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, το οποίο είναι το νούμερο, ένα νούμερο το οποίο, εντάξει, ο λίγο τι, λίγο ασυνήθιστο. Το νούμερο, είναι το νούμερο που φοράει και ο Ρέτσο στον Ολυμπιακό, είναι το νούμερο 45. Και μάλιστα οι άνθρωποι της γερμανικής ομάδας φρόντισαν να ενημερώσουν τον κόσμο ότι η εμφάνιση του 24χρονου μεσοεπιθετικού είναι πλέον διαθέσιμη και προς αγορά.

Και όμως αντιλαμβανόμαστε, είναι αρκετά από αυτά που πρέπει να πούμε. Βλέπω και πολλά άρθρα που δεν έχουν να κάνουν με ποδόσφαιρο και είναι και ενδιαφέροντα, αλλά δεν θα τα αναφέρουμε τώρα.

Να αναφέρουμε λοιπόν, εντάξει, θα πάμε φυσικά και στο μπάσκετ σε λίγη ώρα. Σε λίγη ώρα, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε και εκεί. Έχω και κάποιες ερωτήσεις για το μπάσκετ.

Μάλιστα. Και τώρα πάμε να πιάσουμε ένα θεματάκι του Ολυμπιακού, γιατί προέκυψε πριν λίγη ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, σύμφωνα με, με τους Ισπανούς, οι Πειραιώτες κάνουν κίνηση για τον για έναν πιτσιρικά της Μπαρτσελώνα, ένα αστέρι της Μπαρτσελώνα, τον Τζέσι Μπισιβού, 18 ετών, εξτρέμ, και όπως αντιλαμβανόμαστε μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του Βελγίου. 8,5 εκατομμύρια πλήρωσε η Μπαρτσελώνα στην Club Brugge. Και στα καλοκαιρινά φιλικά έχει δείξει και πολύ καλά δείγματα, φίλοι ακροατές. Εντυπωσιακή κίνηση αυτή, θα λέγαμε, εάν όντως πραγματοποιηθεί. Τουλάχιστον αυτό αναφέρουν οι Ισπανοί.

Παράλληλα, η Καλαμάτα από ό,τι βλέπω βάζει και πούλμαν για τη μεταφορά των φιλάθλων της στην Τρίπολη, φίλοι ακροατές. Εντυπωσιακό. Και αυτό, εντάξει. Ανακοίνωση πως θα υπάρχουν λεωφορεία τα οποία θα μεταφέρουν τη μερίδα φιλάθλων στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την πρεμιέρα απέναντι στον Άρη 22 Αυγούστου. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και έχουμε να πούμε και αρκετά πράγματα και στη συνέχεια.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μείνε άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design.
8: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
9: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
10: Η ώρα είναι 12.
8: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
11: Προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
12: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
13: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
14: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Νίκη Πράγα, nyc.gr.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ναέρ Τικνιζιάν με τον Αρμένιο αριστερό μπακ να υπογράψει συμβόλαιο 4+1 χρόνων με τους Ερυθρόλευκους. Οι Πειραιώτες συμφώνησαν και με τον Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές στα 1,7 εκατομμύρια. Στα 9 εκατομμύρια ευρώ, το deal με την Τσίβας. Ενώ πληροφορίες από τη Γαλλία αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός ανέβασε την προσφορά του κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους και η Τουλούζ είπε το ναι για τη μεταγραφή του μέσου Κριστιάν Κάσερες. Το ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ αρχίζει με την αναμέτρηση απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας στο στάδιον Βασίλη Λεύσκη. Δεδομένη η παρουσία του Θωμά 300 κάτω από τα δοκάρια, θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν η Ζήνη και Ζούμπκοφ. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports. Σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 2. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έδωσε το παρόν στη σημερινή πρωινή προπόνηση του ΠΑΟΚ για να αποχαιρετήσει την ασπρόμαυρη οικογένεια με τον μικρό μάγο να έχει ήδη αποχωρήσει από τον σύλλογο. Το νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ, Παπέ Σερίφ Ντιαγέ, θα φοράει το νούμερο 27. Ενώ με μήνυμά του τόνισε πως είναι έτοιμος να γίνει ένα με τον κόσμο της ομάδας. Στον Παναθηναϊκό προβλέπεται μάχη ανάμεσα σε Ντέζερ Στετέι και Λιβάη Γκαρσία για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης στην αναμέτρηση απέναντι στη Χράντε της Κράλοβε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Όφη ανακοίνωσε την προσθήκη του 17χρονου στόπερ Κώστα Παπαδάκη. Ο Έλληνας Μογενής αποκτήθηκε από τη Λεβερκούζεν υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο. Την εντός έδρας εμφάνισή τους παρουσίασαν χθες οι κριτικοί. Ο Άρης απέκτησε τον 25χρονο τερματοφύλακα Απόστολο Μπαρμπόπουλο, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο, ενώ ο μεγαλομέτοχος των κιτρίνων Θεόδωρος Καρυπίδης προανήγγειλε την επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΣ Πύργου στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports, τηλεοπτικά από το monobala.gr. Στο δεύτερο παιχνίδι της διοργάνωσης, ο Λεβαδιακός κοντράται στις 9 στο Λάμπρος Κατσόνης με τον Αστέρα Άκτορ. Μετάδοση από το Sky. Η FIFA ανακοίνωσε την αποχώρηση του Γενικού Διευθυντή Επιχειρήσεων Κέβιν Λαμούρο, ο οποίος είχε ασκήσει κριτική στον Τζιάννη Φαντίνο. Η Γαλατά Σαράι, σύμφωνα με την Telegraph, προσφέρει το ποσό των 50 εκατομμύριων ευρώ συν μπόνους στη Manchester United για την απόκτηση του Μπρούνο Φερνάντες. Οι άνθρωποι της αγγλικής ομάδας έχουν ξεκαθαρίσει πως ο Πορτογάλος μέσος δεν παραχωρείται. Τοντ Μπόιλι και Μαρκ Γουόλτερ εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν από την Chelsea, παραχωρούνταν στην Clear Lake Capital το μερίδιο των μετοχών τους έναντι 5,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και έχουμε αρκετά να πούμε. Θα πάμε για λίγο στο μπάσκετ. Γιατί το λέω? Γιατί έχω αρκετές ερωτήσεις. Τι θα γίνει με forward στον Ολυμπιακό? Βλέπω εδώ συνεχώς με... Πραγματικά το κινητό μου έχει γεμίσει με τέτοιες ερωτήσεις, να ξέρετε. Έχει γεμίσει με ερωτήσεις. Τι θα γίνει με forward στον Ολυμπιακό? Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός forward πήρε. Έχουμε πει βέβαια ότι δεν θα είναι η τελευταία μεταγραφή. Συνεχίζουμε. Βέβαια καταλαβαίνω την αγωνία, να το πω. Καταλαβαίνω τις ερωτήσεις αυτές και το λόγο που γίνονται. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί γίνεται ένας χαμούλης, η αλήθεια είναι, με το ότι ο Ολυμπιακός πήρε τον NDI, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ότι λέγεται, NDI τον λέγαμε, ήταν λίγο περίεργο το όνομά του, από την άποψη δεν ξέραμε πώς να το προφέρουμε. Κάτι παρόμοιο, να ξέρετε, το περάσαμε και πέρσι με τον Φρανκ Νιλικίνα. Και χρειαζόταν να πηγαίνει ο κόσμος, να πηγαίνουν οι δημοσιογράφοι στο αεροδρόμιο και να λένε: τελικά ρε άνθρωπε, πώς λέγεσαι? Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Προχωράμε. Ο Ενδιαγέ είναι ένας παίκτης, όπως είπαμε, off-ball. Ένας forward που κινείται χωρίς την μπάλα. Του αρέσει να, άμα βρει ανοιχτή διάβαση, θα μπουκάρει κατευθείαν στη ρακέτα για να καρφώσει και θα ζητήσει την μπάλα. Είναι πάρα πολύ γρήγορος. Πολύ σημαντικό αυτό. Έχει πολύ γρήγορο τρόπο σκέψης. Είναι ένας παίκτης που ταιριάζει απίστευτα πολύ στα χαρακτηριστικά που θέλει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αν είχε και τρίποντο, θα μιλάγαμε για ένα τέρας της φύσης. Κανονικότητα, εντός αγωγικών. Με την καλή έννοια τέρας πάντα, έτσι. Θα μιλάγαμε για έναν παιχταρά. Ήταν ένα μέλος, όπως είπαμε, αυτής της χρυσής ομάδας, της επίχρυσης ομάδας της Βιλερμπάν, με το μπάτζετ των 59 εκατομμυρίων, που εν τέλει αποδείχτηκε μόνο μια χρυσή επικάλυψη με ένα φθηνό πέτρωμα από μέσα. Δηλαδή, εν τέλει η επένδυση πήγε περίπατο και το μπάτζετ μειώθηκε δραστικά. Θυμίζω, οι αποκτήσεις της ήταν, οι παίκτες τους οποίους είχε πάρει ήταν απίστευτοι, έτσι. Είχε ανανεώσει καταρχάς για 3 χρόνια τον NDI. Ας το αφήσουμε, ας το προσπεράσουμε αυτό το κομμάτι. Είχε πάρει το Φρανσίσκο, είχε πάρει τον Τάις. Είδαμε που καταλήξαν αυτοί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, φίλοι ακροατές, και εγώ με τέτοιου είδους λεφτά γίνομαι και εγώ GM. Γίνομαι και εγώ general manager. Δεν είναι τέλειο? Και πολύ ωραίο και εύκολο. Να το ξέρετε αυτό.

Λοιπόν, μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος, όπως είπαμε, δεν έχει τρίποντο. Δεν είναι παίκτης που εκτελεί τρίποντο. Είναι λίγο περιορισμένων δυνατοτήτων επιθετικά. Ωστόσο, αμυντικά μιλάμε για ένα πολύ δυνατό κορμί. Δηλαδή, δεν θα πας να τον μποστάρεις. Δεν είναι και η καλύτερη ιδέα. Γιατί αν σου βάλει το σώμα του και σε σπρώξει, είναι πιθανό να βρεθεί στο κέντρο. Ξεκινάμε από αυτό. Δεν είναι ο παίκτης που θα πας να κάνεις lay-up μπροστά του. Δεν θα τον δεις δηλαδή να σε περιμένει στη ρακέτα και θα πεις αχ τι ωραία πάω να βάλω καλάθι. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, φίλοι ακροάτες. Δεν θα το κάνεις. Γιατί άμα πας και το κάνεις, θα πρέπει να ζήσεις την όχι και τόσο ωραία στιγμή και όχι το όχι και τόσο ωραίο αίσθημα, να δέχεσαι ένα εντυπωσιακό μπλοκ μπροστά σε κάμποσες χιλιάδες κόσμο.

Επίσης, επειδή τα ερωτήματα σας είναι κιόλας, αφού δεν έχει τρίποντο συγκεκριμένος, από πού θα πάρει το σουτ ο Ολυμπιακός? Παιδιά, δεν χρειάζεται να το πάρει από το 4 το σουτ. Μπορεί να το πάρει και από το 3, λέω εγώ τώρα. Η κίνηση αυτή πάντως του Ολυμπιακού μαρτυράει ξεκάθαρα ότι οι Πειραιώτες θα περιμένουν μέχρι και την τελευταία στιγμή για έναν ή για μία ή δύο περιπτώσεις τριαριών, για ένα τριάρι, ένα θα πάρουν, δεν θα πάρουν δύο. Εντάξει. Και εντάξει, τα ονόματα τους τα έχουμε αναφέρει. Το ένα τριάρι είναι ένα superstar ο οποίος σε ανεβάζει όχι ένα επίπεδο, δύο και τρία επίπεδα. Και ο άλλος είναι ένας forward ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι στη EuroLeague. Στην ομάδα που ήταν έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα δεν πήγε και πολύ καλά η κατάσταση. Και ταιριάζει σχεδόν, θα λέγαμε, γάντι στο σύστημα του coach Μπαρτζόκα. Αναφέρομαι στον Αλφα Ντιάλο, έτσι. Ο άλλος είναι ο Μάριο Χεζόνια, το έχουμε πει. Και το σημαντικό και στις δύο περιπτώσεις είναι ότι πρέπει να το δω η αλήθεια είναι για τον Ντιάλο, δεν το γνωρίζω, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό. Για τον Μάριο Χεζόνια είμαι σίγουρος. Το συμβόλαιο δεν είναι εγγυημένο, είναι two way, είναι 40 ημερών. Οι οποίες 40 ημέρες εννοούμε αγωνιστικές, έτσι, από την αρχή της σεζόν. Που αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης μπορεί να αγωνιστεί και στην ομάδα των Cavaliers που αγωνίζεται και στην G League, στην αναπτυξιακή τους. Δεν θυμάμαι το όνομά της. Κάτι βέβαια που δεν είναι και εύκολο να το πεις στο Μάριο Χεζόνια, έτσι. Δεν θα του πεις Μάριο, πήγαινε μία στην G League. Θα σου πει πήγαινε να παίξεις εσύ στην G League. Και δεν θα έχει δίκιο. Και δεν θα έχει, συγγνώμη, άδικο. Δεν θα είναι ωραίος ο τρόπος που θα το πει, αλλά δεν θα είναι και το πιο περίεργο πράγμα το να το πει. Μιλάμε για έναν star. Έναν παίκτη που έχει κάνει απίστευτα πράγματα στο NBA και στην Ευρώπη έχει κάνει επίσης εντυπωσιακά πράγματα. Θα του πεις να πάει G League? Όχι τόσο εύκολα. Είναι πιθανό να γίνει wave, εγώ θα πω. Πολύ πιθανό να γίνει wave. Εάν περάσουν οι 15 Νοέμβρη, οι Cavs να τον κάνουν wave, πρέπει να του δώσουν και το τελευταίο ευρώ, να ξέρετε, από το συμβόλαιό του. Έτσι. Είναι, εγώ πιθανολογώ ότι θα μείνει ελεύθερος πριν τις 15 Νοέμβρη. Και εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι οι αποδοχές του βέβαια είναι και πάρα πολύ μικρές, έτσι. Ένα ακόμα κάτι νομίζω παίρνει συνολικά. Καθαρές αποδοχές. Συμβόλαιο που η αλήθεια είναι ότι όχι απλά το βρίσκει, βρίσκει το τριπλάσιο στην Ευρώπη. Γιατί στην Ευρώπη αν ζητήσει 3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα του τα δώσουν πάρα πολλές ομάδες. Παράλληλα βλέπω η Μπαρτσελόνα είναι σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων μάλιστα με τον Γιωάν Μακουντού. Θέλει να ενισχύσει την front line της. Η αλήθεια είναι ότι είναι σε μια κατάσταση περίεργη η Μπαρτσελόνα, το έχουμε πει. Είναι σε ένα ρόστερ που έχει υποστεί ολική αναδόμηση. 26 ετών, 2,07 το ύψος του, 2 μέτρα και 7 εκατοστά. Ταυτόχρονα στο NBA είχε βγει και πριν δύο μέρες μια τρελή φήμη. Θα δούμε αν θα πραγματοποιηθεί. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια να έρθει στην Ευρώπη τέτοια εποχή ο συγκεκριμένος σέντερ. Ο Νίκ Ρίτσαρντς, ο Τζαμαϊκανός, ο οποίος θα μπει, στόχος της Μπαρτσελόνα, για να ξέρουμε τι λέμε, ήταν να μπει στην σεζόν 26-27 με μια τριάδα η οποία θα αποτελείται από Moses Wright, Josh Nimbo και Alexander Balcerovski. Δεν έγινε αυτό γιατί ο Wright προτίμησε ο άνθρωπος να πάει στο Μιλάνο. Οπότε ψάχνουν ακόμα έναν center που θα κάνει τη διαφορά. Ο Νίκ Ρίτσαρντς είναι 28 ετών, 2,11 ύψος, Τζαμαϊκανός.
Έπαιξε σε Hornets, Suns και Bulls. Έχει 7,1 πόντους μέσο όρο. Είναι free agent. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο να προτιμήσει την Ευρώπη τη δεδομένη χρονική στιγμή, όπως έχετε καταλάβει. Και αυτό γιατί θεωρεί ότι θα του έρθει η ευκαιρία από το NBA.

Και το θεωρεί και όχι τόσο άδικα, γιατί στη θέση του, αν το δούμε λίγο. Ο λίγον τι. Δεν έχει και τόσο άδικο, από την άποψη ότι δεν είναι και όχι. Πώς να το πω, δεν υπάρχουν και πολύ καλύτεροι του στην θέση στο 5, που είναι free agent στο NBA. Βέβαια, οπότε ο Τζαμαϊκανός θεωρεί ότι θα του δοθεί ευκαιρία από το NBA, με αποτέλεσμα η Μπαρτσελόνα να μην έχει τόσες πολλές πιθανότητες.

Ο μόνος που ο λίγον τι είναι καλύτερος, θα λέγαμε, από τον συγκεκριμένο, από τον Ρίτσαρντ στο NBA, είναι ο Τζέιλεν Ντούρεν, ο οποίος όμως δεν είναι απλώς free agent, είναι restricted free agent. Τι εννοούμε? Για να το εξηγήσουμε λίγο και το τι σημαίνει η συγκεκριμένη, ο συγκεκριμένος όρος, η συγκεκριμένη ορολογία. Είναι περιορισμένα ελεύθερος παίκτης. Και γιατί το λέμε αυτό? Το συμβόλαιο του έχει λήξει, ωστόσο η ομάδα του διατηρεί το δικαίωμα να ισοφαρίσει οποιαδήποτε πρόταση δεχτεί από άλλη ομάδα ή να εισπράξει αποζημίωση. Άρα επί της ουσίας άλλος free agent δεν υπάρχει σαν τον Ρίτσαρντς. Παρ' όλα αυτά, θα πάμε τώρα, θα αλλάξουμε λίγο κλίμα, θα φύγουμε από το παρκέ και θα πάμε ξανά στο χορτάρι. Ξυλώσαμε το παρκέ και βάλαμε χόρτο. Χορτάρι, γρασιδάκι, και θα πάμε προς Περιστέρη μεριά και προς Κύπελλο Ελλάδος μεριά ο λιγοντή, γιατί είναι το λεγόμενο δράσης συνέχεια. Και πού γίνεται αυτό? Σε Περιστέρη και Λιβαδιά. Θα πάμε πρώτα στο Περιστέρι, στις 7 η ώρα. Ατρόμητος Πας Πύργου. Θα είμαστε μαζί εκεί, θα τα πούμε. Από το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Φαβορεί φυσικά ο Ατρόμητος, η ομάδα των Δυτικών Προαστίων βρίσκεται στη Super League. Ο Πας Πύργου είναι στην επιστροφή του στη Super League 2. Έχει αρκετές βλέψεις. Παρ' όλα αυτά είναι ακόμα ο λιγοντής στο στάδιο της προετοιμασίας. Πρέπει να δώσει ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους Πελοποννήσιους. Ο Ντούζαν Κέρκεζ από τον Ατρόμητο, να πούμε ότι δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μάγνουσον, ο οποίος έχει μείνει εκτός αποστολής για προληπτικούς λόγους, και τον Ντίενγκ, ο οποίος είναι ο αποκτηθέντας, έτσι. Θα αναφέρουμε λίγο την αποστολή του Ατρομήτου. Λοιπόν, Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Λίρατζης, Μούντες, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μίτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Χότζα, Καραμάνης, Κότσης, Μουτουσάμι, Νούνες, Τσιγκάρας, Αμπαρτζίδης, Μπάτος, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Τσούμπερ, Τσαντίλας και Τσιλούλης. Ένα ενδιαφέρον ρόστερ, μπορώ να πω.

Πάμε τώρα και στο παιχνίδι το δεύτερο. Η συνέχεια γίνεται στις 9. Α, να πούμε ότι για το παιχνίδι του Ατρομήτου, όπως είπα, θα είμαστε μαζί εδώ στο 943 Ελλάδα Sports από το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ταυτόχρονα βέβαια θα μεταδίδεται και ιντερνετικά το παιχνίδι, όχι τηλεοπτικά, ιντερνετικά από το monobala.gr για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει. Πάμε τώρα στο δεύτερο παιχνίδι. 2 ώρες αργότερα, στις 9 η ώρα, ο Sky θα μεταδώσει το παιχνίδι αυτό. Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, στο Λάμπρος Κατσόνης. Ηλίας Χαραλάμπρος, ο νέος προπονητής των Βιωτών, στο επίσημο ντεμπούτο του. 2 απουσίες έχει ο Λεβαδιακός. Ο τιμωρημένος Κωστή και ο αναποκτηθέντας Σουτ. Αυτοί οι δύο είναι εκτός αποστολής. Απ' την άλλη, η ομάδα της Τρίπολης έρχεται μετά τις καλές εμφανίσεις στα πρόσφατα φιλικά παιχνίδια που έδωσε. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο προπονητής του Αστέρα Άκτορ, δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των Μακέντα, Κιμπιόκα, Τερεζίου και Τσίκο, οι οποίοι είναι όλοι τραυματίες, έτσι. Το αναφέρουμε και αυτό. Να αναφέρουμε λίγο τις αποστολές τώρα. Πάμε στον Λεβαδιακό. Άνακερ, Ελιάση, Βαλίνδρας, Λιάγκας, Κορνέζος, Τσάρας, Τσιβελεκίδης, Βίχος, Μανθάτης, Πάντεα, Λαμαράνα, Νίκας, Εντιαγέ, Γκούμας, Παπαδόπουλος, Σιμελίδης, Μπάουσα, Βρακάς, Ούρση, Εμμανουηλίδης, Μπάλντε, Ροντρίγκες, Οζέγκοβιτς και Κομπνάν. Πάμε και στον Αστέρα Άκτορ. Παπαδόπουλος, Κακαδιάρης, Χατζεμανουήλ, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Γκέζος, Κότσιρας, Μέντες, Σίλβα, Λάσκαρης, Μπουζούκης, Έντερ,

0: ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και Όφη. Και μετά έχουμε την ΑΕΛ που κέρδισε χθες την Άθενς Καλυθέα 3-0. Έχουμε τον Άρη που νίκησε 2-0 την Αναγέννηση Καρδίτσας και τον Βόλο που επικράτησε 3-1 του Ηρακλή. Από εκεί και πέρα είναι τα δύο ζευγάρια σήμερα, Ατρόμητος ΠΑΣ Πύργου και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ. Και από εκεί και πέρα μετά τα 6 παιχνίδια που έχουν μείνει είναι νίκη Βόλου, Πανιόνιος στο Παντελής Μαγουλάς, Ζάκυνθος Κηφισιά, Νέστος Χρυσούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανετολικός, Πανσεραϊκός Πανθρακικός και Ελλάς Σύρου Μαρκό. Πάμε λοιπόν τώρα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με αρκετή κουβέντα για μπαλά. Να ξέρετε, θα έχουμε πολύ ωραία ποδοσφαιροσυζήτηση.
1: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε γιατί έχουμε ωραία πράγματα για να πούμε. Έχουμε ωραία πράγματα να συζητήσουμε.

Και από ό,τι βλέπω η Dortmund δεν σταματάει, δεν χαμπαριάζει καθόλου. Ανακοινώνει κι άλλον ποδοσφαιριστή. Τον Φέρμαν λοιπόν. Ο Τζόι Φέρμαν είναι και αυτός ποδοσφαιριστής στην Dortmund και επίσημα. Υπέγραψε για αυτός 5 ετών συμβόλαιο ο Ολλανδός χαφ και με τη μετακίνησή του να ανέρχεται στα 22 εκατομμύρια.

Λοιπόν, πάμε τώρα όμως να συζητήσουμε κάτι άλλο. Πριν πάμε να συναντήσουμε σιγά σιγά τον Μάνο Σταραμόπουλο, θα πάμε σε μια ωραία παράδοση που συνοδεύει την Λεύσκη και τον Νίμπεργκ, τον Σουηδό διαιτητή, η οποία δεν είναι και πολύ ευνοϊκή για τους Βουλγαρούς. Λοιπόν, πάμε τώρα να πιάσουμε τις κακές αναμνήσεις της Λεύσκη και των Βούλγαρων γενικά. 1η Αυγούστου του 2019 ο Νίμπεργκ διευθύνει το παιχνίδι της Λεύσκη με την ΑΕΚ Λάρνακα στη Σόφια. Μαντέψτε το αποτέλεσμα. 4-0 για τους Κύπριους. Βαριά ήταν. 4-0 για την Λεύσκη. Και πάμε στο 2021. Σεπτέμβριος 16 του μήνα το 2021. Ο Νίμπεργκ πηγαίνει στη Ρώμη για να σφυρίξει το παιχνίδι Ρώμα Τσέσεκα Σόφιας. Νίκη η Ιταλή 5-1. Και δύο μήνες αργότερα η Λουντογκόρετς αντιμετωπίζει την Μπράγκα για τη φάση των ομίλων του Europa League την ίδια σεζόν 21-22, Νοέμβριο δηλαδή περίπου. Ο Νίμπεργκ σφυρίζει το παιχνίδι και οι Πορτογάλοι νικάνε 4-2. Και τώρα αντιλαμβάνεστε ότι ο συγκεκριμένος διαιτητής θα σφυρίξει τον αγώνα της Λεύσκη με την ΑΕΚ. Δεν είναι και πολύ δυσάρεστο αυτό, νομίζω, για τους φίλους της ΑΕΚ. Μακάρι φυσικά να συνεχιστεί αυτή η παράδοση και να φύγει η ΑΕΚ με ένα ωραίο αποτέλεσμα από την Σόφια για να πάρει σιγά σιγά την πρόκριση και να γεμίσει τα ταμεία της. Και φυσικά για να φέρει βαθμούς στην Ελλάδα. Έχουμε πει ότι στην κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα κυνηγάει και τον τελευταίο βαθμό.

0: Λοιπόν, νομίζω έχει έρθει η ώρα. Έχει έρθει η ώρα να συζητήσουμε για ποδόσφαιρο, να συζητήσουμε για αυτό το υπέροχο άθλημα. Με ποιον άλλον? Με το Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του 943.
0: Λοιπόν, καθιερωμένο σιγά σιγά το ραντεβού μας, όπως έχουμε αναφέρει.
1: Ναι.
0: Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Με τι να σε ξεκινήσω, με την ανακοίνωση του Κωνσταντέλια χθες, με την απόψινή αναμέτρηση?
1: Ας ξεκινήσουμε με αυτό που είχε και άμεσο ελληνικό ενδιαφέρον. Και ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας, όπως ξέρουμε, για να ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση, όπως δήλωσε και στο κανάλι της Dortmund, η απόφαση, όταν ρωτηθεί σχετικά, η απόφαση να συνεχίσει τη σταδιοδρομία της Γερμανία και στην Borussia Dortmund είναι δικιά του. Οπότε όλα αυτά που λέγονται για τον ΠΑΟΚ είναι λανθασμένα ή ανακριβή. Τόση ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος είχε μιλήσει και με τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα, είχε πει για το θαυμάσιο κλίμα, είχε πει για το πόσο ωραία τα πράγματα είναι στη Γερμανία και στην Bundesliga και στην Dortmund, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι η ομάδα στην Ευρώπη τουλάχιστον με τους περισσότερους φιλάθλους σε κάθε αγωνιστική. Δηλαδή τέτοιο sold out που έχει το γήπεδο του Signal Iduna της Dortmund δεν το βρίσκει πουθενά άλλου σε καμία άλλη ομάδα της Ευρώπης. Και μάλιστα φέτος υπάρχει η εκτίμηση ότι θα μπορέσουν κάποια κερκίδα εκεί που είναι καθιστή να τη μετατρέψουν σε όρθιους, ούτως ώστε να φτάσει και τις 100.000 θεατές. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι ο Κωνσταντέλιας θα συνεχίσει τα διοδρομία, θα παίρνει 3 εκατομμύρια ετησίως, έτσι, πενταετές συμβόλαιο νομίζω τελικά θα υπογράψει. 33 εκατομμύρια θα πάρει ο ΠΑΟΚ, θα πάρει και τον Κώστο Γλυσο 17χρονο αυτόν ταλαντούχο χαφ, ελληνικής καταγωγής εννοείται, γεννημένο απλώς στη Γερμανία. Τώρα υπάρχουν και κάποιες άλλες συζητήσεις για έναν δεύτερο εξίσου ταλαντούχο. Θα δούμε. Γεγονός είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα ανοίγει μια πόρτα με αυτή τη συνεργασία του με την Borussia Dortmund, που θα μπορεί να την εκμεταλλευτεί και στο μέλλον και οι δύο πλευρές. Θέλω να πιστεύω παράλληλα ότι ο Καρέτσας θα πείσει τον Γιάννη τον Κωνσταντέλια να επιστρέψει στην ίδια ομάδα της Ελλάδος. Νομίζω σε αυτό θα παίξει ρόλο και ο Lars Ricken, ο διευθύνων σύμβουλος της Dortmund, αλλά και ο αθλητικός διευθυντής ο Μπουκ, που ήταν ο άνθρωπος που έπαιξε το μεγαλύτερο ρόλο σε όλη αυτή την υπόθεση και είχε καθημερινές επαφές, είχε έρθει στην Ελλάδα, μίλησε και με την οικογένεια του Έλληνα Άσου, του δείξε το σχέδιο, το πρόγραμμα της γερμανικής ομάδας. Έτσι λοιπόν, πέρα από τα χρήματα, πίστηκε ότι εκεί θα μπορέσει να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Καθότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί έχουν περάσει με μεγάλη επιτυχία ο Χόλαντ, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο Σάντσο και άλλοι μεγάλοι αστέρες, που στη συνέχεια πήγαν σε ακόμη πιο μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, αν όχι του κόσμου.
0: Μάλιστα, Μάνο, το είχαμε αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες, ότι αυτή η κίνηση του Κωνσταντέλια να πάει στην Dortmund και του Καρέτσα είναι ίσως η καλύτερη που μπορούσαν να κάνουν, έτσι. Η καλύτερη απόφαση που μπορούσαν να πάρουν.
1: Έχει αποδειχθεί με τρανά παραδείγματα, όπως προαναφέραμε, του Χόλαντ και του Τζουντ Μπέλιγχαμ και άλλων ποδοσφαιριστών, ότι είναι ένα μεγάλο σχολείο, ένα μεγάλο πανεπιστήμιο η Dortmund, που δίνει την ευκαιρία στον κάθε ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος διψάει για να βελτιωθεί κυρίως, έτσι, θα αγωνιστεί. Δεν είναι εύκολο. Δεν σημαίνει ο Κωνσταντέλιας ότι επειδή θα φορέσει τη φανέλα της Dortmund θα είναι και βασικός κιόλας. Πρέπει να δώσει τη μάχη του. Έντονος συναγωνισμός, οπότε αυτό θα του δώσει την ευκαιρία να αντρωθεί ακόμη περισσότερο, να βελτιωθεί στις όποιες αδυναμίες του και από εκεί και πέρα να γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία όπως ο κάθε ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση από πολλούς ποδοσφαιριστές που θα θελήσουν να αλλάξουν ομάδα, αν καταφέρουν να πάνε στην Borussia Dortmund. Είναι ένα μεγάλο σχολείο, ένα μεγάλο πανεπιστήμιο. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ότι έχουμε εξελίξεις στη FIFA, ενώ όλα έδειξαν ότι αρκετοί, ακόμα και Ευρωπαίοι, περισσότερο Ευρωπαίοι, είναι κατά της πιθανής υποψηφιότητας του Γιάννη Φαντίνο για επανεκλογή στον προεδρικό φόκο. Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, πήγε και δήλωσε ότι εμείς Θεωρούμε ότι ο Ιφαντίνο έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και τον στηρίζουμε. Αυτό ανατρέπει το σκηνικό τώρα, γιατί ξέραμε ότι η Γαλλία ήταν και αυτή, όπως και οι άλλες χώρες μέλη της UEFA, απέναντι στον πρόεδρο της FIFA.
0: Βλέπεις πιθανό να συμπαρασύρει.
1: Συγγνώμη.
0: Βλέπεις πιθανό να συμπαρασύρει αρκετές χώρες η Γαλλία.
1: Όλα είναι πιθανά πλέον, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έχει κάνει καταγγελία στην Επιτροπή Διοντολογίας η Fair Square, μια εταιρεία που λέει ότι ο Ιφαντίνο πρέπει να φύγει από τη θέση του πριν τις εκλογές. Γιατί το λέω αυτό, αν έρθει η 18η Νοεμβρίου και έχει παραμείνει στη θέση του και θέση υποψηφιότητα, τότε τι γίνεται. Όπως ο Τζιάνι Ιφαντίνο θέλει να δημιουργήσει μια εμπορική εταιρεία μέσα στους υπόλοιπους και τις τάξεις της FIFA. Αντίστοιχα, υπάρχει ήδη η C3 θυγατρική εμπορική εταιρεία μέσα στους κόλπους της UEFA, αυτή είναι που ελέγχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Άρα λοιπόν, δεν ξέρουμε σιγά σιγά, γιατί μέχρι τώρα ξέρουμε επισήμως ποιοι είναι: το Μεξικό, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, επισήμως δεν το έχει πει, αλλά είναι φιλαποσχημένη, το Μαρόκο βεβαίως. Απ' την άλλη πλευρά, τώρα αυτή η κίνηση του πρόεδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας με βάζει στις σκέψεις. Βεβαίως η Σκωτία τάχθηκε υπέρ της πλευράς της Αγγλίας, δηλαδή και αυτή είναι ενάντια στην υποψηφιότητα του Ιφαντίνο κατά του σημερινού πρόεδρου της FIFA. Η Ουαλία και όλες οι άλλες χώρες και η Ελλάδα, όπως έχει επισήμως ανακοινώσει. Αλλά όλα αυτά, αν θέσει υποψηφιότητα και δεν φύγει με τις 15-18 Νοεμβρίου ο Τζιάνι Ιφαντίνο, επειδή έχουμε δει πάρα πολλά στην ζωή μας, ειδικά από το 10 και μετά, έχουμε δει όσα δεν έχουμε δει τα προηγούμενα 500 χρόνια που λέει ο λόγος, νομίζω ότι όλα μπορούν πλέον να αλλάξει. Θα δούμε. Όσο και αν σήμερα δείχνουν ότι είναι στριμωγμένο στη γωνία ο Τζιάνι Ιφαντίνο.
0: Τώρα να σου πω κάτι, η αλήθεια είναι, Μάνο, όσο κάθομαι και το σκέφτομαι.
1: Να προσθέσω και κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Έναν εκ των διευθυντών του, τον Κέβι Λαμούρ, ο οποίος είχε περάσει και από την UEFA, ήταν. Πώς να το πω, ιδιαίτερο αυτό του Μισελ Πλατίνη, ήταν την Κίνας πρόεδρος και ο οποίος την Παρασκευή είχε δηλώσει ότι εγώ δεν το ήξερα αυτό το νέο σχέδιο του πρόεδρου της FIFA και μάλιστα δεν το εγκρίνω, δεν το υπογράφω, γιατί θέλω το βράδυ να κινηθώ ήσυχος και ας με απολύσουν.
0: Τον απέλυσε.
1: Η FIFA τον απέλυσε, τον Κέβι Λαμούρ. 49 χρόνια αυτό είναι παράγοντα. Διοικητικός στέλεχος.
0: Τώρα νομίζω θα κοιμάται ήσυχος.
1: Ναι, σίγουρα, αλλά βέβαια και τα 800.000 το χρόνο.
0: Ήτανε. δεν τα λες και λίγα.
1: Δεν τα βρίσκεις εύκολα ή μάλλον δεν τα βρίσκεις. Μια φορά στη ζωή πέραν αυτά. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Αλλά εντάξει, ήταν κάτι που ο άνθρωπος αυτό του βγήκε και το είπε. Εντάξει, εμπορικά να.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Μάνο, να σου πω την αλήθεια. Όσο κάθομαι και το σκέφτομαι, μου φαίνεται πάρα πολύ κοντινό σενάριο να δούμε τον κύριο Τσέφεριν να κατεβαίνει.
1: Τσέφεριν. Επειδή έχω μιλήσει μαζί του και τον έχω ρωτήσει, όταν το 16 είχε στην Αθήνα και στις πρώτες εκλογές που ανεδείχθη πρόεδρος, Τσέφεριν είναι το σωστό, να ξέρουμε πού είναι ο τόνος.
0: Βεβαίως. Ο Τσέφεριν λοιπόν, γιατί μου φαίνεται ότι θα πάει, γιατί μου φαίνεται πολύ κοντινό σενάριο το να κατέβει σαν υποψήφιος πρόεδρος και να στηριχθεί από όλες τις ομάδες της UEFA. Από σχεδόν όλες τις χώρες τουλάχιστον.
1: Κοίτα να δεις. Άλλο η UEFA αντιπροσωπεύει 55 χώρες μέλη. Για να εκλεγεί κάποιος πρόεδρος στα 211 μέλη, πρέπει να έχει τουλάχιστον 107 ψήφους. 107 δηλαδή χώρες μαζί του.
0: Πάντως σίγουρα αρκετές χώρες από ό,τι φαίνεται θα τον εμπιστευτούν
1: είναι
0: περισσότερο.
1: Αρκετές, αλλά δεν είναι 107 αυτή τη στιγμή, θέλω να σου πω.
0: Αλλά μου φαίνεται πολύ πιθανό να δούμε αρκετές χώρες κιόλας να τον στηρίζουν στο τέλος τον Τσέφεριν. Γιατί η αλήθεια είναι πως.
1: Θα δείξει, αλλά ακόμα πιστεύω ότι γίνεται μεγάλη μάχη στο παρασκήνιο. Εκεί είναι η μεγάλη μάχη. Και ο πρόεδρος Τραμπ, έτσι, γιατί το είπε ο Λευκός Οίκος, ότι ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι είναι τεράστιο λάθος να μην επανεκλεγεί ο Τζιάνι Ιφαντίνο στην προεδρία της FIFA. Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Και είδαμε το Μεξικό που στην αρχή ήταν εναντίον, γιατί το Μεξικό ανήκει στην ΚΚΚΑΦ, έτσι, δηλαδή Βόρειο-Κεντρική Αμερική και Καραϊβική. Μετά ο πρόεδρος το άλλαξε. Οπότε πολλά μπορούν να συμβούν. Θα δούμε. Πάντως υπάρχει πολύ δρόμος ακόμα. Δύσκολο μονοπάτι. Γενικά και το ποδόσφαιρο. Θα δούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι έχει σήμερα και ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας. Μια Λεύσκη που έχει περάσει τρεις προκριματικούς, έτσι. σε διοργάνωση. Έχει μια καλή ομάδα, πιο έτοιμη σίγουρα από την ελληνική. Αλλά το πλεονέκτημα, όσο μπορεί να είναι πλεονέκτημα πλέον, γιατί εδώ και χρόνια δεν πρέπει να ξεχνάμε τα εκτός έδρας τέρματα δεν μετρούν διπλά σε περίπτωση ισοπαλίας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δώσει τη δική της μάχη και όπως είπε σωστά ο Σέρβος, ο Νίκολης, ο προπονητής ΑΕΚ, καθώς ο επιτυχημένος τεχνικός, ότι οι παίκτες πρέπει σε εισαγωγικά να πετάνουν μέσα στο γήπεδο για να πάρουν την πρόκληση. Και μακάρι το υλικό ποδόσφαιρο χρειάζεται την πρόκληση της ΑΕΚ να μπει στο league phase, που εντάξει θα της δώσει και κάποια μεγαλύτερη οικονομική άνεση.
0: Παράλληλα πρέπει να αναφέρουμε βέβαια ότι η Λεύσκη είπες είναι σε καλύτερη κατάσταση προφανώς λόγω και των περισσότερων επίσημων αγώνων που έχει δώσει. Ωστόσο έχει και μια κάκιστη παράδοση με τον συγκεκριμένο διαιτητή.
1: Αλλά εντάξει, εγώ δεν κοιτάω ποτέ ποιος είναι διαιτητής. Θα τα κοιτάνε εντάξει άλλοι. Εγώ δεν είμαι αυτή τη άποψη, ούτε με ενδιαφέρει ποιος είναι ο διαιτητής.
0: Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί η αλήθεια είναι ότι με τον Ίμπεργκ δεν περνάει και πολύ καλά αυτή η ομάδα. Εννοώ ότι συνοδεύει τις βαριές της ήττες.
1: Έχουμε κάνει λάθος στην Ελλάδα. Ξεκινάμε πρώτα να δούμε ποιος είναι ο διαιτητής και μετά ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές στο ποδόσφαιρο. Είναι πάντα οι πρωταγωνιστές. Στην Ελλάδα έχουμε αναγάγει σε επιστήμονες, σε διαιτητές και κοιτάμε πρώτα ποιος είναι ο διαιτητής, πού δουλεύει η γυναίκα του, τι κάνει το παιδί του και αυτά. Μόνο στην Ελλάδα σημαίνει τόσο πολύ.
0: Το αναφέρω κυρίως για την σύμπτωση των πραγμάτων. Έτσι. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο συνοδεύει τις πολύ βαριές ήττες των βουλγάρικων ομάδων γενικότερα.
1: Εντάξει. Μια αμυντική παράδοση. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ο άνθρωπος ότι έχει παίξει το ρόλο του για να κάνει.
0: Δεν λέμε αυτό, εντάξει. Άμα... Ας προσέχαν οι βουλγάρικες ομάδες όταν ήταν διαιτητής αυτός να μην χάνανε.
1: Ναι, μπράβο, σωστά. Ας προσέχαν οι ομάδες.
0: Εντάξει. Ας προσέχαν να μην το πω αλλιώς, να μην εισπράτανε 4 και 5 γκολ. Από τους αντιπάλους τους.
1: Γιατί... Πάμε στον Ολυμπιακό τώρα.
0: Πάμε στον Ολυμπιακό.
1: Έκλεισε, έρχεται ο Φόρτης Τσίβας, ο Μεξικανός, έτσι.
0: Ο Γκονσάλες.
1: Ο Γκονσάλες, ο Αρμάντο, ο οποίος ήθελε να έρθει στην Ευρώπη πρωτίστως για να εγκληματιστεί και να αποκτήσει άλλες εμπειρίες, γιατί το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να ξεχνάμε το ευρωπαϊκό είναι αυτό που κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα ήθελε να έρθει στον Ολυμπιακό να κάνει ένα βήμα στην καριέρα του. Γιατί και η Τσίβας είναι μια σημαντική ομάδα, έτσι. Το μεξικανικό ποδόσφαιρο έχει πολλά λεφτά. Δεν είναι ότι οι Μεξικάνοι είναι σαν το Μάλι, λέω τώρα, επενδυτικά ένα μέρος που δεν έχουν οι άνθρωποι να ζήσουν. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν στην Ελλάδα πρωτίστως να γνωρίσει το ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού και ζωής και να παίξει στον Ολυμπιακό, που θα του δοθεί ευκαιρία να παίξει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, έτσι, στο Europa League τώρα. Να διακριθεί, γιατί έχει φιλοδοξία από ό,τι έχουμε αντιληφθεί, να πάει σε κάποια άλλη σκληρότερη ομάδα, να διεκδικήσει μεγαλύτερους τίτλους και να βγάλει σε τελική ανάλυση και περισσότερα λεφτά. Επίσης, ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Τουλούζ περίπου σε ένα ποσό της τάξης των 10 εκατομμύριων ευρώ πέρι τον Κάσερες, διεθνή με τη Βενεζουέλα, χαφ. Θέλει χαφ Ολυμπιακός, όπως θα το κάνουμε. Επίσης, ο Διακαής Πόθος του Μεντιλίμπαρ. Είναι ο εξτρέμουγος εξάχρονος Ισπανός, ο Μπράιν Χίλι. Και στην κουβέντα που είχε Σαββατοκύριακο με τον Μονκάδα, του ζήτησε πάνω απ' όλα να κινηθεί να πάρει τον Χίλι. Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός δύο τελευταίες μεταγραφικές περιόδους είχε κάνει κρούση στο Χίλι, αλλά ο Χίλι ο ίδιος δεν ήθελε να έρθει. Τώρα λοιπόν μίλησε μαζί του με τη Λίμπαρ, του ξεκαθάρισε ότι ναι, δέχομαι να έρθω σε σένα, στην ομάδα, στον Ολυμπιακό, για να πάρουμε πρωτάθλημα. Τώρα θα δούμε από εκεί και πέρα τι με λιγενέστε.
0: Γενικά πάντως κάνει πολύ καιρό μεταγραφικό ντεμαράζ ο Ολυμπιακός, Μάνο, έτσι.
1: Ναι, μετά τη συνάντηση έχουμε... που είχανε Μαρινάκης με τη Λίμπαρ, γιατί είχαμε δει όλοι ότι ο Ολυμπιακός εναντίον της Ναϊμέγγεν μόνο ποδόσφαιρο δεν έπαιξε, έτσι.
0: Δεν ήταν εικόνα τώρα αυτή που να αντιπροσωπεύει τον Ολυμπιακό, έτσι. Όταν μιλάς για τον Ολυμπιακό, περιμένεις περισσότερα πράγματα. Αυτό θέλω να πω.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι. Και από την ώρα εκείνη μπήκαμε σε σκληρό ροκ.
1: Τον Αντωνιάδη που τον έψαχνε ο Δωμάζος, μπήκε το Δελικάρι που έψαχνε τον Νίκ Τριαντάφυλλο. Και πάλι ήταν διαφορετικό το στυλ. Εντάξει, άλλες εποχές αλλάξαν. Τώρα το ποδόσφαιρο παίζεται περισσότερο στο έδαφος. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο και χαμηλά. Χαμηλά την μπάλα που λέμε. Έτσι είναι.
0: Και από την ώρα εκείνη πήγαμε σε σκληρό ροκ με τις μεταγραφές.
1: Ναι, κοίτα να δεις. Από ό,τι πληροφορούμε, ο Ολυμπιακός φέτος θα δώσει μεγάλη μάχη. Δυνατά στο Europa League. είναι στόχος του να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται σε αυτή τη δεύτερη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση.
0: Και να προσθέσω κάτι, Μάνο, μια σκέψη μου. Η αλήθεια είναι ότι τον Ολυμπιακό εν μέρει και τον συμφέρει και πάρα πολύ να είναι στο Europa League για να κάνει την πορεία. Θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στο Europa League δεν είναι ανίσχυρη ομάδα. Είναι μάλιστα από τις πολύ ισχυρές ομάδες του Europa. Και ειδικά με την ενίσχυση, έτσι.
1: Πρώτα είναι σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός ήταν στον πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό από μόνο του δείχνει την ισχύ του, δείχνει τη δική του προσωπική βαθμολογία, του δίνει τη δυνατότητα να είναι στο μεγάλο τραπέζι του γκρουπ δυναμικότητας εν ώψη της κλήρωσης της 27ης Αυγούστου στο Grimaldi Forum του Monte Carlo.
0: Φυσικά μετά από αυτό, έτσι, εντάξει, περιμένουμε φυσικά να τα δούμε όλα στο χορτάρι. Ωστόσο.
1: Στον χώρο τα πάντα είναι, ναι.
0: Ακριβώς. Ωστόσο. Δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο ότι δεν έρχονται ομάδες από το Champions League στο Europa.
1: Υπάρχουν και ομάδες, άμα αντιληφθούμε όλες. Εννοείς ότι δεν μετατοπίζονται πλέον.
0: Ναι, γιατί, γιατί με τα προηγούμενα format ξαφνικά εμφανίζονταν στο Europa κάτι καμικάζι ομάδες και σπέρνανε τον δρόμο, κανονικότατα.
1: Τον Ιανουάριο, ναι, εντάξει. Αλλά τώρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλες οι ομάδες δεν καταφέρουν να εξασφαλίσουν είσοδο στο Champions League, έτσι. Οπότε πάνε στο Europa League. Οπότε γι' αυτό έχει δυναμώσει περισσότερο και το Europa League. Θέλει γι' αυτό τη μάχη του, όπως τη μάχη του θέλει και το Conference League. Όλες οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν τη δυναμική τους, την ισχύ τους και τα λεφτά τους. Έτσι, βεβαίως, τα λεφτά του Champions League είναι μακράν των άλλων δύο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Στο μεταξύ.
1: Το Europa League ταιριάζει στον Ολυμπιακό και στο ελληνικό ποδοσφαίρο.
0: Να κλείσουμε και με μία ακόμα. Με ένα ακόμα θεματάκι που είναι ο Παυλίδης.
1: Ο Παυλίδης, ο οποίος ήταν φωτιά και λάβρα, 3 γκολ σε 7 λεπτά, έτσι, απίστευτο, το 7-0 επί της Κάζα Πία, δείχνοντας ότι είναι σε πλήρη φόρμα, εν ώψη των δύσκολων αγώνων που έχει μπροστά της το Σεπτέμβριο Εθνική Ελλάδος. Πρώτα θα παίξει στο Βελιγράδι απέναντι στην αντίστοιχη ομάδα της Σερβίας και μετά θα πάει στο Άουσμπουργκ να παίξει στην νέα Εθνική Γερμανίας με προπονητή τον Γιούργεν Κλοπ και τα άλλα αστέρια του γερμανικού ποδοσφαίρου, που θα είναι και τα δύο μεγάλο τεστ για την ελληνική ομάδα, η οποία βεβαίως φέτος ανήκει στο μεγάλο τραπέζι, στο μεγάλο γκρουπ, αλλά έχουμε και τρία αστέρια αυτή τη στιγμή που λάμπουν στο ευρωπαϊκό στερέωμα, ο Τζόλης στην Άρσεναλ, ο Καρέζας και ο Κωνσταντέλιας στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και θα ακολουθήσουν και άλλα παιδιά, όπως δείχνουν τα πράγματα, ο Τζολάγκης στη Χαλ και ο Μαυροπάνος στη West Ham, που περιμένουμε να δούμε αν θα παραμείνει στα Συριά ή θα μετακινηθεί κάπου αλλού. Γενικά, εντάξει, έχουμε πολλούς ποδοσφαιριστές που διακρίνονται σε κορυφαία πρωταθλήματα.
0: Μάνο, θέλω να σε κλείσω με μια πολύ απλή ερώτηση. Ναι. Την πόρτα της Εθνικής την κρατάμε ανοιχτή για τον Κωνσταντέλια. Θέλω να πω στο σκεπτικό, έτσι, ότι μπορεί να επιστρέψει.
1: Θεωρώ ότι ο Καρέτσας, τώρα που θα είναι και συμπαίκτες, μπορεί να μένουν και στο ίδιο δωμάτιο όλα αυτά να είναι. Με την παρέα που θα κάνουν τις νοριμίες, γιατί ο Καρέτσας, ξέροντας και γερμανικά, θα μπορέσει να βοηθήσει τον Κωνσταντέλια να προσαρμοστεί πιο γρήγορα, και θέλω να πιστεύω ότι στις συζητήσεις που θα κάνουν θα έρθει και το θέμα της Εθνικής Ελλάδας. Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τον πείσει να επιστρέψει στη γαλάζια ομάδα.
0: Και μακάρι, γιατί άμα μπήκε ο Κωνσταντέλιας δημιουργείται μια μεσοεπιθετική γραμμή.
1: Εννοείται, έτσι, ναι.
0: Που τη βλέπεις και δεν την αντιμετωπίζεις και χαλαρά. Δηλαδή αρχίζει και τρέμει μετά. Αρχίζουν και τρέμουν τα ποδαράκια των αμυντικών.
1: Έτσι, ναι.
0: Έτσι. Γιατί όταν βλέπεις τώρα στις πτέρυγες τον Καρέτσα και τον Τζόλι και στο 10 τον Κωνσταντέλια, από πίσω τους, σαν αναπληρωματικό ή μπορεί να διεκδικήσει και δες βασικό ο Κοστούλας. Άλλος παιχταράς από εκεί και μπροστά τον Παυλίδη με το ξεκίνημα που έχει κάνει σε αυτή τη σεζόν.
1: Βέβαια, έτσι.
0: Πού να το σταματήσεις. Πραγματικά. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Μας πιέζει και ο χρόνος, η αλήθεια είναι.
1: Ωραία. Ας ελπίσουμε να ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο και μετά να ξεκινήσει καλά και η Εθνική Ελλάδος σε αυτά τα εξαιρετικά δύσκολα παιχνίδια του Nations League.
0: Ακριβώς. Να έχουμε ένα όμορφο πρωτάθλημα, να το χαρούμε, να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ωραία. Μάνο, θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος. Φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Στο μικρόφωνο από τις 10 η ώρα ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Περιμένω φυσικά... να δούμε τι και τις εξελίξεις που θα προκύψουν. Από εμένα, καλή συνέχεια, να μείνετε συντονισμένοι, να γελάτε και να χαμογελάτε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Γεια σας.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Βον 429 Ήλιον 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιο. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί αρχοντιά.
6: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
7: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
8: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Το ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ αρχίζει με την αναμέτρηση απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας στο στάδιο Βασίλη Λεύσκη στη Βουλγαρία. Δεδομένη η παρουσία του Θωμά Στρακώσια κάτω από τα δοκάρια της Ένωσης. Θέσεις στην ενδεκάδα διεκδικούν η Ζήνη και Ζούμπκοφ. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 2 και ραδιοφωνική από 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ναέρτη Κνιζιάν με τον Αρμένιο αριστερό μπακ να υπογράφει συμβόλαιο για 4-1 χρόνια με τους Πειραιώτες. Οι Ερυθρόλευκοι συμφώνησαν και με τον Αρμάντο Γκονζάλης, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές στα 17 εκατομμύρια ευρώ. Στα 9 εκατομμύρια το deal με την Τσίβας. Πληροφορίες από τη Γαλλία αναφέρουν επίσης ότι ο Ολυμπιακός ανέβασε την προσφορά του στα 10 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους και η Τουλούζ είπε το ναι στην μεταγραφή του μέσου Κριστιαν Κάσερες. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έδωσε το παρόν στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ για να αποχαιρετήσει την ασπρόμαυρη οικογένεια, με τον μικρό μάγο να έχει ήδη αποχωρήσει από το σύλλογο. Το νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο Παπέ Σερίφ Ενδιαγέ, θα φοράει το νούμερο 27, με το μήνυμά του τόνισε πως είναι έτοιμος για να γίνει ένα με τον κόσμο της ομάδας. Στον Παναθηναϊκό προβλέπεται μάχη ανάμεσα σε Ντέζερ, Στετέ και Λιβάη Γκαρσία για την θέση στην κορυφή της επίθεσης στην αναμέτρηση με τη Χράντα της Κράλοβε στο ΆΚΑ την Πέμπτη. Ο Άρης απέκτησε τον 25χρονο τερματοφύλακα Απόστολο Μπαρμπόπουλο, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο, ενώ ο μεγαλομέτοχος των Κιτρίνων, Θεόδωρος Καρυπίδης, προανήγγειλε την επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΣ Πύργου στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports, τηλεοπτικά από το monobala.gr. Στην δεύτερη αναμέτρηση της διοργάνωσης, στις 9 ο Λεβαδιακός κοντράρεται στο Λάμπρος Κατσόνης με τον Αστέρα Άκτορ. Μετάδοση από το Sky. Η FIFA ανακοίνωσε την αποχώρηση του Γενικού Διευθυντή Επιχειρήσεων Kevin Lamour, ο οποίος είχε ασκήσει κριτική στον Gianni Infantino. Η Galatasaray, σύμφωνα με την Telegraph, προσφέρει το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους στη Manchester United για την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Bruno Fernandes, με τους ανθρώπους της αγγλικής ομάδας να έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν παραχωρεί το ποδοσφαιριστής. Οι Todd Boyle και Mark Walter εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν από την Chelsea, παραχωρώντας στην Clear Lake Capital το μερίδιο των μετοχών τους έναντι 5,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο μπάσκετ, η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για την απόκτηση του Γιωάν Μακουντού, προκειμένου να ενισχύσει τη front line της. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
10: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική

0: αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Go!
7: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία.
0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
10: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
11: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: επιτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία.

0: Ελαστικά Ταμεία.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
2: Go!
3: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Ερικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη.

0: τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Σε αυτό το σημείο ξεκινάμε και σήμερα άλλη μια εκπομπή. Άλλη μια εκπομπή να εχνηλατήσουμε τις απόψεις μας, τις σκέψεις μας, να εχνηλατήσουμε τους ακροατές που θέλουν να πούν τη γνώμη τους για τα τεκτενόμενα, για τα τεκτενόμενα στον χώρο του αθλητισμού, στον χώρο της πολιτικής, οπουδήποτε, οπουδήποτε απασχολεί, ενοχλεί, αρέσει στον καθένα. 2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα μιλήσουμε σήμερα για τα απόνερα της μεταγραφής του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, τι έχει αφήσει αυτή η μεταγραφή στον κόσμο του ΠΑΟΚ, ένα κόσμο που νομίζει ότι θα μοιράζεται και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδος, εκτός από τα φιλοπαοκικά του αισθήματα, που δεν έχει καταλάβει ότι οι ποδοσφαιριστές είναι επαγγελματίες και σαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές θα διαλέξουν το καλύτερο για αυτούς. Και βέβαια, αν και το καλύτερο αυτό συνδυάζεται και με το καλύτερο της ομάδος, δύο φορές καλά. Έχουμε μεταγραφές από το πάνω ράφι για τον Ολυμπιακό, με την μεταγραφή του, πώς τον είπαμε, του Γκονζάλες, μια μεταγραφή από το πάνω ράφι. Έχουμε άλλη μια μεταγραφή από το πάνω ράφι για τον Ολυμπιακό του Κάσερες, που είναι σχεδόν έτοιμη να κλείσει και αυτή γύρω στα 10 εκατομμύρια, όπως έκλεισε και μεταγραφή του Γκονζάλες. Έχουμε τον Αρμένιο, τον Τικρινζιάν, είναι λίγο τα ονόματα δύσκολα. Έχουμε μεταγραφές για τον έχουμε και εδώ τον Τζάσπερ, ο οποίος αρνείται να αντικαταλείψει τη θέση, για να την καταλάβει ο κύριος Γιώργος, ο κύριος Καραμπεσίνης. Εχθές το βράδυ είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση, μια τριμερή συζήτηση με βασικό στη συζήτηση τον κύριο Μάκη, ο οποίος παραπονέθηκε ότι κάποιοι από εσάς τον έχετε απαξιώσει ή λέτε κάποια πράγματα τα οποία είναι για αυτόν υποτιμητικά ή γενικότερα δεν θέλετε να βγαίνει στον αέρα. Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να ετοιμαστούμε και ο κύριος Καραμπεσίνης και να τα πούμε σε λίγο.

0: πιστεύω ότι ετοιμαστήκαμε. Πώς μας ακούς τώρα, Γιώργο? Εντάξει, δεν μας ακούς? Δεν μας ακούς, ε? Καλώς. Δεν μας ακούς, μας ακούς? Είσαι καλά εσύ? Εν πάση περιπτώσει. Θα δούμε, θα το φτιάξουμε. Στην πρώτη διακοπή θα το φτιάξουμε. 210-220-5943 215-215-5943 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές στις οποίες μπορείτε να έρθετε κοντά μας να συζητήσουμε, όλα τα θέματα, πάντα με ευγένεια, πάντα με καλοσύνη, πάντα με τη διάθεση να ακούσουμε. Έχουμε γραμμή στον αέρα? Πάμε, ακούμε. Σας ακούμε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Λίγο χαμηλώσετε το ραδιοφωνό σας.
1: Ναι, τι κάνουμε.
0: Πολύ καλά εσείς. Πίνουμε και λίγο πορτοκαλάδα να δροσιστούμε. Έγινε πάρα πολύ ζέστη σήμερα.
1: Ναι.
0: Είστε, ποιος είστε?
1: Ναι.
0: Ναι, σας ακούμε.
1: Δεν ακούγεστε.
0: Εμείς σας ακούμε.
1: Δεν ακούγεστε καθόλου.
0: Κλείστε τότε και ξαναπάρτε.
1: Τώρα διορθώθηκε.
0: Ωραία. Εντάξει. Αν διορθώθηκε λοιπόν, γιατί να μην, πέσουμε το σπασμένο τηλέφωνο, ακούω δεν ακούω. Λοιπόν, αυτά, ξέρετε, παλιά που δεν υπήρχαν, για τους παλιότερους, πληκτρολογώντας ένα τριψήφιο νούμερο στις γραμμές του ΟΤΕ, μπαίναμε και συζητάγαμε μεταξύ μας. Δεν ξέρω αν το είχατε πάρει εσείς, πότε είχα πάρει αυτό. Εμείς οι πιο παλιοί, οι πρώτες επικοινωνίες που κάναμε, εκτός από το... από τις επικοινωνίες στους πειρατικούς σταθμούς, είχαμε και αυτή την ιστορία με τον ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ, πληκτρολογώντας νομίζω 110, δεν θυμάμαι ποιο ήταν το νούμερο, μπαίναμε σε μια γραμμή συζήτησης και βρισκόμαστε πάρα πολλά άτομα και συζητάγαμε. Κάποιο bug είχε ο ΟΤΕ τότε ή κάποια ανοιγμένη πύλη και τα σαΐνια την είχαν βρει και επικοινωνούσαμε. Η επικοινωνία, να ξέρετε, ένας άνθρωπος γίνεται κακός όταν σταματήσει να επικοινωνεί. Η διπλωματία εφευρέθηκε για αυτό το λόγο. Για να λύνει αυτά τα προβλήματα. Επιδιπλωματία σημαίνει επικοινωνία. Επικοινωνούμε και βρίσκουμε λύσεις. Εν πάση περιπτώσει, σας ακούμε. Τι έχετε να εισφέρετε?
1: Να ρωτήσω κάτι. Να σας πω, η ιστορία των κορμοράνων από πού ξεκίνησε? Ήθελα να μου πείτε τότε με το γήπεδο του Παναθηναϊκού, κάτι κορμοράνι, τι ήταν αυτοί, τι είχαν προβάλει ότι ήταν κορμοράνι και δεν έπρεπε να γίνει, τι ήταν, γιατί δεν με
0: συμβούλευε. Αυτά είναι παλιά ξινά στα φίλια, μην τα συζητάμε τώρα. Είναι...
1: Όχι. Απλώς δεν το ξέρω και παρεμπιπτόντας ήθελα να μάθω τι ήταν αυτό, ποιος το είχε πει ότι υπήρχαν κορμοράνι, τι ήταν.
0: Αστεία ήταν τα οποία διακομωδούσαν την κατάσταση.
1: Α, αυτό ήταν αστεία, Εντάξει. Κάτι άλλο να πω.
0: Να μας πείτε, νομίζω ότι είστε φίλαθλος οπαδός της ΑΕΚ. Να μας μιλήσετε για την ΑΕΚ, να μας πείτε για τη γνώμη σας σήμερα.
1: Οπαδός όχι.
0: Φίλαθλος.
1: Δεν είμαι οπαδός, αλλά ότι εντάξει, τώρα έχω χρόνια να πάω στο γηδό. Πώς το βλέπετε
0: τον αγώνα σήμερα?
1: Για την ΑΕΚ δεν έχω πάντα κάποια εμπιστοσύνη. Κανονικά, από ό,τι έχουμε δει, αυτοί οι παίκτες όλα είναι, δεν είναι ότι τους βλέπαμε τακτικά να παίρνουν στα πρωταθλήματα τους και ήρθανε μετά εδώ. Τι άποψη να έχω όταν δεν έχουμε επίσημους αγώνες να τους δω, καταλαβαίνετε.
0: Για τον προπονητή που τον έχετε δει τώρα.
1: Αφήστε τον προπονητή, εγώ είμαι αλλού τοποθετημένος με τον προπονητή.
0: Όχι, τι λέτε, εγώ δεν την έχω ακούσει, την γνώμη.
1: Εντάξει, εγώ είμαι αλμεϊδικός τώρα, αν πάση περιπτώσει. Εντάξει, προχωράμε τώρα, δεν μιλάμε. Απλώς να μιλάμε για τα παλιά, για το πώς έφυγε ο Αλμέιδα. Και την μπάλα έπαιζε ο Αλμέιδα, σχετικά με την μπάλα έπαιζε τώρα η Άκη. Εντάξει, θα τα δούμε αυτά. Δεν έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου, γιατί εκεί που προχωράει, κάνει κάτι, πάει σκοντάφι, σύνει την καρδάρα, τελείωσε. Δεν έχει μια συνέπεια. Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε πέρσι. Πήρε ένα παιχνίδι.
0: Ήταν συναρπαστικό το περσινό το πρωτάθλημα. Να δούμε, μακάρι να είναι και το πρωτάθλημα.
1: Συναρπαστικό έγινε γιατί κέρδισε η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό. Διότι αλλιώς πήγαινε τρένο ο Ολυμπιακός. Εντάξει, έτσι δεν είναι. Στην αρχή δηλαδή τρένο. Δεν ήταν αυτό που ήταν πρόπερση. Εν πάση περιπτώσει όμως προχώραγε. Τώρα από εδώ και πέρα είναι αρχή ακόμα. Δεν μπορώ να έχω άποψη. Πάντως δεν έχουν εμπιστοσύνη. Από τότε που ξεκίνησε είναι περίεργος προπονητής αυτός και σας ξαναείπα, Λιμοσθένη, ότι αυτό θα τον δω εγώ στις δύσκολες στιγμές όταν θα έρθουν.
0: Μα πάντα στις δύσκολες φαίνονται. Ο στρατηγός στη δύσκολη στιγμή φαίνεται. Στην εύκολη τη βγάζουν οι στρατιώτες.
1: Ναι, τώρα επειδή τον βλέπω να είναι λίγο αλαζονάκος, δηλαδή την έχει τη σέρβικη τρέλα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα μπορεί να έχει υπομονή, πώς θα χειριστεί το ζήτημα και το ένα και το άλλο. Δεν ξέρω, μου είχε κάνει κακή εντύπωση ότι κρατούσε έναν παίκτη το Σουηδό, αυτός που ήταν ο Γιόνσεν, ποιος ήταν, που δεν το χρησιμοποιούσε. Ούτε τον έβαζε να παίξει, ούτε του δίνανε μεταγραφή. Ναι. Έφυγε αυτός νομίζω. Δεν πει στην πίστον ποιος είναι.
0: Είναι ο Γιόνσον, τον οποίο δεν...
1: Μα
0: δεν τον χρησιμοποιούσε νομίζω το Γιόνσον και ο Αλμέιδα το τελευταίο καιρό.
1: Όχι, ο Αλμέιδα το χρησιμοποιούσε. Δεν ήταν... τον χρησιμοποιούσε.
0: Τον Ελίασον δεν χρησιμοποιούσε πάρα πολύ.
1: Ο Αλμέιδα δεν χρησιμοποιούσε πολύ τον Ελίασον. Αυτόν τον Τσουλιδό τον χρησιμοποιούσε.
0: Ναι, ναι.
1: Τσουλιδός δεν ήταν αυτός, ναι. Ιδάνος. Αυτόν τον είχε καραντίνα. Ένα χρόνο δεν τον έβαλε και δεν του έλεγε καμιά εξήγηση. Τίποτα παραπεταμένα. Μπορεί να περιπτώσει και έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή αν θα υπάρχει μια προτίμηση μεταξύ.
0: Να βάλουμε και τον άλλο ξένων, το φίλο, Γιώργο, να βάλουμε και τον άλλο το φίλο
1: μας. Ξένων, τελειώνω εγώ. Των ξένων τύπων. Προπορεί,
0: να καλησπέρισουμε, καλησπέρα. Κύριε Γιώργο, να καλησπέρισουμε και τον άλλο φίλο. Ποιος είναι?
1: Πιο πολύ θέλουμε τον.
0: Ποιος είναι?
2: Κύριε Δημοσθένη.
0: Ναι, παρακαλώ. Περιμένω. Ωραία. Είμαστε με τον κύριο Γιώργο. Είναι ο κύριο, είμαι εγώ στο μικρόφωνο και ο κύριος Καραμπεσίνης δίπλα μου. Ο κύριος Γιώργος Καραμπεσίνης δίπλα μου. Είμαστε τέσσερις στον αέρα.
1: Λοιπόν, έλεγα ότι όταν θα προτιμηθεί ένας ξένος παίκτης μεταξύ δύο παιχτών, θα προτιμήσει έναν Σέρβο παρά τον Τέλη. Αυτή είναι η εντύπωση έχω.
0: Απόλυτα φυσιολογικό, γνωρίζοντας τη σέρβικη νοοτροπία. Απόλυτα, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Μην σας κάνει εντύπωση αυτό. Γιατί σας κάνει εντύπωση?
1: Δηλαδή
0: ο Δόνης που ήταν κάτω εκεί που ήταν στα Εμιράτα, που ήταν στην Αραβία, δεν θα προτιμούσε τους Έλληνες ποδοσφαιριστές από τους ήξερε καλύτερα?
1: Δεν ξέρω το χαρακτήρα του.
0: Είναι όλοι. Αυτό μην σας κάνει εντύπωση, δεν είναι?
1: Κοιτάξτε,
0: μακάρι αυτούς τους τους συντοπίτες του να, μακάρι να ήταν και καλοί παίχτες. Αν είναι καλοί παίχτες δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μακάρι να υπάρχει αξιοκρατία. Ξέρετε τι γίνεται? Χάνονται ταλέντα και ποδοσφαιριστές από τις ομάδες λόγω ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία. Η αξιοκρατία του προπονητή πολλές φορές κάνει δυνατή την ομάδα. Δεν παραπονούνται, τα αποδυτήρια είναι σωστά. Βλέπετε την περίπτωση στον Ολυμπιακό του Ουκρανού. Ο Ουκρανός ήταν που ήταν στραβό το κλίμα, το φάγει και ο Γάιδαρος. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια αξιοκρατία. Αλλά δυστυχώς είμαστε άνθρωποι και κρίνουμε με ανθρώπινα.
1: Κύριε Δημοσθένη,
0: ναι.
1: Μα ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω πολύ καλά εγώ.
1: Αυτός ο κύριος, πώς το λέγανε χθες που ήταν στη συζήτηση, τι είναι ο Ολυμπιακός? Είναι,
0: ο κύριος Μάκης, Ολυμπιακός, ναι.
1: Ο Ολυμπιακός.
0: Δήλωσε Ολυμπιακός, λοιπόν, εγώ δεν ξέρω. Ό,τι δηλώσει ο καθένας, δεν το γνωρίζω.
1: Για να αφήσω τη γραμμή να μπει άλλο να μην ξέρω. Ένα θέλω. Ο Παναθηναϊκός γιατί είναι σαν αναβολή τον αγώνα?
0: Γιατί έχει τον ευρωπαϊκό αγώνα και θεώρησε ότι θα είναι οι παίκτες κουρασμένοι. Κατά τη δική μου άποψη είναι λάθος, γιατί δεν έχει και πολλούς αγώνες στα πόδια του Παναθηναϊκός.
1: Σιγά μόνο, με την Κηφισιά ήταν να παίξει, δεν θα παίξει με τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, να έχει ζόρια.
0: Μα και με τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό να έπαιζε. Η Manchester City παίζει με τη Λίβερπουλ και την άλλη μέρα παίζει ευρωπαϊκό αγώνα. Τι να πούμε. Οι επαγγελματίες παίκτες είναι. Αλίμονο. Αυτά είναι τερτύπια και τακτικές, κατά τη γνώμη μου, όχι σοβαρές.
1: Εντάξει, να σας αφήσω να μην καλησπέρω άλλο και εγώ. Μην σας μπει άλλο στη θέση μου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε που εκείνεστε. Πάμε στον άλλο το φίλο που είναι στη γραμμή. Σας ακούμε.
2: Κύριε Δημοσθένη.
0: Σας ακούω.
2: Έλα, ο Δημήτρης σήμερα εδώ τα Μικονιάτικα. Θα ακούμε νέα. Άμα έχουμε καινούριους ακροατές, θα ακούμε νέα.
0: Ναι, ναι.
2: Για θετικά, πρέπει να μην ξεκινάμε τα παλιά, ξεκουραστούμε πια.
0: Μα αυτό λέμε, να ρίξουμε λίγο πέτρα πίσω μας.
2: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Τι λέτε κύριε Καραμπεσίνη γι' αυτό?
2: Ολυμπιακός είμαι εγώ, όταν πέσει θα ενδιαφέρουμε.
0: Για να ακούσουμε, για να ακούσουμε και τη γνώμη του κύριου Καραμπεσίνη ως πιο... Ως πιο...
2: Που λένε στο χωριό μου. Έτσι είναι.
0: Ναι, για...
2: Ήθελα να σου πω, σήμερα βγήκε αυτός ο υπουργός μου.
0: Ποιος?
2: Στην ΕΡΤ.
0: Ποιος υπουργός?
2: Για τα θετικά.
0: Α, μάλιστα. Ο κύριος Βρούτσης.
2: Κύριε Δημοσθένη.
0: Ναι, ναι. Σας ακούω. Σας ακούω. Ακούω.
2: Ο υπουργός σήμερα για τα θετικά.
0: Ναι, ναι.
2: Και είπε για, τα, για το στίχημα έριξε κάτι σπότες εκεί, αλλά ο δημοσιογράφος ήταν καλή κυρία, δεν του εξηγήθηκε ωραία όμως. Και πρέπει να του πει κύριε Βραβωτάς, πρέπει να ήταν υπουργός θα ήταν.
0: Α, ο...
2: Καλός κύριος ήταν.
0: Ο Μαυρωτάς. Ο Μαυρωτάς. Δεν είναι υπουργός, είναι υφυπουργός.
2: Δεν τις θα για ξεκινήσουμε από κεντρική Μακεδονία, κατεβαίνουμε Ήπειρο και να φτάσουμε δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και, την άλλο, και τον άλλο νομό, κεντρική Θράκη και πάλι Θεσσαλία, Αριστερά Ελλάδα και πάλι προς την Αττική.
0: Ναι.
2: Να προχωρήσαμε καινούργια αθλητές. Ναι. Αυτή τη στιγμή με μεγάλες ομάδες παίρνουν από τα στοιχήματα. Δηλαδή τα λεφτά που παίρνεις από το στοίχημα και από το λαό θα τα ρίξεις πάλι έξω. Δηλαδή θα τους δίνεις τους σε μεγάλους και μικροί θα κάθονται στα, μέσα, πώς το λένε, μέσα στα γρέκια, μέσα στους στάβλους.
0: Όταν εννοείτε μεγάλους, ποιους εννοείτε?
2: Όλες τις μεγάλες ομάδες.
0: Ποιες, δηλαδή.
2: Να προωθούνται, λέει, μεγάλοι ομάδες που παίζουν έξω, στο εξωτερικό.
0: Κοιτάξτε, όταν μια ομάδα παίζει στο εξωτερικό, ναι, παίζει ναι, έξω αγώνες, ασφαλώς κάποια στιγμή θα πρέπει και να παίρνει κάτι της το παραπάνω. Δεν είναι δυνατόν,
2: ναι, σωστά,
0: να παίρνει
2: σωστά,
0: μια ομάδα ναι, που είναι εδώ στην Ψωροκώστα να γύρω γύρω όλοι και η άλλη ομάδα να παίρνει τα ίδια λεφτά ή τις ίδιες επιχορηγήσεις.
2: Όχι, ρε, εντάξει,
0: να
2: ναι,
0: παίρνει. Απλώς να μην είναι τεράστιες οι διαφορές και κάνουν...
2: Αυτό λέει και εγώ. Είπε τα λεφτά, τους βοηθάει τώρα το κράτος, αλλά τα κεντρικά λεφτά που παίρνουν είναι το στοίχημα, αφήνει πολλά λεφτά.
0: Το στοίχημα αφήνει πολλά λεπτά.
2: Αφήνει,
0: αλλά το
2: γιατί εμείς ξέρεις που φοράμε.
0: Αλλά το στοίχημα, το στοίχημα δεν είναι δημόσιο.
2: Αμα
0: το...
2: χάνει σε σκούζι, σαν την Αλεπού που λένε.
0: Το στοίχημα.
2: Το τσακάλι,
0: ναι, ναι, κύριε. Το στοίχημα.
2: Φωνάζουμε γιατί θα χάνουμε. Μόλις πιάνουμε τον Ολυμπιακό και τον Παθανακό και την ΑΕΠΟ.
0: Ναι, να ξέρετε κάτι. Ακούστε κάτι, να διευκρινίσουμε κάτι. Το στοίχημα δεν είναι δημόσιο. Ναι. Έχει φύγει πάρα πολλά χρόνια από το δημόσιο. Το στοίχημα πια είναι ιδιωτικές εταιρείες. Απλά δεν ξέρω και δεν είμαι και η δήμον κιόλας να πω,
2: να τον ακούσει τον υπουργό,
0: πώς φορολογούνται αυτά τα έσοδα, γιατί οι περισσότερες εταιρείες αυτές που οι στοιχηματικές που αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι περισσότερες, μάλλον από το 90% είναι εταιρείες του εξωτερικού. Δεν ξέρω πώς φορολογούνται και αν φορολογούνται και τι αφήνουν. Εκείνο που ξέρω είναι ότι.
2: Για τα δικά μας λεφτά, αυτά που μαζεύονται στην Ελλάδα, δεν είπε για την Ευρώπη.
0: Ναι, εκείνο που ξέρω μονάχα είναι ότι. Αυτές...
2: Θα φτιάξω τα στάδια, θα φτιάξω όλα. Είναι και αθλητές που θέλουν, οι μικροί.
0: Δεν είναι μόνο το στοίχημα, από το στοίχημα να τα φτιάξει. Δεν είναι μόνο το στοίχημα.
2: Πρέπει να φτιάξει τα στάδια, έτσι, να ρίξει τα λεφτά εδώ στην Ελλάδα. Να πάρουν αυτοί που παίζουν μόνο έξω και εμείς εδώ πέρα που καθόμαστε και κοιτάμε τους αθλητές. Τους κακομύριδες γύρω γύρω.
0: Μα νομίζω ότι δίνονται επιχορηγήσεις και για.
2: Δίνονται.
0: Δεν ξέρω, εγώ έμαθα τώρα στον πύργο που είστε, η Καλαμάτα, που η επιχορήγηση βοήθησε πολύ ο Δήμος. Δηλαδή έχουμε να δούμε.
2: Αυτό λέω και εγώ. Να προχωρήσουν τα αθλήματα εδώ, από την κεντρική Ελλάδα και κατεβαίνουν.
0: Λοιπόν, πρέπει να σας κλείσω γιατί θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχουμε ένα λεπτό. Ένα λεπτό έχουμε.
2: Αυτά τα πράγματα, ο δημοσιογράφος δεν βοηθάει την κατάσταση.
0: Κοίτα, τι να κάνουν οι δημοσιογράφοι.
2: Ο υπουργός μιλάει καλά, πάντοτε μιλάνε. Οι υπουργοί τα ξέρεις τώρα.
0: Οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους και ο υπουργός κάνει τη δουλειά τους.
2: Ναι, αλλά πρέπει να φέρουν και τα περιθώρια έξω.
0: Εντάξει. Δεν είναι αλίμονο τώρα να καθόταν ο υπουργός να πάρει συμβουλές από τους δημοσιογράφους.
2: Μια κυρία καλή ήταν, το καλά του μίλησε το άνθρωπο.
0: Οι δημοσιογράφοι έχουν άλλη είναι η δουλειά τους, να κρίνουν και να φέρνουν στο...
2: Το πιάνεις κεντρική Μακεδονία, κατεβαίνει Αθήνα. Ανατολική Μακεδονία, κατεβαίνει Αθήνα. Πάτρα, Πύργο.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι να πιάσεις και τις ομάδες. Να ξεκινήσεις από ψηλά και να αρχίσεις προς τα κάτω.
0: Λοιπόν,
2: δεν το λέω εγώ, κατάλαβες.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να φύγουν τα λεφτά από εδώ μέσα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μιλάμε σταδιακά, παίρνει λεφτά. Τζόγος. Ο τζόγος παίρνει στα κέντρα. Εσύ τα ξέρεις τώρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Πάμε στα μηνύματα διαφημιστικά, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε. Ας κάνει μια τοποθέτηση. Ας κάνει μια τοποθέτηση ο κύριος Καραμπεσίνης τώρα να μας πει.
3: Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Δημοσθένη, όλα αυτά που λέμε είναι καλά και οι ακροατές και για τις ομάδες μας που τις αγαπάμε. Αλλά κατά την γνώμη μου υπάρχει ένα καζάνι που βράζει και με

0: Εμείς φοβάμαι.
1: Ληστεία, το πορτοφόλι.
2: Πέσαμε σε Krav Maga,
3: έτσι.
0: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFKravMaga.gr.
4: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
3: Λοιπόν, επανερχόμαστε παρά τις Latin αυτές τις ωραίες μουσικές. Το μικρόφωνο στο κύριο Γιώργο.
4: Ναι, Δημοσθένη, είχαμε μείνει στο σημείο εκείνο που λέμε ότι πρέπει να, αυτό που λέγεται οπαδική βία με μια φράση, πρέπει να εκλείψει, γιατί αλλιώς είναι ένα καζάνι που βράζει και κάποια στιγμή θα εκραγεί. Και όταν λέμε οπαδική βία, εμείς εδώ θα δώσουμε ένα πλαίσιο για συζήτηση. Ο λόγος ανήκει αποκλειστικά στους ακροατές μας, έτσι. Οι απόψεις όλες είναι ελεύθερες, φυσικά, είτε με επιχειρήματα είτε χωρίς επιχειρήματα, αλλά πάντως στα όρια της ευπρέπειας και με σεβασμό στο συνομιλητή μας. Μόνο αυτό. Θα κάνω μια σύντομη εισήγηση από τη μεριά μου και φυσικά περιμένω τις απόψεις των ακροατών. Όταν λέμε οπαδική βία, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, σύνθετο θα έλεγα, ένα φαινόμενο που έχει σαν αφετηρία πολλούς παράγοντες. Αυτούς τους παράγοντες θα μπορούσαμε να τους κατατάξουμε σε κοινωνικούς, σε ψυχολογικούς, σε οικονομικούς, σε θεσμικούς κλπ. Δεν είναι απλώς, δεν μιλάμε απλώς για ένα αθλητικό, ας το πούμε, πρόβλημα. Η βία αντανακλά τις βαθύτερες παθογένειες μιας κοινωνίας. Από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε έτσι τις κύριες αιτίες της οπαδικής βίας. Πρώτον, τα κοινωνικά και οικονομικά αδιέξοδα του καθενός. Επιγραμματικά θα αναφερθούμε στην περιθωριοποίηση, στη φτώχεια, στις ανισότητες, στην αποξένωση του ανθρώπου. Ψυχολογικοί παράγοντες. Η ανάγκη της ταυτότητας, η ανάγκη του ανθρώπου να ανήκει κάπου. Η ψυχολογία του όχλου, η αδυναμία διαχείρισης του θυμού. Επίσης, η εμπεριευματοποίηση και τα συμφέροντα. Ο παραγοντισμός, ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η σύνδεση με το κοινό έγκλημα και τελευταία, οι θεσμικές ελλείψεις, όπως είναι η ανεπάρκεια ελέγχων, η έλλειψη παιδείας και η χρήση ουσιών. Αυτό είναι το πλαίσιο της συζήτησης και πάνω σε αυτό θα θέλαμε να τοποθετηθούν και όποιοι από τους ακροατές μας θέλουν. Σας ευχαριστώ.
3: Εγώ θεωρώ ότι η οπαδική βία, αυτό που λέμε βία, η βία που συνδυάζεται με το γήπεδο, συνδυάζεται με τον αθλητικό χώρο, γιατί βία υπάρχει παντού, βία υπάρχει.

0: αρχή σε όλα τα σημεία και σε όλους τους τόπους του κόσμου. Η αθλητική βία έχει μια μεγαλύτερη δύναμη στο κομμάτι της στο κομμάτι αυτό, το αθλητικό το κομμάτι, δηλαδή είναι ότι από κάπου πυροδοτείται πολύ περισσότερο. Όταν ένας άνθρωπος είναι πεινασμένος και γίνεται βίαιος, γιατί γίνεται βίαιος? Για να ξεσπάσει το κομμάτι αυτό, για να εκδικηθεί αυτόν που τον έφερε στην πείνα. Αλλά δεν ξέρει τελικά ποιος είναι, και σαν στη μάρα του αυτή απάνω, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι κάνουν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν γιατί τα κάνουν. Αν ρωτήσεις κάποιον δολοφόνο γιατί τον σκότωσε στην πρώτη στιγμή, δεν θα σου πει ποτέ τον πραγματικό λόγο. Πάντα θα σου πει κάτι άλλο. Η αθλητική βία είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας. Βλέπουμε, πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις. Είναι έτοιμος ο διπλανός σου να ασκήσει βία απέναντί σου τη στιγμή που του παίρνεις εσύ τη σειρά του, παραδείγματος χάρη. Του φταίνε όλα. Έρχεται φορτωμένος και ψάχνει να κάνει καυγά. Γιατί ψάχνει να κάνει καυγά? Για να ξεσπάσει, γιατί στο σπίτι του ίσως δεν μπορεί να ξεσπάσει, γιατί στο σπίτι του είναι απομονωμένος, κλεισμένος, και επειδή αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το εκφράσει στον κοντινό του χώρο, πάει και το εκφράζει σε ένα μέρος που είναι άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Η βία πρέπει να καταπολεμιέται μέσα και από το σπίτι. Εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε πολλούς λόγους να πούμε από πού προέρχεται η βία, αλλά ας μας το πούνε και οι ακροατές, να ακούσουμε και τους ακροατές να μας πούν πώς βλέπουν αυτό το κομμάτι, τι θα έκαναν αυτοί για να εκλείψει αυτή η βία, τι είναι αυτό που προτείνουν. Γιατί καλά να λέμε υπάρχει βία, υπάρχει κακία, υπάρχει, αλλά τι κάνουμε εμείς γι' αυτό, τι πρέπει να κάνουμε? Έχουμε γραμμή.
1: Καλησπέρα, κύριε.
0: Καλησπέρα
1: Δημοσθένη. Να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του ΙΤΕΔΕ ΤΕΛΑΣΠΟΡ, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, και να πω και το καλησπέρα μου στον κύριο που καίτε, τον κύριο Γιώργο, από ό,τι άκουσα το μικρό του όνομα, που είναι εκεί στην παρέα. Ακούγομαι, κύριε Δημοσθένη?
2: Ναι, ακούγεστε, ακούγεστε. Γιώργος Καραμπεσίνης λέγομαι, Καραμπεσίνης.
1: Ναι, και το καλησπέρα μου και σε εσάς που ανοίξατε πάρα πολύ καλά θέματα. Να ευχαριστήσω το Ιντερνετ Ελλάσπορ για την καλή ραδιοφωνική συντροφιά. Λοιπόν, άκουσα στην αρχή ότι ξεκινήσατε και με θέμα με το Κωνσταντέλια. Εγώ, επειδή είμαι παοξής, θέλω να πω δύο λόγια. Γιατί παοξίδες, η μισή είναι με τον κύριο Μητσακίδη και άλλη μισή έχουν πάει με τον κύριο Σαββίδη, και θα δείτε την Πέμπτη τι βία θα υπάρχει μέσα στούπα μεταξύ τους. Λοιπόν, να ξεκινήσω για τον κύριο Σαββίδη. Καταρχήν, τον κύριο Σαββίδη τον έχουν παραξηγήσει, τον λένε Ρώσο. Ο κύριος Σαββίδης έχει γεννηθεί στη Γεωργία από Πόντιους γονείς, και ο Πόντιος σημαίνει ότι είναι Έλληνας. Τώρα για τα Ρώσικα αυτά που μιλάει, δικαίωμα στο κάθε άνθρωπο τη γλώσσα θέλει να μιλάει. Να πω εγώ για τον κύριο Σαββίδη ότι πριν 13 χρόνια πρωτού έρθει, ο ΠΑΟΚ ίσως να έπαιζε και στη Β' Εθνική. Δηλαδή έφτασε στο σημείο να μην έχει στην άκρη τίποτα, γιατί μεγάλες ομάδες, όπως ξέρουμε, έχουν τεράστια έξοδα. Λοιπόν, τι έκανε ο κύριος Σαββίδης? Ξόφλησε 10 εκατομμύρια τα χρέη στην ομάδα. Είδατε, πήρε 4 τίτλους, νοικοκύρεψε το ΠΑΟ. Δεν μπορεί αυτός ο πρόεδρος να το σύνουμε στον τοίχο. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι και όχι αχάριστοι. Αυτά θέλω να πω. Και όσο για τη βία, έχω πει εγώ πώς τη βλέπω εγώ τη βία. η βία μπορεί να ξεκινήσει και από παράγοντες και από διετσία στο γήπεδο. Τώρα αυτό που σας διορθωθεί.
0: Είναι πολλοί και... παράγοντες. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Ναι. Ο καθένας λιθαράκι γίνεται βράχος.
1: Και τώρα αυτό είναι και θέμα χαρακτήρα στο κάθε άνθρωπο πώς θα βλέπει.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Να τα χαιρετίσματά μου σε όλους.
2: Να είστε
1: και
2: καλά.
1: Καλή συνέχεια στην υπέροχη εκπομπή. Να μιλήσει κι άλλοι. Γιατί εγώ έχω μάθει να μιλάω 2-3 λεπτά. Δεν είμαι για παραπάνω. Και τα χαιρετίσματα και στην Αποστολία. Και σε όλα τα παιδιά, χαιρετίσματα σε όλους σας.
2: Να είστε καλά.
0: Να κάνω μια αναφορά στον κύριο Τάκη, με υπογράφει Ευστάκης Καπετάνιος. Μου λέτε ότι βλέπετε ότι είμαι πολύ αντικειμενικός όταν Ολυμπιακός η ομάδα μου ζητάει αναβολή και ότι λέω ότι είναι βλαγγεία και λάθος ότι ζητάει ο Παναθηναϊκός. Δεν καταλάβατε. Εγώ λέω ότι είναι βλακεία για μια ομάδα που δεν έχει αγώνες στα πόδια της, για μια ομάδα που είναι ακόμα έχει παίξει ένα-δυο αγώνες ουσιαστικά δυνατούς, να μην παίζει έναν αγώνα πρωταθλήματος που ουσιαστικά θα ήταν μια πάρα πολύ καλή προπόνηση, μια δυνατή προπόνηση αυτός, γιατί δεν είναι κανένας μεγάλος αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό η Κηφισιά, χωρίς να υποτιμώ την Κηφισιά. Και γι' αυτό είπανε βλακεία. Δεν ξέρω ποιος το αποφάσισε. Είναι λάθος κατά τη γνώμη μου και έχω δικαίωμα να λέω ότι είναι λάθος. Όπως θα ήταν λάθος και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ και για οποιαδήποτε ομάδα. Δεν είναι θέμα ότι εγώ είμαι Ολυμπιακός ή και τα βλέπω Ολυμπιακά. Τα βλέπω απλά αθλητικά. Βλέπω ότι έπρεπε να παίξει τον αγώνα. Εν πάση περιπτώσει. Να χαιρετήσω και τον Σπύρο που έστειλε μήνυμα. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Έχουμε γραμμή. Ακούμε. Σας ακούμε.
3: Καλησπέρα.
0: Να ανέβει λίγο ο Κορατής.
3: Για την εξαίρεση εκπομπή σου και τους παραμέτρους που βάζει σε αυτή.
0: Ναι, ναι.
3: Θα ήθελα να δώσω τη γνώση μου για το θέμα της βίας.
0: Μάλιστα.
3: Okay. Λοιπόν, για ένα φαινόμενο όπως η βία πρέπει να γνωρίζουμε από πού ξεκίνησε η οπαδική βία. Συμφωνεί.
2: Βεβαίως, σας ακούμε, βεβαίως.
3: Λοιπόν, το ποδόσφαιρο μέχρι το 22 υπολειτουργούσε στην Ελλάδα. Αναζωπηρώθηκε με την έλευση των προσφύγων από Κωνσταντινούπολη, Πόντο και Σμύρνη.
2: Πολύ σωστά, έτσι είναι.
3: Φτιάξανε κάποιες ομάδες και μετά οι αυτόχθονες Έλληνες φτιάξαν και αυτοί τις δικές τους. Όπως έγινε ο Εθνικός το 23, το 24, έγινε το 25 ο Ολυμπιακός για να αντιμετωπίσουν την άμυνα από Κοινιάς. Τώρα, όταν παίζανε ομάδες...
0: Αν έχετε ανοιχτό το ραδιόφωνο, σας κλείστε παρακαλώ το ραδιόφωνο, γιατί κάνουμε διπλή ακρόαση.
3: Ναι.
0: Κάνουμε διπλή ακρόαση τώρα, και είναι μικροφωνής.
3: Ναι. Τώρα, ευχαριστώ. Όταν παίζανε ομάδες αυτοκτόνων Ελλήνων με ομάδες προσφύγων, έβγαιναν...
0: Ναι, σας ακούμε. Παρακαλώ να φύγει το άλλο το τηλέφωνο. Ναι, σας ακούμε. Ωραία. Έπεσε η γραμμή, έχουμε... Έχουμε ένα μπλοκ στα τηλέφωνα. Εν πάση περιπτώσει.
2: Έκανα μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο τελευταίος ακροατής που έπεσε γραμμή. Ελπίζουμε να επανέλθει.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα της βίας δεν λύνεται με ραδιοφωνικές εκπομπές ή με απόψεις σκόρπιες και εδώ και εκεί. Το θέμα της βίας, αν δεν αντιμετωπιστεί από το κράτος, δηλαδή από την κυβέρνηση, από αυτούς που διοικούν, δεν πρόκειται ποτέ αυτό η βία να αντιμετωπιστεί από κανέναν άλλον. Βλέπετε τι έγινε στην Αγγλία. Στην Αγγλία αναγκάστηκαν το ίδιο το κράτος, οι ίδιοι οι Εγγλέζοι, η κυβέρνηση, να πετάξει έξω από τις διοργανώσεις τις ευρωπαϊκές τις αγγλικές ομάδες και βλέπετε και παρακολουθείτε τώρα, βλέπετε αγώνες, όχι ότι έχει εκλείψει η βία, αλλά τουλάχιστον δεν είναι αυτό το χάλι που ήταν πριν από 15-20 χρόνια, που σκοτωνόντουσαν άνθρωποι, μεθάγαν οι Εγγλέζοι και σκοτωνόντουσαν μεταξύ τους. Τώρα βλέπετε κάθονται δίπλα οι της Λίβερπουλ με την Άρσεναλ με μια απόσταση 3-4 μέτρων, τους χωρίζουν 4-5 καθίσματα και δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι πολιτισμός. Δεν έγιναν ο αθλητισμός, δεν έγινε για να σκοτωνόμαστε. Δεν έγινε για να βγάλουμε τα βία τα αισθήματά μας ή τις βίαιες καταστάσεις που έχουμε μέσα μας. Ο αθλητισμός έγινε για να περνάμε καλά. Εφαγωνίζεστε. Και να βλέπουμε αυτόν που αγαπάμε, να τον εμψυχώνουμε, να τον ζωοκραυγάζουμε τις ομάδες μας, να κάνουμε την απαιτούμενη, το απαιτούμενο push στην ομάδα μας για να κερδίσει. Δεν φταίει η άλλη ομάδα επειδή η ομάδα μας δεν παίζει καλά. Δεν φταίει ο φίλαθλος της άλλης ομάδας επειδή έχασε η ομάδα μου. Τι φταίει? Ας έπαιζε η ομάδα σου, η ομάδα μου και να κέρδιζε. Και δεν μπορεί πάντα να κερδίζουν όλοι. Βάση περιπτώσει. Πάμε, έχουμε γραμμή. Σας ακούω.
4: Καλησπέρα, κύριε Δημοσθένη.
1: Καλησπέρα.
0: Είμαστε δύο στον αέρα.
1: Ναι, την καλησπέρα μου και στον κύριο Καραμπεσίνη.
0: Την καλησπέρα μας, την αγάπη μας.
1: Είμαι ο Βασίλης από την Πλαταμόνα.
2: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα.
0: Και ο άλλος ο κύριος.
5: Θοδωρής από το Γιάννη, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Καλησπέρα, Θοδωρή.
0: Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα σου και εγώ, τον φίλο τον Θοδωρή, τον έχω ξανακούσει. Λοιπόν, βία. Πρέπει να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι σημαίνει. Βία σημαίνει, κατά την άποψή μου, η επιβολή ισχύως ενός ή περισσότερων ατόμων με πρόθεση να προκαλέσουν πρόβλημα ή βλάβη σε κάποιους άλλους. Έτσι δεν είναι, κύριε Καραμπεσίνη?
2: Έτσι είναι, Βασίλη, σωστά.
1: Η βία δεν υπάρχει μόνο στα γήπεδα. Υπάρχει σε όλες τις φάσεις της ζωής.
2: Απλώς επικεντρωθήκαμε, αν μου επιτρέπεις, στην οπαδική βία, διότι εμείς δεν είμαστε εδώ να λύσουμε όλα τα προβλήματα.
1: Ναι, η οπαδική βία είναι αυτή που λέμε ο χουλιγκανισμός.
2: Όπως θες.
1: Η βία είναι ίδια παντού. Απλά ονοματοδοτείται ανάλογα με το σημείο, με το χώρο όπου ενεργοποιείται και ασκείται. Δηλαδή, όταν η βία δημιουργείται στον αθλητικό χώρο στα γήπεδα, την έχουμε ονομάσει οπαδική βία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει οικογενειακή βία, δεν υπάρχει σεξουαλική βία, δεν υπάρχει εργασιακή βία. Παντού υπάρχει βία. Και η βία αντιμετωπίζεται με βία. Αντιμετωπίζεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται και η πυρκαγιά. Η πυρκαγιά αντιμετωπίζεται μόνο με αντιπυρ. Στην Αγγλία η βία αντιμετωπίστηκε καθολικά με βία. Όταν η κυβέρνηση ψήφισε νόμους και πέταξε τις δικές της ομάδες κάποια χρόνια έξω από την Ευρώπη και τους οπαδούς έξω από τα γήπεδα, αυτό τι σημαίνει? Δεν σημαίνει βία απέναντι στη βία?
2: Πάσαλος πασάλο εκρούεται.
1: Έτσι, μπράβο. Και έτσι βρέθηκε η λύση. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει, δεν έχει κανείς τη δύναμη να ψηφίσει κάποιο νόμο ή να δημιουργήσει τις προδιαγραφές της αντιβίας για να αντιμετωπιστεί η βία. Γιατί εδώ η πολιτική είναι η αυλική των προέδρων των ομάδων. Είναι διαφορετικό το δικό μας το κράτος. Δεν έχει σχέση με τα οργανωμένα κράτη, κύριε Καραμπεσίνη, και εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
0: Εγώ ήθελα να ξέρω να μου πεις, Βασίλη, επειδή εκτιμώ τη γνώμη σου, την άποψή σου. Εάν ένας πρόεδρος μιας ομάδος έμπαινε στον αγωνιστικό χώρο με τον πιστόλι, άδειο τον πιστόλι, να μην έχει τίποτα, εγώ δεν λέω ότι είχε σφαίρες μέσα, αυτός ο πρόεδρος θα ξαναπάταγε ποτέ το χορτάρι ή θα ξαναπέρναγε απ' έξω από το γήπεδο?
1: Σε κάποιο άλλο κράτος ίσως θα ήταν και για πολλά χρόνια στη φυλακή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά στο ελληνικό κράτος χαρακτηρίζεται και ήρωας.
0: Και ήρωας. Yeah. Και ο συγκεκριμένος, γιατί εδώ μιλάμε με ονόματα, στο τέλος αδόθηκε.
1: Και άλλη πιστόλια, δεν είναι μόνο.
0: Λέμε για ένα συγκεκριμένο τώρα. Όλοι το κάνουν.
2: Εγώ έχω δει, έχω δει και, και προέδρους μεγάλων ομάδων στην Αθήνα που πηγαίνανε στο γήπεδο και το πιστόλι ήταν στην τσέπη, στην κολότσεπη.
6: Έτσι, μπράβο.
2: Δεν είναι προνόμιο μόνο αυτό, δεν είναι προνομιακά επειδή το είδαμε μόνο αυτό να λέμε μόνο για εκείνον. Εγώ λέω, εάν ένας τέτοιος πρόεδρος θα πέρναγε απ' έξω από το γήπεδο.
6: Όχι, όχι ποτέ. Αλλά είπαμε σε κράτη οργανωμένα που σέβονται.
2: Πώς λοιπόν να σεβαστεί, πώς να σεβαστεί τώρα ο απλός φύλαθλος λοιπόν τον άλλο φύλαθλο που πάει και τον μαχαιρώνει?
6: Αυτό, αυτό λέμε μόνο.
2: Αυτός με τον πιστόλι, εγώ με το μαχαίρι.
6: Η βία δεν απαντάτε μόνο στη φτώχεια και στην κακομοιριά. Εγώ επειδή πηγαίνω πολλά χρόνια στα γήπεδα, έχω δει στα αριθμημένα και στους υποτίθεται επισήμους, πλούσιους δηλαδή,
2: ναι, ναι,
6: ανθρώπους εκατομμυριούχους να σκοτώνονται, να γροθοκοπούνται μεταξύ τους για ένα γκολ, για μια απόφαση λαθασμένη του διαιτητή.
2: Εγώ έχω δει και χειρότερα πράγματα. Τη, έτσι, βία, που ασκούν, τη βία που ασκούν οι γονείς, οι γονείς όταν πηγαίνουν τα παιδιά τους να παίξουν μπάλα, τη βία που ασκούν στους παράγοντες που, που διοργανώνουν το ποδόσφαιρο ή τον αγώνα.
6: Κοιτάξτε να δεις,
2: όταν σχολιά, το παιδί σου ακούει λοιπόν τον πατέρα και ασκεί βία προς τον διαιτητή, προς τον προπονητή, προς οποιονδήποτε παράγοντα του αγώνα, το παιδί σου όταν θα μεγαλώσει και θα σταματήσει πλέον να ασχολείται με την μπάλα, να παίζει, αλλά θα παρακολουθεί, θα γίνει πιο βίαιος από σένα.
6: Έχεις αναρωτηθεί ποτέ, φίλε Δημοσθένη, γιατί ένας γονιός ασκεί βία ενδεχομένως άθελά του στο παιδί του? Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν μπόρεσε ποτέ να γεμίσει τα δικά του ανισόρροπα κενά,
2: ναι,
6: της ψυχικής του διαδρομής. Κοίταξε, δεν έχουν βγει ποτέ, δεν καταφέρανε κορυφές ψυχιατρικές παγκόσμιες επιτροπές, δεν καταφέρανε ποτέ μετά από μεγάλες συνεδριάσεις να βγάλουν ένα πόρισμα των αιτιών ή της αιτίας της βίας σε οποιοδήποτε χώρο.
2: Ναι, ναι.
6: Δεν το καταφέρανε. Και ούτε πρόκειται εμείς να βγάλουμε πορίσματα σε μια ωραία εκπομπή.
2: Όχι, μα δεν είμαστε, μα δεν είμαστε και παντογνώστες εμείς. Δεν μπορούμε να... Εμείς,
6: αυτά τα θέματα, κύριε Καραμπεσίνη,
2: κύριε Βασίλη,
6: είναι πολύ σύνθετα.
2: Ναι, βεβαίως. Χαίρομαι πάρα πολύ.
6: Για να βγάλουμε πορίσματα εμείς, κύριε, οι οποίοι δεν είμαστε και εξειδικευμένοι.
2: Κύριε Βασίλη, χαίρομαι πάρα πολύ. Η συζήτηση μαζί σας είναι απολαυστική. Φυσικά και δεν μπορούμε να λύσουμε, εμείς το θέμα της βίας, η οποία πολύ σωστά την οριοθετήσατε. Η βία υπάρχει παντού. Απλώς προσπαθούμε να την ορίσουμε εμείς στα αθλητικά, στο πούμε πλαίσια. Εμείς ένα λιθαράκι ρίχνουμε στη λίμνη. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, μία, δύο, τρεις, δέκα συνειδήσεις, αν αρχίσουν και αναρωτιόνται, σημαίνει πως κάτι έχουμε κάνει σε αυτή την κατεύθυνση.
6: Σωστό, σωστό, αλλά κύριε Καραμπεσκινή,
2: ναι,
6: έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι η βία όταν ελέγχεται ενδεχομένως να κάνει καλό σε κάποιους χώρους. Για παράδειγμα στο γήπεδο, για φανταστείτε ένα γήπεδο χωρίς πολεμική ατμόσφαιρα στην κερκίδα. Δεν θα ευχαριστήσει το μάτς. Φανταστείτε τώρα τα μάτς που βλέπαμε επί κορονοϊού με άδειες κερκίδες. Ποιος ευχαριστήθηκε ένα μάτς εκείνη την εποχή?
2: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να σκοτωνόμαστε κιόλας. Δεν μπορούμε.
6: Όχι,
2: δεν
6: είπα, μπορούμε... είπα Δημοσθένης, διευκρίνησα.
2: Τα όρια, τα όρια ποια είναι. Δεν μπορούμε τα όρια να ελέγξουμε από ένα σημείο και μετά.
6: Όταν ελέγχεται η βία, είναι κακιά και άσχημη όταν γίνεται ανεξέλεγκτη.
2: Αυτό είναι το θέμα.
6: Το να φωνάζεις, να πανηγυρίζεις και να ρίχνεις και κάποια μπινελίκια ελεγχόμενα, αυτά ομορφαίνουν το χώρο το ποδοσφαιρικό.
2: Σωστά.
6: Έτσι είναι ο χώρος ο ποδοσφαιρικός. Το ποδόσφαιρο από τη στιγμή που εφευρέθηκε στην Αγγλία, εφευρέθηκε από ανθρώπους δυναμικούς και γι' αυτό λέμε ότι είναι αντρικό άθλημα. Δεν γίνεται να ευχαριστηθείς ποδοσφαιρικό μας.
2: Ας ακούσουμε και τη γνώμη, του Θοδωρή που περιμένει κιόλας να μπει και αυτό στη συζήτηση.
6: Ευχαριστώ.
2: Θοδωρή, σε ακούμε.
7: Καλησπέρα σε εσάς, την παρέα σας και στον κύριο Βασίλη, πάντα με υγεία.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
7: Αν και είχαμε διαφωνήσει μια φορά σχετικά με τις υποδομές της αθλητικής της Ελλάδας, δεν πειράζει. Ο λόγος του κυρίου Βασίλη είναι πάντα σεβαστός και όμορφος. Σας είχα
2: φανεί,
7: αν δεν κάνω λάθος, την Πέμπτη Παρασκευή ήμουν ο πρώτος όταν θίξατε το θέμα της βίας. Δεν ξέρω αν θυμάστε σχετικά με τη δολοφονία του Άλκη που για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στην Ελλάδα ζωντανά μια δολοφονία ενός παιδιού.
2: Σωστά.
7: Κάτι το οποίο ήταν τραγικό, γιατί για πρώτη φορά, παρόλο που συνέβαιναν καταστάσεις και πράγματα, για πρώτη φορά λοιπόν παρουσιάστηκε ζωντανά και είδε όλη η Ελλάδα πως ένα παιδί ξεψυχάει πίσω από τους κάδους. Αυτό δεν νομίζω ότι θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, ούτε εγώ ούτε οι υπόλοιποι.
0: Το θέμα είναι πώς συγκίνησε αυτό το πράγμα και πόσους έκανε, εκνεύρισε ή τους έφερε σε τέτοια κατάσταση να πούνε ως εδώ και μην παρέκει. Γιατί και μετά τη δολοφονία αυτή, και μετά τη δολοφονία αυτή, υπήρξε και άλλη δολοφονία.
7: Υπήρξε βεβαίως.
0: Άρα λοιπόν, συγκίνησε πολύ λίγους από ό,τι φαίνεται.
7: Το είπα λοιπόν και στην πρώτη εκπομπή που κάνατε σχετικά με το θέμα της βίας και είχαμε μιλήσει και για το ραδιόφωνο, την αγάπη μας για τους σταθμούς κτλ. Είπα λοιπόν το εξής. Ότι όταν λοιπόν τα μέσα σου παρουσιάζουν μια ζωντανή δολοφονία, που κατά την άποψή μου ήταν απαράδεκτο αυτό που συνέβη, ίσως άλλους αντίθετης ομάδας οπαδούς τους τριγκάρουνε, ίσως οπαδούς της ίδιας ομάδας τους εκνευρίζουν ακόμα περισσότερο. Ήταν απαράδεκτο αυτό που συνέβη σε μια πανελλήνια μετάδοση. Λοιπόν, για να μην πάω στην βία, γιατί το συζήτησες και με τον κύριο Βασίλη.
0: Ξέρετε, το αίμα φέρνει θεαματικότητα.
7: Αυτό είναι.
0: Και στη σύγχρονη αυτή ιστορία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όλα καταπατώνται στο όνομα της ακροματικότητας, της θεαματικότητας.
6: Αυτή η δημοσένη δεν φέρνει το αίμα θεαματικότητα.
0: Το αίμα και η βία φέρνει...
6: Θεαματικότητα φέρνει ο τρόμος,
0: ναι.
6: Και το αίμα προκαλεί τρόμο.
0: Τρόμο.
6: Δηλαδή μας πουλάνε τρόμο. Όλοι που έχουν. Να μας πουλήσουν τρόμο. Κάποτε ο Λουτέμις έλεγε, μην τους φοβάστε ρε. Στο φόβο σας ποντάρουν. Αλλά δεν μπορέσαμε ποτέ να το καταλάβουμε.
0: Τρομοκρατήστε τους. Το μεγάλο σύνθημα, τρομοκρατήστε τους τρομοκράτες, το θυμάστε?
6: Έτσι, μπράβο.
0: Τρομοκρατήστε, φοβήστε αυτούς που σας φοβίζουν.
6: Ήθελα να πω ένα πραγματάκι, έτσι και για να κλείσω τη γραμμή, να πάρει κάποιος άλλος. Στον κύριο Καραμπεσίνη και γενικότερα σε όλους όσους μας ακούνε. Εμείς φίλε δημοσθένοι, οι οποίοι είμαστε παρά 33% στην εποχή μας, ψάχναμε για δημιουργικές παρέες και για παρέες διασκέδασης. Σήμερα τα παιδιά δεν ψάχνουν για τέτοιες παρέες. Ψάχνουν για μέλη συμμοριών, για μέρη συμμοριών τύπου ποδοαπαγόρευσης. Δηλαδή έχουν αλλάξει οι εποχές. Και τα παιδιά ζουν σε μια άλλη εποχή. Κάποτε κύριε Καραμπεσίνη, ναι, η απόδραση από τη ζωή ήταν το ίντερνετ. Τώρα το ίντερνετ είναι ακριβώς η ίδια η ζωή.
0: Είναι εικονική πραγματικότητα όμως, ρε Βασίλη.
6: Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Σας ευχαριστώ πάρα
0: να
6: πολύ
0: καλά.
6: Το από τον Γάλλο, τον και... εξαιρετικό φίλο.
0: Να είστε καλά.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Θα διακόψουμε γιατί έχουμε διαφημιστικά μηνύματα και δελτίο ειδήσεων.
7: Να είστε καλά, Βασίλη.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ που επικοινωνείτε μαζί μας, την αγάπη μας.
7: Δεν προλαβαίνω να πω δύο λόγια.
0: Αν θέλετε, παραμείνετε, κύριε Θοδωρέ, μετά τα μηνύματα να βγείτε. Παραμείνετε.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
9: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
10: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
11: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων.
12: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
13: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
14: Η ώρα είναι 4. Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
15: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
16: Νεφρή, όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρη. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρουσί. Τηλέφωνο 210-2824-531. Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
17: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
18: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
19: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
20: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Το ταξίδι στα αστέρια για την ΑΕΚ αρχίζει με την αναμέτρηση απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας στο στάδιο Βασίλη Λεύσκη στη Σόφια. Δεδομένη παρουσία του Θωμά Στραχώσια κάτω από τα δοκάρια. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν η Ζήνη και Ζούμπκοφ. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική γάλυψη από 943 από Κοσμοτέ Σπορ 2 και ραδιοφωνική από 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ναϊρτή Κνιζιάν με τον Αρμένιο αριστερό μπακ να υπογράφει συμβόλαιο για 4 συν 1 χρόνια με τους Ερυθρόλευκους. Στα 9 εκατομμύρια ευρώ το deal με την Τσίβας. Πληροφορίες από τη Γαλλία αναφέρουν ότι οι Πειραιώτες ανέβασαν την προσφορά τους στα 10 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους και η Τουλούζ είπε το ναι για τη μεταγραφή του μέσου Κριστιαν Κασέρες. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρέθηκε στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ για να αποχαιρετήσει την ομάδα του, με το μικρό μάγο να έχει ήδη αποχωρήσει από το δικέφαλο του Βορρά. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε τη δυνατότητα να αγωνιστώ στο πλευρό σου, το μήνυμα του Τάισον στον Έλληνα μεσοεπιθετικό. Διλήμματα αντιμετωπίζει ο Τζέικομπ Νίστρουπ εν ώψη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Χράντε Τσκράλοβε την Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Θέση στην ενδεκάδα του Τριφυλιού διεκδικεί ο Ντέσσερς. Τα 15.000 εισιτήρια διαρκές ξεπέρασαν οι πράσινοι. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Μανού Γκαρθία για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον Άρη, με την Kansas City να ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό μεσοεπιθετικό. Έως την Τετάρτη καταφθάνει και ο Ομάρ Ρίτσαρντς για λογαριασμό των κιτρίνων. Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΣ Πύργου στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports. Τηλεοπτικά από το monobala.gr. Στο δεύτερο παιχνίδι της διοργάνωσης, ο Λεβαδιακός κοντράρεται στις 9 στο Λάμπρος Κατσόνης με τον Αστέρα Άκτορ. Μετάδοση από το Sky. Η Γαλατά Σαράι, σύμφωνα με την Telegraph, προσφέρει το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους στην Manchester United για την απόκτηση του Μπρούνο Φερνάντες. Οι άνθρωποι της αγγλικής ομάδας έχουν ξεκαθαρίσει ότι ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός δεν παραχωρείται. Οι Todd Boyle και Mark Walter εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν από την Chelsea, παραχωρώντας την Clear Lake Capital το μερίδιο των μετοχών τους έναντι 5,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για την απόκτηση του Γιώαν Μακουντού, προκειμένου να ενισχύσει τη front line της. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαλιάρης και ο Γιώργος Καραμπεσίνης.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
0: Επανερχόμαστε, εδώ είμαστε. Ας πάμε για λίγο γρήγορα στον Κώστα Σαμοθράκη, κάτι έχει να μας πει. Γεια σου Κώστα.
22: Ο Ολυμπιακός αρρώνει τις μεταγραφές και εσύ έκανες μια και καλή και μας την έκρυβες.
0: Ποια?
22: Ο Γιώργος Καραμπεσίνη.
0: Γιώργος Καραμπεσίνη, εμείς τα καλά ακόμα δεν τα έχουμε βγάλει όλα. Όλα μας τα...
22: Καλά, μην τα βγάζεις όλα. Όπως ο Ολυμπιακός κράτησε και κανένα. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Έχεις τίποτα εσύ καλό να μας πεις για τον Ολυμπιακό?
22: Ναι.
0: Έχεις κάτι?
22: Γι' αυτό βγήκα.
0: Ναι, για να ακούσουμε.
22: Λοιπόν, ο Κάσερες έκλεισε στον Ολυμπιακό.
0: Άρα έκλεισε.
22: Έρχεται αύριο. Μια εξαιρετική περίπτωση. Mm-hmm. Ίδια με του Πουέρτα. Mm-hmm. Γιατί ο Κολομβιανός ήταν μια πολύ καλή περίπτωση τη Σαντατέρ. Τα λεφτά όμως ήταν η διαφορά, γιατί ο Ολυμπιακός θα δώσει 10 εκατομμύρια για τον Κάσερες, ενώ στην Τουλούζ υπάρχει η σχετική συμφωνία και με τον παίκτη και με την ομάδα, ενώ η Σαντατέρ για τον Πουέρτα ζητούσε 20 εκατομμύρια που ήταν η ρήτρα. Μια τέτοια μεταγραφή δεν μπορεί να γίνει. Ακόμα και αν ήθελε να δώσω εδώ μια διευκρίνηση, ένα αστερίσκο να βάλω, αν ήθελε ο Ολυμπιακός να την κάνει μέσω Νότιχαμ, που θα μπορούσε να γίνει, όπως έγινε, ξέρω εγώ, με τον Ζώτα Σίλβα ή με τον ΣΑ. Δεν μπορεί, γιατί ο Ολυμπιακός ήδη έχει τρεις παίκτες με τη μορφή δανεισμού από την Νότιχαμ.
0: Μάλιστα.
22: Απαγορεύεται πάνω από
0: αυτή η μεταγραφή, προφανώς είναι για αυτή την περίοδο η ακριβότερη μεταγραφή, έτσι δεν είναι?
22: Ναι, 10 εκατομμύρια.
0: 10 εκατομμύρια. 9,5 έκλεισε ο Γκονζάλες. Άρα είναι ουσιαστικά του
22: Γκονζάλες. Να περιμένουμε, γιατί ακούγεται κάτι για αριστερό εξτρέμ που μπορεί να την ξεπεράσει.
0: Μάλιστα.
22: Θα το δούμε αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός.
0: Άρα έχει μπει ο Ολυμπιακός πολύ δυνατά, δηλαδή μετά από την παραμονή του Βάσκου, τη συμφωνία μάλλον για παραμονή του Βάσκου, ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
22: Έχει κάνει ήδη τέσσερις μεταγραφές που έχουν ξεπεράσει θα ξεπεράσουν τα 30 εκατομμύρια. Σύν ότι θα έρθει ένα εξτρέμ. Ένα δεξί μπακ,
0: ναι.
22: Και ίσως να πάρει και αριστερό μπακ. Να πουληθεί ο Μπρούνο.
0: Α, να πουληθεί ο Μπρούνο.
22: Ναι, γιατί θα γίνει αυτό? Γιατί σε 15 μέρες ο Μεντιλίμπαρ θα έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Θα πρέπει να παραδώσει ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα. Πρέπει να δώσει λίστα και θα είναι εξήν. Ωραία, σε ευχαριστούμε Κώστα. Με γιατί έχουμε
22: 17 ξένους και έχει 23 ξένους.
0: Μα έχουμε ακροατές να μην τους
22: τρομέτρουν.
0: Να σε ευχαριστούμε πολύ. Κάσερες λοιπόν στο Ολυμπιακό, έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ο παίκτης έκλεισε. Πάμε στον ακροατή, το Θοδωρή. Γεια σου Θοδωρή.
23: Ναι,
0: Θοδωρή.
23: Ναι.
0: Σε ακούμε Θοδωρή. Σε ακούμε Θοδωρή. Ναι, σε ακούμε.
23: Λοιπόν, σας είχα πει και στην περασμένη εκπομπή.
0: Μάλιστα.
23: Ότι τα παιδιά έχουν πρότυπο. Όταν βλέπουν λοιπόν προέδρους να μπαίνουν με πιστόλια, προέδρους να μπαίνουν με βράβους στα γήπεδα, προπονητές και αναφέρομαι με επώνυμα όπως ο Αταμάνο Μπαρτσόκας να πλακώνουν φιλάθλους, παίκτες όπως ο Σκοβίτς προχθές να πλακώνονται στις μπουνιές, τις προάλλες μέσα στο γήπεδο του Ολυμπιακού να πλακώνονται στις μπουνιές, στο μπάσκετ, όλα αυτά τα παιδιά τα εκλαμβάνουν ως ήρωες.
0: Μα ναι, κοιτάξτε, όταν είναι μαγιά, είναι σαν το τσιγάρο. Το τσιγάρο, τα παιδιά το μαθαίνουν από μαγιά.
23: Άρχισα και δεν μπορώ να το κόψω.
0: Αυτό λέμε. Μακάρι όμως η βία να μην είναι σαν το τσιγάρο. Γιατί αν ένα παιδί μάθει τη βία, μάθει να είναι βίαιο, πολύ δύσκολα όταν μεγαλώσει θα ξεφύγει από αυτό. Θα είναι βίαιο στο σπίτι του, βίαιο στη γυναίκα του, βίαιο στα παιδιά του, βίαιο
23: λοιπόν,
0: παντού.
23: Για να το κλείσω το θέμα αυτό, να μην καθυστερώ με αυτό το θέμα, εγώ μεγάλωσα στο Εγάλαιο. Οι δυτικές λοιπόν συνοικίες και την εποχή του 60 και 70 δεν ήταν και καλύτερες. Άμα ήθελες να μπλέξεις, έμπλεκες πολύ γρήγορα. Ο μεγάλος βαθμός ήταν η οικογένεια που σε κράταγε και οι φίλοι.
0: Ναι.
23: Λοιπόν, αυτά. Γιατί είμαστε σχεδόν ίδια ηλικία, 67 με 62, λίγο πολύ κάπου εκεί είμαστε.
0: Κοίταξε, άκου να σου πω και εγώ, θα σου πω και από τη δική μου εμπειρία κάτι, ότι εγώ στις παρέες μου αυτές που είχαμε όλοι παρέες, είχαμε και παιδιά που κάπνιζαν, είχαμε και παιδιά που έπαιρναν ναρκωτικά, είχαμε και παιδιά που έκλεβαν, είχαμε και παιδιά παραβατικά σε όλα τα σημεία. Εγώ π.χ. ποτέ δεν κάπνισα, ποτέ δεν πήρα ναρκωτικά. Δεν ήμουν βίαιος με την έννοια, κοιτάξτε, ανεβαίνουν τα αίματα κάποιες φορές, αλλά ο βίαιος είναι όταν είναι καθέξιν και κατά συνήθεια βίαιος. Τώρα μια φορά αν νευριάζεις 2-3 στη ζωή σου ή 5-10, δεν είναι βιαιότητα, για να ξεχωρίζουμε.
23: Λοιπόν, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στο να βρασούμε τα παιδιά που αγωνίστηκαν και πήραν μετάλλια, μην τα αναφέρω ένα-ένα.
0: Ναι, ναι.
23: Στο Πανευρωπαϊκό του Στίβου, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, είτε αγωνίστηκαν είτε πήραν μετάλλια, να είναι καλά, και είναι και μια μορφή αθλητισμού που την έχουμε στην Ελλάδα αφήσει λίγο πίσω.
0: Τι να κάνουμε, έτσι
23: ήταν και διαφωνία μου κάποτε με τον κύριο Βασίλη. Λοιπόν,
0: έτσι είναι ο αθλητισμός, έχουμε συνηθίσει τελικά να είναι ποδόσφαιρο και τα τελευταία λίγα χρόνια το μπάσκετ. Δυστυχώς αυτό είναι ένα λάθος μεγάλο. Αθλητισμός είναι οτιδήποτε στο χώρο αυτόν κινείται στο κομμάτι του αθλητισμού, πόλο, βόλεϊ, αγώνες,
23: τα πάντα.
0: Ακόμα και το μηχανοκίνητο, και το μηχανοκίνητο είναι αθλητισμός. Ακόμα και το μηχανοκίνητο είναι αθλητισμός.
23: Ακριβώς εκεί λοιπόν είχαμε διαγωνίσει με τον κύριο Βασίλη. Επειδή είμαι μεγάλος φαν λοιπόν του μηχανοκίνητου,
0: ναι, ναι.
23: Ειδικά με το Ράλι Ακρόπολης, τα οποία περνάω, τουλάχιστον είναι η ευκαιρία μου να φεύγω για 5 μέρες στα βουνά και στα λαγκάδια, χρόνια τώρα. Έχω ξοδέψει και λεφτά να παρακολουθήσω στο εξωτερικό και αγώνες μηχανές. Και ο λόγος που είχα βάλει Κοσμοτέ κάποτε ήταν για να βλέπω μηχανές και Φόρμουλα 1.
0: Ναι, ναι.
23: Λοιπόν, και είχα πει ότι εδώ δεν έχουμε μικρές πίστες κάπου να μαθαίνουν τα παιδιά μηχανάκια και τα λοιπά. Ας πούμε, δεν έχουμε.
0: Αν υπήρχαν πίστες, δεν θα υπήρχαν αυτά τα ατυχήματα.
23: Σωστά. Λοιπόν, και είχε πει ο κύριος Βασίλης, εδώ δεν έχουμε ψωμί να φάμε, τώρα οι πίστες κάτι μας μαράζουν.
0: Εντάξει, τι να κάνω.
23: Επιτρέψτε μου για ένα λεπτό μόνο,
0: ναι, ναι, ναι,
23: να θίξω ένα θέμα για το οποίο μάλλον είστε γνώστης, το άκουσα χτες.
0: Ναι, ναι, για πέστε μου.
23: Επειδή λοιπόν η καταγωγή μου είναι από τη Ζαχάρο, μια και τη διαφημίζετε.
0: Ζαχάρο Ηλίας.
23: Η καταστροφική πυρκαγιά του 97 ξεκίνησε ένα χιλιόμετρο έξω από το χωριό μου.
0: Ποιο έχει.
23: Και παραθερίζαμε.
0: Ποιο είναι το χωριό
23: σας? Ορίστε.
0: Το χωριό σας ποιο είναι?
23: Σχήνη λέγεται. Είναι Μπισχήνη μάλλον.
0: Α, Μπισχήνη.
23: Μπισχήνη, ναι. Τώρα Σχήνος.
0: Ναι, ναι.
23: Είναι πηγαίνοντας στον δρόμο για τα χωριά που καήκανε, τη Μάγκηστο, την Αρή.
0: Ναι, το έχουμε περπατήσει αυτό και με τον κύριο Καραμπεσίνη. Το έχουμε περπατήσει αυτό το δρόμο. Εκεί που και όπως κατεβαίνεις και δεξιά που είναι το μνημείο. Το μνημείο με τους
23: τον Καμένο. Εκεί λοιπόν σκοτώθηκε μια γυναίκα που είχε πάρει τα παιδάκια της και τα παιδιά μιας άλλης οικογένειας.
0: Και καήκανε μέσα στο αμάξι.
23: Που τράκαρε με το πυροσβεστικό και σκοτώθηκαν 5 πυροσβέστες. Mm-hmm. Γενικά σε εκείνη τη φωτιά λοιπόν, γιατί είχε καεί μισή Πελοπόννησο, είχαν πεθάνει 87 άτομα, yeah. 1500 σπίτια καήκανε. 6 εκατομμύρια ελαιόδεντρα και αμέτρητες εκτάσεις δασικής έκτασης.
2: Ο στρατηγός άνεμος, Θόδωρε, το θυμάσαι.
23: Βεβαίως. Εμάς μας έδιωξε η αστυνομία άρων-άρων και όταν γυρίσαμε μετά από 2 εβδομάδες, γιατί δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε, γιατί για 10 μέρες και εγώ ήταν η Πελοπόννησο, και γυρίσαμε από τον δρόμο της Τρίπολης, το καλό νερό που λέμε, την Τζακώνα κάτω.
0: Ναι, ναι.
23: Ήταν ένα...
0: Πήγατε γύρω-γύρω δηλαδή για να γυρίσετε.
23: Ναι, ναι, ναι, ένα τοπίο σεληνιακό. Από τη μία πλευρά η θάλασσα και από την άλλη πλευρά το ασήμι. Όλα είχαν γίνει ασημένια από τη στάχτη.
0: Το έχουμε περπατήσει, το έχουμε περπατήσει αυτό και μάλιστα το έχουμε περπατήσει στη, και είχαμε εκπλαγεί το πόσο η φύση γρήγορα
23: ανταποκρίθηκε.
0: Ναι, ανταποκρίθηκε και πρασίνησε πάλι ο τόπος. Βέβαια
23: και
0: εκεί είναι
23: Καϊάφα,
0: ευλογημένος τόπος, είναι το νερό, είναι το νερό εκεί που κάνει τη δουλειά.
23: Λοιπόν, ακούστε μια και συζητάγατε λοιπόν για το κράτος, θα σας πω ένα πράγμα, γιατί από ό,τι κατάλαβα ξέρατε και το Δήμαρχο, να μην λέω ονόματα, ναι, να μακαρίξει ο άνθρωπος. Λοιπόν, η τεχνική εταιρεία της κυρίας Βλάτση, και αυτό δεν είναι διαφήμιση,
0: ναι, ναι,
23: ανέλαβε, χωρίς να μπει πουθενά το κράτος, να φτιάξει εξ ολοκλήρου ένα χωριό, τη Μάγιστο, αν δεν κάνω λάθος, και η Κυπριακή Δημοκρατία...
0: Και η οικογένεια Βαρδινογιάννη, όχι μόνο η κυρία Βλάτση.
23: Ναι, ναι, και χωρίς να ανακατευθεί πουθενά, γιατί η κυρία Βλάτση είναι από τον πύργο, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
23: Η κυρία Βλάτση, η οικογένεια Βλάτση. Λοιπόν, και η Κυπριακή Δημοκρατία ανοικοδόμησε πάλι ένα χωριό χωρίς να ανακατευθεί πουθενά το κράτος.
0: Ναι.
23: Τα λεφτά που στρέφανε λοιπόν οι Έλληνες από την Αυστραλία, γιατί η περιοχή έχει πολλούς μετανάστες στην Αυστραλία, γίνανε δημαρχείων, λες και είναι το Δημαρχείο της Νέας Υόρκης. Και ένα μεγάλο ποσό λοιπόν από αυτά είναι ακόμα στο Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί φτιάξανε ένα ειδικό ταμείο για τους ανθρώπους που καήκανε και τα λοιπά, και ποτέ τα λεφτά δεν δοθήκανε.
0: Μα νομίζω αναζητούνται ακόμη τα χρήματα αυτά.
2: Όχι, όχι,
23: ακόμα λοιπόν αναζητούνται μέσα από διάφορες.
2: Κύριε Θόδωρε, μου επιτρέπετε
23: παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Ως προς αυτό, ότι θυμάστε ότι είχε δημιουργηθεί τότε, μιλάμε για τις φωτιές του 2007, έτσι.
23: Σωστά.
2: Είχε δημιουργηθεί το λεγόμενο Ταμείο Μολυβιάτη. Έτσι.
23: Μολυβιάτη.
2: Το θυμάστε, έτσι.
23: Όχι,
2: όχι, όχι, δεν είναι. Ίσα-ίσα είναι τιμή του και καμάρτιο του ανθρώπου που, όπως το διαχειρίστηκε. Όχι, όχι, θα σας πω ακριβώς τι έχει γίνει. Εκεί ήταν οι εισφορές όλων των Ελλήνων του εξωτερικού. Όπως πολύ σωστά είπατε, έχουμε πολλούς στην Αυστραλία, στον Καναδά κτλ. Όταν άλλαξε η κυβέρνηση του 2009 και ήρθε η κυβέρνηση, πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου και το Πασόκ, τότε ο Μολυβιάτης, σωστά πράττον, παρέδωσε στη νέα κυβέρνηση το ταμείο.
23: Βέβαια, πολύ καλά τα γνωρίζετε.
2: Τα χρήματα αυτά δεν σπαταλήθηκαν παράνομα, αλλά λόγω τότε που άρχισαν τα πράγματα να στριμώχνονται στην Ελλάδα, θυμάστε, μπήκαμε στο μνημόνιο του 10, μπήκανε όλα στο μεγάλο κορβανά που λέγεται προϋπολογισμός της Γενικής Κυβέρνησης. Μπήκανε όλα μέσα στη Γενική Κυβέρνηση. Και γι' αυτό δεν διατέθησαν στους σκοπούς για τους οποίους πράγματι οι Έλληνες του εξωτερικού τα είχαν στείλει.
23: Ήθελα να πω λοιπόν, για να μην σας κρατάω όλες τις γράμμες σας, ότι όπου δεν επενεύει το ελληνικό κράτος, γιατί είχαν μια κουβέντα ο κύριος Δημοσθένης χθες, όπου δεν επενεύει λοιπόν το ελληνικό κράτος και επενεύει η ιδιωτική πρωτοβουλία, γίνανε πράγματα.
0: Με ιδιωτική πρωτοβουλία που επεμβαίνει ελέγχει. Το κράτος είναι ανεξέλεγκτο. Αποδεικνύεται.
23: Λοιπόν,
0: αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό.
23: Συνεχίστε πάντα με αυτό το ύφος στις εκπομπές που κάνετε. Και
0: σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε.
0: Η στήριξη, κοιτάξτε, για να συνεχίσουμε εμείς, είναι πρέπει να παίρνουμε τη στήριξη τη δική σας. Όσο παίρνουμε τη στήριξη τη δική σας και συνεχίζουμε και μεγαλώνουμε. Να ξέρετε τη δύναμη στα ραδιόφωνα, δεν τη δίνουν οι ιδιοκτήτες, οι παραγωγοί, οι δημοσιογράφοι. Τη δίνουν
23: είναι
0: οι ακροατές. Οι ακροατές πρέπει να είναι αυτοί που θα είναι οι αιμοδότες.
23: Ναι, το ραδιόφωνο.
0: Δεν είμαστε ραδιόφωνα, μουσικά ραδιόφωνα, να παίζουμε μουσικούλα και ένα καστόφωνο ή ένα CD.
23: Δεν ακούω, κύριε Δημοσθένη, σας το είπα, δεν ξέρω αν θυμάστε.
0: Ναι, ναι.
23: Δεν ακούω συστημικά μέσα, ούτε βλέπω συστημικά μέσα. Λοιπόν, έπεσα τυχαία στην εκπομπή του Θέμη, γυρνώντας το ραδιάκι πάνω στην ώρα της δουλειάς. Και κόλλησα λοιπόν με τον λόγο του Θέμη. Δεν με κάνω για το Θέμη.
0: Σύντομα θα είναι και ο κύριος Θέμης
23: στις
0: επάλξεις. Σύντομα. Όχι, θα είναι, είναι στο καινούριο πρόγραμμα.
23: Ο λόγος του έπεσα πάνω, μου αρέσαν οι ακροατές.
0: Μπράβο.
23: Κόλλησα και σας ακούω. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε
2: εσείς,
0: πολύ.
2: Και εσείς.
23: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, Γιώργο, που λες είναι αυτό, θυμάσαι ότι προχωρήσαμε. Διαβήκαμε εκεί στους δρόμους της Μάκης του, το άλλο το χωριό, πώς το λέγανε. Τι τράβηξε.
2: Η Σμέρνα,
0: όλα αυτά τα χωριά. Εκεί έγιναν τραγικά λάθη. Τα δεν εκτίμησαν σωστά.
2: Μα αν θυμάσαι, ο τότε αρμόδιος υπουργός έβγαλε το πόρισμα
0: ότι φταίει ο στρατηγός Άνεμος.
2: Ακριβώς αιτία ήταν ο στρατηγός Άνεμος.
0: Μας έλεγαν κάποιοι εκεί γνώστες της φωτιάς, γιατί έγινε η φωτιά. Ο δήμαρχος την τελευταία στιγμή κατάλαβε τι ακριβώς συνέβαινε και παράτησε το πανηγύρι. Γιατί ήταν πανηγύρι εκείνο τον καιρό.
2: Ναι.
0: Και παράτησε το πανηγύρι για να πάει να δει για τις φωτιές. Αλλά όταν η φωτιά είχε πάρει το δρόμο της, δεν σταμάταγε η φωτιά. Και πώς δεν κάηκαν κιόλας δημαρχέ ή παραδημαρχέ.
2: Σκέψου, Δημοσθένη, ότι αυτή η φωτιά για την οποία μιλάμε, που ξεκίνησε από τα πρανή εκεί της Σμέρνας, έκαψε τα χωριά, είχαμε την εκατόμβη των θυμάτων, έφτασε μέχρι την αρχαία Ολυμπία.
0: Και για πρώτη φορά θα μείνει στην ιστορία ο υπουργός αυτός.
2: Όχι, δεν ήταν πρώτη φορά, ήταν η δεύτερη φορά που κάηκε η αρχαία Ολυμπία.
0: Ναι,
2: η πρώτη είχε καεί το 390 μετά Χριστόν από τις ορδές του Αλάριχου.
0: Του Αλάριχου. Και ο συγκεκριμένος που έγινε και πρόεδρος της Βουλής στο τέλος, έτσι δεν είναι?
2: Τέλος πάντων.
0: Έγινε.
2: Τέλος πάντων.
0: Και την τελευταία μέρα, έκαναν
2: κόσμους
0: αλχημίες. Μπάση περιπτώσει. Αυτά είναι. Όπου δεν υπάρχει έλεγχος, όπου δεν υπάρχει ο πέλεκης της δικαιοσύνης, αυτά θα συμβαίνουν. Και δυστυχώς η δικαιοσύνη δεν ελέγχει όπως πρέπει, κατά τη γνώμη μου, το πολιτικό προσωπικό. Ελέγχει τον φτωχό, τον ανήμπορο που δεν μπορεί να έχει το μεγάλο δικηγόρο και τον κλείνει στη φυλακή χωρίς δεύτερη κουβέντα, αλλά το μεγάλο πολιτικό ή το μεγάλο επιχειρηματία που έχει τις ορδές των δικηγόρων ή όποιον δικηγόρο θέλει και ό,τι θέλει, κατορθώνει να ξεφεύγει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα να ξεφεύγει διαρκώς, να παραγράφονται διαρκώς τα πολιτικά λάθη? Γιατί δεν νομίζω και κανείς πολιτικός ότι θέλει, είναι ηθελημένα να κάνει κακό. Αλλά κάποια στιγμή, άμα κάνεις κακό στη χώρα σου, πρέπει να το πληρώνεις. Δεν είναι ένας απλός άνθρωπος ο πολιτικός που κάνει λάθος. Έχουμε άλλο γραμμή, σας ακούμε.
1: Ακούγομαι.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, κύριε Δήμο? Γιάννης από Πειραιά.
0: Ο κύριος Δήμος και ο κύριος Γιώργος είναι εδώ.
1: Και ο κύριος Καραμπεσίνης.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τα ξέρει ο κύριος Καραμπεσίνης, αλλά την εποχή εκείνη φωτιά στην Ζάχαρο. Γιατί υπάρχει αιτιολογία. Ξεκίνησε από μια ηλικιωμένη, η οποία βρήκε με τόσα μπουφόρα άνεμο να ανάψει ξύλα για να ψήσει ψωμί στο φούρνο της.
2: Σωστά.
1: Όλα ξεκινάνε δηλαδή από μια αμέλεια. Αλλά γίνονται και άλλες αμέλειες και προχωράνε. Την εποχή του φίλου μας του Πολύδωρα, όταν άλλαξε η κανέλα από Καραμαλής, τότε ο Κώστας, την διακυβέρνηση. Και επειδή εδώ είμαστε ένα κράτος που δυστυχώς...
0: Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο σας, γιατί...
1: Ναι, μισό λεπτό, Που δυστυχώς με ακούτε τώρα.
0: Ναι, σας ακούω, ναι, σας ακούω.
1: Βασιλεύουν σε αυτό το κράτος δυστυχώς τα κομματόσκυλα. Τι έγινε? Υπήρχε υπεύθυνος πυροσβεστικής δυτικής Πελοποννήσου, επί Πασόκ, ένας πολύ ικανός άνθρωπος. Επειδή άλλαξε η κατάσταση, ο Πολύδωρας σκέφτηκε να τον βγάλει και να βάλει έναν δικό του. Είναι αυτός που στα δερβανοχώρια Πολύδωρας είχε πει για το στρατηγό άμυνο.
0: Ναι.
1: Άνεμο, πρώτη φορά. Τη δεύτερη το είπε εκεί. Δύο φορές το έχει πει.
0: Ναι.
1: Ο στρατηγός Άνεμος. Λοιπόν, αυτός ο υπεύθυνος πυροσβεστικής επί Πασόκ της Πελοποννήσου, το ξέρει ο κύριος Καραμπεσίνης, είπε το εξής. Ότι κοιτάξτε να φρενάρετε τη φωτιά στη Σμέρνα, γιατί άμα φύγει από εκεί δεν θα μπορείτε να τη μαζέψετε.
0: Και δίκιο έχει.
1: Λοιπόν, εκεί πρέπει να παρατάξετε όλες τις δυνάμεις. Ο άλλος διέσπερε τις δυνάμεις, ο καινούριος αρχηγός πυροσβεστικής της Πολύδωρας, με τα αποτελέσματα που ξέρουμε, να λέμε αλήθειες.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τα κομματόσκυλα, δηλαδή τον ευγάλαμε τον άλλον που απεδείχθη ότι ήταν πολύ πιο ικανός, γιατί ήταν του Πασού.
0: Το ίδιο έγινε και στο Μάτι. Κάηκαν 110, νομίζω, ψυχές, ή 110, δεν είμαι σίγουρος για τον αριθμό.
1: Γιατί δεν φρενάρανε εκεί που έπρεπε την πυρκαγιά?
0: Όχι μόνο δεν φρενάρανε. Θυμάστε τότε τι συνέβαινε?
4: Είχαμε το θέμα με τους 8 Τούρκους που ήρθαν με το ελικόπτερο και απαιτούσε η Τουρκία να τους πάρει, να τους δικάσει, να τους πάρει πίσω.
1: Ναι, ναι.
4: Τότε λοιπόν έκλεισε η Μαραθώνος, ήταν η φωτιά και έκλεισε η Μαραθώνος για να περάσουν η ομάδα αυτή των 7-8 Τούρκων, να τους φυγαδεύσουν σε άγνωστο σημείο, για να μην οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες τους ανακαλύψουν. Κλείσανε λοιπόν το δρόμο προς τη Μαραθώνος, εγκλωβίστηκαν τα αυτοκίνητα, άρχισαν να παίρνουν φωτιές το ένα μετά το άλλο, εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι και κάηκαν. Τραγικά λάθη.
1: Η φωτιά έπρεπε να φρενάρει ψηλά, δηλαδή δεν ευνοείται με τόσα μπουφόρ, 10 μπουφόρ που είχε τότε, που εκεί πέρα είναι ένα κανάλι αέρα που ξεκινάει από εκεί, περνάει από τον Κάβο Ντόρο και καταλήγει στα τουρκικά παράλια που είναι η θάλασσα πάντα ταραγμένη, να αφήσει έναν ηλικιωμένο να πάει να κάψει τα χόρτα στο χωράφι.
4: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Έπρεπε να τον μαζέψει πριν το ξεκινήσει.
4: Πώς να τον μαζέψει, κοίταξε να δει, πώς να τον μαζέψει, όταν δεν υπάρχει η αγροφυλακή. Όταν δεν υπάρχει το σωστό δασαρχείο να ελέγξει. Είναι δυνατόν. Ας πω μια εμπειρία. Φυλάνε αυτή τη στιγμή την Καμένη Πάρνηθα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή φορέα στην Πάρνηθα που εννοείται ότι φυλάει. Τι να καεί, η Πάρνηθα έχει καεί. Και φυλάνε την Καμένη Πάρνηθα. Κλείνουν το δρόμο να μην ανέβει κάποιος την ώρα που έχει μποφόρ. Για να μην πάρει φωτιά. Μα τι να πάρει φωτιά, αφού ξεκινώντας από κάτω, από το Δηλεφερίκ, στους πρόποδες της Πάρνηθας, μέχρι να ανέβει επάνω, δεν υπάρχει δέντρο. Τι να καεί.
1: Θα πει την περασμένη φορά και στον κύριο Καραμποσίνη το λέω, ότι θα πρέπει να αλλάξει ο νόμος και να μην κάνει το γενικό κομμάτι του δασαρχείου.
4: Το δασαρχείο πρέπει να φύγει εντελώς από αυτή τη διαδικασία. Ή να είναι ουραγός και να είναι υποστηρικτής των ομάδων πυρόσβεσης. Γιατί το δασαρχείο, οι δασονόμοι και οι δασάρχες πρέπει να ξέρουν τα μονοπάτια σε συνεργασία με τους χωρικούς ή τους τοπικούς παράγοντες.
1: Είχαν βγάλει κάποιον περιφερειακό παλιό και μίλαξε στην τηλεόραση που παράδειγμα είπε, παιδιά, βάντε πάλι τους βοσκούς με τα πρόβατα, όχι με τα κατσίκια που τρώνε δέντρα, να βόσκουν μέσα στα δάση. Διότι τα πρόβατα, όταν έχουμε μεγάλες βροχές στην άνοιξη, θα φάνε το χορτάρι από κάτω και δεν θα υπάρχει χορτάρι να πρέπει να το κλάψει.
4: Δεν είναι μόνο αυτό. Και η ρητινοπαραγωγή που φύγανε. Η Εύβοια κάηκε. Ένας μεγάλος παράγοντας είναι που φύγανε η ρητινοπαραγωγή. Η ρητινοπαραγωγή καθαρίζαν τα δέντρα. Προσέχαν τα δέντρα. Ήταν μέσα στο δάσος. Ζούσαν στο δάσος.
1: Ειδοποιούσαν γέρο.
4: Το ξέρετε ότι η Εύβοια παρήγαγε ένα πολύ μεγάλο μέρος του κάρβουνου που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε. Γιατί τα χρόνια εκείνα. Που έβγαιναν κάρβουνα, έβγαιναν χιλιάδες τόνοι. Γιατί δεν καιγότανε. Γιατί οι υλοτόμοι. Γιατί οι υλοτόμοι μπαίνανε μέσα, καθαρίζανε τα δέντρα, καθαρίζανε τους χώρους και προστατεύαν το δάσος.
1: Και ειδοποιούσαν και εγκαίρωσαν οι
4: κάτι βέβαια.
1: Δεν πάει καλά.
4: Εδώ πάει να περάσει το δασαρχείο. Κάει και η Βαριμπόμπη. Κάει και η Βαριμπόμπη.
1: Έπρεπε να τους βγάλουν τους
4: ντροπή! Κάει και η Ζαλαμίνα, ντροπή!
1: Έπρεπε να τους βγάλουν τους υλοτόμους.
4: Είναι δυνατόν!
1: Έπρεπε να τους βγάλουν τους υλοτόμους. Για ποιο λόγο? Για να ιδρύσουν μια εταιρεία ειδικού σκοπού να ταΐζουν με διάφορους αργόμισθους.
4: Εντάξει, αυτό είναι.
1: Τα περιστέρια της Ζαλαμίνας, γιατί έπρεπε να προσέχουν, διότι είχε ξανασυμβεί μια πυρκαγιά. Ψάξτε να το βρεις, κύριε Δήμο. Είχε συμβεί μια πυρκαγιά που πάλι κατέβηκε χαμηλά το 83. 82-83.
4: Ναι.
1: Ψάχνω,
4: όχι. Την ξέρω πολύ καλά. Την ξέρω την περιοχή. Τα ξέρω. Το θέμα είναι. Δεν είμαι.
1: Το 82 λέμε, με 83 έχει ξαναγίνει το ίδιο.
4: Η φωτιά πάντα θα παίρνει. Τι κάνεις εσύ για να την προλάβεις? Με ένα φλιτζάνι νερό σβήνει η φλόγα.
1: Να καθαρίζετε τα οικόπεδα, να μην αφήνεις τον
4: άνθρωπο. Ναι, αλλά κυνηγάς τον ιδιώτη να καθαρίσει το οικόπεδο και να του ρίξεις πρόστιμο. Κύριε Παναγόπουλε, κύριε Δήμαρχε της Σαλαμίνας, γιατί τα σκουπίδια είναι ολόκληρα βουνά στη Σαλαμίνα? Γιατί είναι ακαθάριστη τα δημόσια μέρη? Γιατί δεν κάνατε τις δουλειές αυτές? Γιατί δεν έγιναν
1: και
4: φωτιά?
1: Πρέπει να υπάρχει και ενημέρωση.
4: Θυμάστε όταν πήρε φωτιά στο Πέραμα πρόσφατα, που πήρε φωτιά στο Πέραμα?
1: Ναι, ναι.
4: Πόσο γρήγορα έσβησε, το θυμάστε?
1: Γιατί ήταν έτσι.
4: Γιατί ο δήμαρχος προς τιμήν του αγαπάει το Πέραμα και εργάζεται για το Πέραμα. Δεν αγαπάει τη θέση. Λοιπόν, επειδή μου κάνουν νόημα ότι θα κλείσουμε, Ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Θα έχουμε χρόνο να τα λέμε.
1: Έγινε.
4: Το βράδυ μετά τον αγώνα της ΑΕΚ θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Πάμε.

0: Λικούδια 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επανερχόμαστε. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρ 94,3. Είμαι ο Δημοσθένης και είναι μαζί μου ο Γιώργος Καραμπεσίνης. Έχουμε γραμμή στον αέρα? Έχουμε. Παρακαλώ. Σας ακούω. Ακούμε. Ακούμε. Είμαστε στον αέρα. Όχι. Πάμε στην επόμενη. Πάμε στην επόμενη. Λοιπόν, συζητάμε εδώ σήμερα. Η συζήτηση ήταν για την οπαδική βία που την ξεκίνησε ο Γιώργος Καραμπεσίνης. Μπήκαμε στις φωτιές και την αμέλεια, την ατομική και την αμέλεια την κρατική. Οι παθογένειες είναι παθογένειες. Δύσκολα αυτές οι παθογένειες είναι αντιμετωπίσιμες, διότι η παθογένεια όταν δεν αντιμετωπίζεται ή όταν επισημαίνεται και δεν αντιμετωπίζεται δείχνει βλακεία. Δηλαδή δεν μπορεί να σου επισημαίνει κάποιος ότι αυτό που κάνεις είναι στραβό και εσύ να συνεχίζεις να το κάνεις. Έχουμε γραμμή?
1: Έχουμε.
0: Ναι.
2: Χαίρετε.
0: Σας ακούμε.
2: Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου Βασίλη. Ναι.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
2: Μια χαρά. Να χαιρετήσω και τον κύριο Καραπεσίνη.
3: Καλησπέρα κύριε Βασίλη.
2: Επειδή ασχολούμαι εγώ με τα ρεμπέτικα και με αυτά, καμιά σχέση με τον Καραπεσίνη, τον Πουζουξή?
3: Πάρα πολύ στενή. Υπήρξαμε πρώτα ξαδέρφια.
2: Τον παλιό, έτσι, τον...
3: Το Γιάννη τον Καραμπεσίνη, το Γιάννη τον Καραμπεσίνη, βεβαίως.
2: Ναι, ναι, ναι. Α, φοβερό μπουζούκι και πολύ ωραία τραγούδια.
3: Αν ρωτάς εμένα, το καλύτερο, αλλά εγώ είμαι υποκειμενικός.
2: Εγώ θεωρώ το Χιώτη και μετά τον Καραμπεσίνη.
0: Να βάλουμε και έναν άλλο φίλο στη συζήτησή μας μαζί. Περίμενε λίγο, Βασίλη. Παρακαλώ.
4: Ναι, ναι.
0: Ναι, παρακαλώ.
4: Ναι, είμαι και εγώ. Να συμπληρώσω κάτι.
0: Ναι, κύριε Γιώργο, μόνο περιμένετε, γιατί μιλάει ο κύριος Καραμπεσίνης με τον κύριο Βασίλη και θα συμπληρώσετε. Περιμένετε λίγο, περιμένετε. Σας ακούμε, σε ακούμε, Βασίλη.
2: Και ο άλλος μεγάλος πάλι ήταν ο Μπέπης, ο Δημήτρης Θεργίου Μπέπης.
3: Ναι, Βασίλη, ανέφερε σε ένα όνομα όμως που δεν, μπορεί, δεν είναι συγκρίσιμο, δεν συγκρίνεται. Ανάφερε στον Μανώλη Χιώτη. Ο Μανώλης Χιώτης είναι κάτι άλλο, είναι πάνω από τα μέτρα τα ανθρώπινα.
2: Καλά, ναι, ναι, εντάξει.
3: Έτσι
2: εντάξει,
3: δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Α, μπράβο, εντάξει.
2: Εγώ είμαι φανατικός Χιώτης και μάλιστα Χιώτης όχι με τη Μεριλίδα, αλλά πριν τη Μεριλίδα.
3: Σωστά.
2: Με τον Τρίχορδο.
3: Σωστά. Είναι ο άνθρωπος που πήρε το μπουζούκι από τα καταγόγια και τους τεκέδες και το ανέβασε στο κολονάκι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα έχει φοβερά τραγούδια πριν τη Μεριλίδα, όχι με τη Μεριλίδα.

0: και μετά με το Θοδωράκι και το, και το Χατζηδάκη, όλα αυτά στα οποία έχει παίξει ως οργανοπαίκτη, να το πω έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εσύ είναι φοβερός. Λοιπόν, κάποια στιγμή να μιλήσουμε έτσι για αυτά τα θέματα, για τη μουσική, μ' αρέσει πάρα πολύ και ξέρω πάρα πολύ καλά έτσι το λαϊκό τραγούδι της δεκαετίας του 50.
1: Βασίλη, όταν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με αυτές τις εταιρείες των πνευματικών δικαιωμάτων, γιατί είμαστε σε έναν αγώνα δύσκολο απέναντί τους, όταν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, εμείς θα επαναφέρουμε και το ελληνικό τραγούδι στο ραδιόφωνο. Αυτή τη στιγμή θα θέλαμε πολύ να παίζουμε ελληνικά τραγούδια, αλλά η διένεξή μας με τις εταιρείες πνευματικών, ίσπραξης πνευματικών δικαιωμάτων αυτής της ιδιωτικής
2: εταιρείας. Ελπίζουμε να έχει καλό αποτέλεσμα.
1: Ελπίζουμε να έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Έχουμε αναγκαστεί να συμβληθούμε με εταιρεία που έχει συγκεκριμένη μουσική. Άρα λοιπόν δεν είναι επιδίωξή μας και θέλω μας να παίζουμε ξένη μουσική.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Εμένα μου αρέσει και η ξένη μουσική, έτσι. Απλά λέω
1: λέμε γιατί κάποιοι διαμαρτύρονται γιατί ενώ είναι ένα σταθμός Ελλάδα δεν παίζουμε ελληνική μουσική. Πολλά θέλουμε, αλλά δεν ξέρω αν το μπορούμε.
0: Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Επίσης μου αρέσει η κύριε Καραπεσίνη πάρα πολύ. Συγγνώμη η δημοσένη που απευθύνομαι σε κύριο Καραπεσίνη.
1: Όχι, γιατί
0: είναι ο νέος της παρέας.
1: Αυτό είναι αλίμονο, γιατί
2: σωστά, σωστά.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ και η ιστορία. Και επειδή άκουσα προηγουμένως και για τον χουλικανισμό. Ο χουλικανισμός ξεκίνησε, μάλλον ο όρος χουλικανισμός προέρχεται από τους αδερφούς χούλικαν.
2: Πάρα πολύ σωστά.
0: Έτσι, οι οποίοι αρχές του 20ου αιώνα ήταν μέλη του ΙΡΑ και βάζαν βόμβες συνέχεια και ήταν ο φόβος και ο τρόπος των αγγλικών δυνάμεων, να το πούμε έτσι.
2: Σωστά.
0: Και από εκεί πήραν αυτό την ονομασία χουλικανισμός και όλα αυτά.
2: Πολύ σωστά. Συγχαρητήρια που το επισημάνατε. Είναι πάρα πολύ σωστή αυτή η ιστορική αναδρομή.
0: Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, εντάξει, θα πούμε και άλλα πολλά έτσι, ιστορικά. Μ' αρέσει και κάνω και ιστορικές αναφορές έτσι, κατά καιρούς, αν είναι κάποια επέτειος, τέλος πάντων. Πάνω στο θέμα της βίας. Τα έχετε πει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής και κυρίως είναι, πιστεύω, η βία ξεκινάει μέσα από την ίδια την οικογένεια. Το παιδί, είτε αγόρι είτε κορίτσι, αντιγράφει τη μαμά και τον παπά. Αυτό είναι το αντίγραφό του. Έτσι.
2: Το πρότυπό του.
0: Το πρότυπό του, σωστά. Το πρότυπό του. Και αυτό είναι μετά οι συμβουλές που παίρνει από τους γονείς του. Θα σας πω το εξής. Εγώ είμαι 63 ετών τώρα, αλλά από το 1985-86 ασχολούμαι με πολεμικές τέχνες. Και μέχρι το 2020 που άρχισε ο κορονοϊός και έκλεισαν τα γυμναστήρια, γυμναζόμουν κανονικότατα. Ξεκίνησα με ταϊκβοντό.
1: Σαν επιχειρηματίας ή σαν αθλούμενος?
0: Όχι, αθλητής, ασκούμενος. Έτσι, γιατί πέρα από το επιχειρήν, ό,τι άλλο σας έχω πει είναι ερασιτεχνικό. Ναι. Απλά γιατί μου άρεσε εμένα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και η ιστιοπλοεία που έχω ασχοληθεί και οι καταδύσεις και οι πολεμικές τέχνες. Μου άρεσε εμένα. Και μην νομίζω ότι είμαι κανένα, ξέρω εγώ, μαράκι τίποτα. Ναι. Το 1,74 είμαι, 70 κιλά. Έτσι, στέκα του μπιλιάρδου. Πω, δεν είμαι. Δηλαδή δεν δείχνω κανένας, καταλαβαίνετε, κανένα θερίο, κανένας έτσι περίεργος τύπος. Λοιπόν, ασχολήθηκα λοιπόν με ταϊκβοντό. Μετά, επειδή έχω, εσείς σαν γιατρός, σας πω και τι συμβαίνει και με εμένα. Με τζούντο, Brazilian Jiu-Jitsu, χαπκίντο και σπαθί σαμουράι, απλά επίδειξη, όχι ξυβασκία, δεν έκανε ξυβασκία. Σας πληροφορώ ότι δεν έχω τσακωθεί ποτέ στη ζωή μου. Προσέξτε, άλλο να λογοφέρει να ρίξω δύο πινελίκια. Μιλάω να πιασώ στα χέρια.
1: Ναι.
0: Έχω πιασεί στα χέρια μόνο μέσα στο τατάμι που λέμε. Στο χώρο προπόνηση, στον αγωνιστικό χώρο.
2: Στο κατάμι, σωστά.
0: Έτσι. Με έχουν βρίσει, μου έχουν πει η μάνα σου, η αδερφή σου, η θεία σου, ο μπάρμπα σου, όλα. Λέω ευχαριστώ πολύ, χαμογελάω και φεύγω. Όπως σας το λέω.
1: Είσαι της φιλοσοφίας, ο πατέρας του φεύγα, έχει το παιδί του. Ο πατέρας του κάτσε,
0: θα σας πω ποια είναι η φιλοσοφία.
1: Έχει το βλέπεις στο γραφείο.
0: Εάν εγώ τον χτυπήσω, δεν το λέω τώρα ότι γνωρίζω πολέμικες τέχνες, και του προκαλέσω κάποια ζημιά, ή αυτός με χτυπήσει και με αφήσει ανάπηρο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, για μια βλακεία.
1: Ναι, το ξέρω. Εγώ, εμένα ο γιος μου έχει μια μεγάλη σχολή, hybrid Krav Maga. Μια πολύ μεγάλη σχολή. Εκπαιδεύει, εκπαιδεύει το κατά το, το πλείστον παιδάκια. Έχει πάρα πολλά παιδάκια. Και ξέρω, τα εκπαιδεύει. Η εκπαίδευση, η σύγχρονη εκπαίδευση του Krav Maga είναι όχι πως να κάτσεις να αντιμετωπίσεις μόνο τον αυτόν που θα έρθει να σε χτυπήσει, πως θα μπορέσεις να φύγεις ή να δημοσιοποιήσεις, να φωνάξεις το πρόβλημα.
0: Ακριβώς. Θα σας πω το εξής.
1: Είναι από τις καινούργιες τεχνικές, ισραηλίτικη τεχνική, η οποία διαδίδεται πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δεν είναι βία, δεν είναι...
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Θα σας πω λοιπόν ότι, παράδειγμα, στο θέμα το να αποφύγεις κάποιον που έχει μαχαίρι, ξέρω πάνω από 15 λαβές.
1: Ναι.
0: Τις προπόνηση τις εφαρμόζω τέλεια. Εάν όμως κάποια στιγμή στην προπόνηση, την ώρα που έχει ο άλλος το πλαστικό το μαχαίρι λοιπόν, και κάνουμε το, την προπόνηση, έτσι, πώς θα κάνω τη λαβή, πώς θα τον πιάσω, θα τον εξωτερώσω και όλα αυτά, κάνω κάτι λάθος, σου λέω, όπα, περίμενε, πάμε από την αρχή.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν βρεθώ απέναντι στον σφαγέα, να το πω έτσι,
1: ναι,
0: στον
1: ναι, ναι, ναι,
0: ληστή, δεν θα του πω, όπα, περίμενε, εκεί πέρα είναι μία και έξω. Οπότε λοιπόν, η πρώτη συμβουλή και η πρώτη λαβή είναι... Είναι με το μαχαίρι, ναι, την κοπανάς, τα πόδια στον ώμο.
1: Μα αυτό είναι, το φεύγας. Όταν πας να τσακωθείς, πρέπει να σκέψεις την διαφυγή σου.
0: Ακριβώς.
1: Όταν έρθει κάποιος κατά πάνω σου, πώς θα φύγεις.
0: Σας είπα, εγώ αυτό που σας λέω, τα έλεγα και σε μικρότερα παιδιά, γιατί ήμουν από τους μεγαλύτερους, είχα, ας το πούμε, σεβασμό, μαύρη ζώνη, ταν, ξέρω εγώ, ντουμ και τα λοιπά. Έτσι. Και έλεγα αυτά τα πράγματα στα παιδιά. Και ας σας πω και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπου εκεί πέρα, ας το πούμε, χειροδίκησα. Και χειροδίκησα δικαίως. Είναι η μοναδική φορά. Είναι ένας πατέρας ο οποίος ήταν πρώην φυλακόβιος και μάλιστα και χρυσαυγίτης. Έφερε το παιδί του, 12 χρονών παιδάκι, το οποίο ήταν ένα παιδάκι το οποίο όλο κοίταζε το πάτωμα, δεν σηκώνει το κεφάλι του ποτέ ψηλά.
1: Αυτό δείχνει κακοποιημένο παιδί.
0: Ακριβώς. Κάναν αγώνα τώρα μεταξύ τους τα παιδάκια στην προπόνηση. Τον έβλεπα λοιπόν, όπως λέτε κι εσείς, στο ποδόσφαιρο, όρμα του ρε, κάτω ρε, του λέω, σε παρακαλώ, άσε το παιδί σου να... το παιδάκι. Ο άλλος ήταν καλύτερος. Τις έτρωγε, να το πούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν. Τελειώνει η προπόνηση λοιπόν, το παίρνει να φύγουν και έχουν πάει απέναντι στο αυτοκίνητο. Και το έχει βάλει κάτω και το πατάει.
1: Αυτός θέλει σκότωμα ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, τον εβούτυξα, τον πέταγα σαν χταπόδι, τον χτυπάγα.
1: Ο άνθρωπος που χτυπάει παιδί ή άντρας που χτυπάει γυναίκα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί.
0: Και δεν
1: τον θεωρώ υπάνθρωπο. Εγώ τον θεωρώ υπάνθρωπο.
0: Ξέρετε γιατί έφερε το παιδί του? Να μάθει πολεμικές τέχνες για να μπαίνει μετά από 2 χρόνια στο κλουβί.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτός ήταν πατέρας. Και τα είπα στην αστυνομία, τα κάλεσα στην αστυνομία μόνος μου.
1: Κτίνος,
0: είπα, τον έδειλα, τον έκανα, τον έφτιαξα. Πού να τολμήσει να μιλήσει, δεν ξέρω τι έγινε.
1: Ναι, ναι. Βασίλη, επειδή έχουμε και τον κύριο Γιώργο, να μην...
2: Ο κύριος Βασίλης, επειδή σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και κατάλαβα ότι από τα λεγόμενά σας ότι είστε και ένας φιλοσοφημένος άνθρωπος.
0: Προσπαθώ.
2: Το κατάλαβα.
0: Και γι' αυτό και επικοινωνώ εδώ πέρα, σας διακόπτω μισό λεπτό.
2: Όχι, δεν με διακόπτω.
0: Και αυτό και επικοινωνώ εδώ πέρα, να ακούσουν 5 πράγματα, τα οποία όχι δεν τα ακούνε, αλλά να κάνουν και τον κάποιον άλλον να σκεφτεί.
2: Μου άρεσε η φράση που είπατε, ότι αποφεύγετε και πολύ σωστά κάνετε να εμπλακείτε σε χειροδικίες. Μου θυμίσατε λοιπόν τον αρχαίο φιλόσοφο, τον Σοκράτη, που όταν κάποιος πήγε και του είπε, Σοκράτη, κάποιος εν απουσία σου σε κατηγορούσε, έλεγε άσχημες κουβέντες για σένα, και ο φιλόσοφος Σοκράτης του απάντησε, του έχω δώσει άδεια εν τη απουσία μου ακόμα και να με δέρνει.
1: Οπότε καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Βασίλη, ευχαριστούμε
2: να
1: πολύ.
2: Είσαι καλά. Καλά. Ήτανε πολύ όμορφη
1: κουβέντα. Μετά τον αγώνα σήμερα θα τα ξαναπούμε. Μετά τον αγώνα της ΑΕΚ. Ελπίζουμε να παίξει καλά η ΑΕΚ και να.
0: Θα κάνω και μία παρατήρηση εκεί πέρα, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Ήθελα να την κάνω τώρα μεσημεριάτικα. Ναι. Να την κάνω το βράδυ.
3: Α, ωραία, εντάξει.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γιώργο, σας ακούμε. Κύριε Γιώργο.
4: Να συμπληρώσω κάτι, μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούμε, ναι.
4: Δεν το είπατε, τον βασικό ρόλο.
1: Ναι, πέστε το
4: εσείς. Αλήθεια, αλήθεια, για τη βία. Έχουν καθίσει ποτέ πρόεδροι αντιπάλων ομάδων δίπλα-δίπλα?
1: Έχουν καθίσει. Έχουν καθίσει. Έχουν καθίσει, κύριε Βασίλη. Κύριε Γιώργο, έχουν καθίσει, ασφαλώς. Ασφαλώς. Και τελευταία κάθισαν και ο Μάριος Ηλιόπουλος μαζί με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, μαζί που και δίπλα, με τον πρόεδρο της ΟΦΗ.
4: Δίπλα-δίπλα.
1: Ασφαλώς.
4: Όχι να παρακολουθήσουν αγώνα.
1: Δίπλα-δίπλα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ένας τελευταίος αγώνας, ήταν δίπλα στον Μάριο Ηλιόπουλο ο Γιάννης Αλαφούζος. Όπως ήταν και ο Μπούσης δίπλα στον πρόεδρο της ΑΕΚ και δίπλα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού όταν ήρθε ο Όφη για να παίξει στο Καραϊσκάκι. Δεν είναι το πρόβλημα αν καθίσανε δίπλα.
4: Για να δείξουν το καλό παράδειγμα.
1: Ναι, δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι τι κάνουν ώστε οι φύλαθοι να μπορούν να καθίσουν δίπλα-δίπλα. Δεν είναι τι κάνουν οι πρόεδροι στο κομμάτι αυτό. Τι κάνουν να μπορέσουν να πείσουν τους φυλάθλους να κάτσουν ένας δίπλα στον άλλον, όπως καθόμαστε παλιά. Λοιπόν,
4: δηλαδή αυτό τα τελευταία χρόνια έχει γίνει, γιατί παλαιότερα δεν έβλεπαμε παιδιά να κάθονται δίπλα-δίπλα.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον έχουμε δει τέτοιες όμορφες σκηνές.
3: Αλλά έχετε δίκιο, είναι σπάνιες, κύριε Γιώργο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι σπάνιες. Και όταν κάθονται δύο πρόεδροι μαζί και αυτό γίνεται είδηση, αυτό δεν είναι καλό.
1: Αυτό δεν είναι καλό, ναι. Ενώ θα μπορούσαν.
4: Όπως επίσης, συμπληρώνω με αυτό και κλείνω. Ο Ντέμις ο Νικολαίδης, ο οποίος έκανε αγώνα για τους χουλιγκάνους και τελικά βρέθηκε για μπερδεμένους. Θυμόσαστε όταν
1: δεν ναι, βέβαια, γιατί τα έβαλε. Γιατί τα έβαλε με τη θύρα 21, η οποία ήταν η πληγή κατά εκείνων όλων των. Και κατέδειξε τους υπεύθυνους που έκαναν τα επεισόδια, τους υπεύθυνους που έκαναν όλη τη ζημιά στην ΑΕΚ. Όλοι αυτοί όμως, γιατί δεν έκαναν αυτά όταν ήταν πρόεδρος ο Μελισανίδης? Σας κάνει εντύπωση αυτό? Γιατί όταν ξαναέγινε πρόεδρος ο Μελισανίδης, ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΑΕΚ, δεν έκαναν αυτά που έκαναν στον Ντέμι Νικολαίδη ή στους προηγούμενους, ή στον Τροχανά ή στον όποιον πέρασε? Γιατί εκεί δεν πέρναγε. Άρα λοιπόν.
4: Γιατί ο Ντέμι Νικολαίδη με καλή θέληση, ένας ποδοσφαιριστής πανάξιος, από χρήμα όμως δεν ήταν Μελισανίδης. Ναι. Διότι ο Μελισανίδης όταν έλεγε ότι κατέβαινε και έκανε άρπαζα διαιτητές και τα λοιπά, ήξερε ότι δεν το μισεί κανείς που κουβηθεί, γιατί ήταν ο τρόπος τέτοιος ή βάσει εκδόση δεν κόλλαγε σε λεπτομέρειες τέτοιου είδους να κακοχαρακτηριστεί.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο, να πάμε και σε κανέναν άλλον.
4: Ο Ντέμις ο Νικολαίδης και στις κρίσεις που κάνει για διαιτητές και τα λοιπά είναι πολύ προσεκτικός, πολύ προσγειωμένο άτομο. Αν το έχετε προσέξει, δεν παραμένετε ποτέ. Είναι ένα καλό παράδειγμα. Γι' αυτό και είπε ότι να μην φοβάστε για να λέτε τη γνώμη σας.
3: Είναι ευπρεπής.
1: Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώργο. Θα τα πούμε ξανά.
4: Ευχαριστώ πολύ. Καλή.
1: Έχουμε άλλον φίλο. Πάμε στον άλλο φίλο.
5: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
5: Καλησπέρα στον κύριο Καραμπεσίνη.
3: Καλησπέρα σας.
1: Το όνομα σας?
5: Τσαπαλιάς Γιώργος Μενίδη.
1: Γεια σου, Γιώργο.
5: Χθες έγινε μια κουμπέτα ανάμεσα στο Γιώργο που μας δίνεται το κύριο Νέα Σμένη, το Μάκη.
1: Ναι.
5: Είπε ο κύριος Μάκης ότι εγώ τον έχω αποκαλέσει ανθέληνα, ποδοσφαιρικό ανθέληνα τον έχω αποκαλέσει. Ποδοσφαιρικό διαφορά. Ποδοσφαιρικό ανθέληνα.
1: Είναι σαν και αυτό που θέλεις να πεις κάποιον απατεώνα όμως και επιτελέσει πολιτικός απατεώνας. Ενώ ξεκινάς με την φράση απατεώνας Είναι πολύ κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε κάτι.
3: Κύριε Γιώργο,
1: εκφράσεις γίνονται. Εκφράσεις γίνονται.
5: Ναι, ναι,
1: το θέμα είναι.
5: Λόγο, γιατί το έχω πει αυτό.
1: Ναι, ναι.
5: Επειδή μονίμως όλα τα χρόνια καταφέρεται κατά Ελλήνων ποδοσφαιριστών και μπασκετμπολιστών. Πάντα τους μειώνει.
1: Ναι.
5: Έχει τη τάση να τους χαμηλώνει, να τους μειώνει. Ναι. Και παίκτες οι οποίοι έχουν προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό, έχουν παίξει σε μεγάλες ομάδες, έχουν παίξει στην Ελληνική, έχουν παίξει στο εξωτερικό και πάντα κοίταγε να τους μειώνει. Εδώ παράδειγμα τον Παπασταθόπουλο, ο οποίος για μένα μέχρι στιγμής, δεν ξέρω τώρα ο Καρέτσας ή άλλοι ότι όλοι θα κάνουν την πορεία, έχει κάνει τη μεγαλύτερη καριέρα στην Ευρώπη και έλεγε: Έλα, μωρή, πάσα τον Παπασταθόπουλο. Το θέλουν εκεί πέρα, το διώχνουν. Και είπε και το αμίμητο ότι τον έφερε, λέει, μεσολάβησε, λέει, το Ρωσίσου να κουμπάρουν να το φέρουν στον Ολυμπιακό. Τώρα πράγματα. Πρέπει να είσαι προσεκτικός.
1: Εντάξει, ακούστε κάτι.
5: Ο Παπα-Νικολάου που λέει τώρα, γιατί δεν βάζει πόντους και τέτοια. Ο Αγγελόδο καταρχήν είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, επειδή είναι πολύ οργανωμένος και στο μπάσκετ, έχει μια ιεραρχία από χρόνια. Αρχηγός ήταν ο Τόμιτς, μετά έγινε ο Σιγάλας, ήρθε ο Σπανούλης, ήταν ο Πρίτεζης, τώρα είναι ο Παπα-Νικολάου, μετά είναι ο Βεζέγκοφ. Υπάρχει μια ιεραρχία εκεί πέρα. Ο Παπα-Νικολάου κάνει άλλες δουλειές. Όταν ήταν όμως νεότερος, όπως τότε το 2012 που πήραμε το πρώτο. Το δεύτερο ευρωπαϊκό ήταν ο MVP.
1: Ναι, ναι. Μα και συνεχίζει να είναι καλός. Συνεχίζει να είναι καλός παίκτης.
5: Τώρα προσφέρει την άμυνα και με την παρουσία του στα αποδυτήρια. Και γενικά δεν πρέπει να καταφέρεις και να μειώνεις Έλληνες αθλητές. Γι' αυτό το
1: ωραία.
5: Αποκαλέσει.
1: Ας προχωρήσουμε παρακάτω γιατί να μην...
5: Ναι, απλώς το λέω ότι το έχω
1: πει. Ωραία.
5: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα.
1: Ναι, ναι.
5: Για τον Ολυμπιακό θα πω.
1: Ναι, ναι.
5: Για μένα κάποιοι ποδοσφαιριστές έχουν προσφέρει είναι ταβάνι. Για μένα πρέπει. Εντάξει, εγώ το βλέπω δεν έχουν προσφέρει τίποτα. Όπως το Τσικίνιο, ο Ζέσο Μάρκης και ο Ροντινέη. Για μένα. Αυτοί ό,τι να προσφέρουν το προσφέραν στην ομάδα, εντάξει. Από εκεί και πέρα, η μόνη για μένα από την ομάδα που πήρε το Conference League, ο μόνος που έχει ακόμα να δώσει και είναι πολύτιμος στην ομάδα είναι ο ΕΣΕ, καταρχήν, και ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή πέρσι έπεσε πέσα τα ποσοστά του για μένα, γιατί ήταν το Κόπα Αφρικα, ήταν και το ψυχολογικό του που είχαν χάσει στο κύπελο. Δεν είχε και τους παίκτες να το
1: ταΐσουν. Την τροφοδοσία. Ένας γκολτζής γίνεται και από τροφοδοσία. Άμα δεν έχει τροφοδοσία, δεν γίνεται.
5: Φέρνοντας φέτος ο Ολυμπιακός χάφ ποιοτικά, το Φρόιλερ, τον Κάσερες, τον Γουστάβο Σά, τον Φορτούνι και ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος είναι παλαδόρος και μπορεί και πέσει μεσοεπιθετικά, και φέρνοντας και ένα άλλο εξτρέμ, πιστεύω...
1: Έκανε μεταγραφές, αλλά μετά από πολύ γκρίνια.
5: Εντάξει, τέλος πάντων αργήσανε. Πιστεύω ότι θα...
1: Νομίζω όμως ότι έχω ακούσει, δεν είμαι σίγουρος, ότι οι σιρήνες χτυπάνε δυνατά το καμπανάκι. Τα καμπανάκια χτυπάνε δυνατά για τον ΕΣΕ, ότι ο ΕΣΕ...
5: Εγώ σας είπα ότι ο μόνος για μένα...
1: Ότι ο ΕΣΕ θα κάνει μεταγραφή.
5: Δεν ξέρω τώρα αν κάνει μεταγραφή. Εγώ σας είπα, η μόνη για μένα από την ομάδα που φτιάχτηκε πριν 3 χρόνια... Οι μόνοι που έχουν ακόμα να δώσουν είναι ο ΕΣΕ και ο Ελκαμπή.
1: Και είναι και ο Φορτούνης, γιατί δεν είναι και ο Φορτούνης.
5: Και ο Φορτούνης, μπράβο που γύρισε, ήταν και ο Γάμο, ναι, μπράβο.
1: Είναι και ο Φορτούνης, δεν είναι. Και ο Ρέτσος. Είναι.
5: Ναι, εντάξει, απλώς σου λέω τώρα οι τρεις για μένα οι
1: Ωραία, ωραία. Πάμε. Έχουμε κάτι άλλο. Για να πάμε και σε κάποιο. Γιατί έχουμε. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Το βράδυ μετά τον αγώνα. Το βράδυ μετά τον αγώνα τη ΑΕΚ θα έχουμε χρόνο να σχολιάσουμε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Παρακαλώ. Σας ακούμε.
6: Χαίρετε.
1: Σας ακούμε.
6: Χαίρετε.
1: Ναι, ακούμε.
6: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι, σας ακούμε.
6: Ωραία. Να σας πω, το βράδυ είπατε μετά το αγώνα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πήγαινε 12 η ώρα. Τι θα το πάμε μέχρι το πρωί, δηλαδή.
1: Όταν θα τελειώσει η ΑΕΚ, θα ανοίξουμε τα μικρόφωνα για να σχολιάσουμε όση ώρα μπορούμε.
6: Πόση ώρα, να ξέρουμε. Δηλαδή, τώρα,
1: όση ώρα πάει. Όσο υπάρχει και υπάρχει τηλέφωνο, θα πάμε.
6: Αυτό έλεγε να την πέσω για ύπνο τώρα, μα είναι να ξενεχθεί.
1: Όση ώρα χρειαστεί θα πάμε. Αφού το ανακοινώνουμε από τώρα σημαίνει...
3: Κοιμηθείτε τώρα, ναι.
6: Κύριε Δημοσθένη, είστε καταπληκτικός. Θα φτιάξετε μια εκπομπή και με τον κύριο Καραμπεσίνη που είναι το ίδιο. Αλλά δεν θα μιλάμε για αθλητικά. Λοιπόν, εσείς θέλετε να μας εξημερώσετε τώρα, έτσι. Εγώ είμαι χουλιγκιάνος, έτσι. Αλλά ο Bill by Taxi, ο λεγόμενος και ο Bill Laden, είναι άρχι χουλιγκιάνος. Σας είχα πει την άλλη φορά ότι αν αρχίσετε και βάζετε φυλακή, εμένα με βάλετε 50 χρόνια, αυτό είναι με συγχώνευση, θα του βάλετε 2.000 χρόνια. Λοιπόν, βγαίνουν εδώ, με προσωπία βγαίνουν όλοι, καταρχήν, θα βάλουμε ένα στίχημα τη Δευτέρα από ό,τι έρχεται ο Θέμης. Λοιπόν, αν δοθεί ένα απέναντι ανάποδο, ξέρω εγώ, η δάρση ΣΑΕΚ του Ολυμπιακού, τη Δευτέρα με το Θέμη θα γίνει φαρουές, θα γίνει εκπομπή. Λοιπόν, και η πλάκα είναι ότι μας αρέσει κιόλας. Εσείς τώρα θέλετε να μας βάλετε φυλακή. Δεν, μην τα φτιάχνετε αυτά. Εμείς τώρα, σαν παλιοί που είμαστε, είμαστε χουλιγκάνοι, αλλά παλιά σκοπή.
3: Έχετε ωραίο χιούμορ όμως.
1: Από την ώρα.
3: Έχετε ωραίο χιούμορ όμως.
6: Όχι, είναι πραγματικότητα, κύριε Καραμπή.
1: Εγώ έχω μια φιλοσοφία ότι από την ώρα που κάποιος παραδέχεται κάτι, δηλαδή λέει είμαι κλέφτης, πάβει να είναι κλέφτης, είμαι χουλιγκάνος, πάβει να είναι χουλιγκάνος.
6: Μα να σας πω κάτι.
1: Η παραδοχή του ελαττώματος πάβει να είναι ελάττωμα.
6: Κοιτάξτε τώρα, επειδή δεν είμαι και πιτσιρικά. Τώρα, άμα αρχίσω και πω, ας πούμε, μιλήσω με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ, θα γελιοποιηθώ. Όχι τώρα, σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες. Είμαι ειλικρινής, έτσι. Λοιπόν, αλλά ο κύριος Μοσένης είναι φανταστικός. Είναι, το φαντάζομαι όπως ήμασταν στο σχολείο πιτσιρίκια, που ήταν ένας αυστηρός καθηγητής. Και έμπαινε και καθόμαστε προσωπική και μόλις γύριζε στον πίνακα, την πετάγαμε στυλό, βελάκια.
3: Κιμωλία, τις κιμωλίες.
6: Έτσι ήταν ο κύριος Δημο, είναι πολύ ωραίος, αλλά έτσι γνώμη, μακάρι να μας εξημερώσει.
1: Θέλεις να σου πω μια εμπειρία. Εγώ στη σχολείο ήμουν από τους πρώτους μαθητές, πολύ καλός μαθητής. Δεν έκανα ποτέ φασαρία, όταν λέμε για ποτέ, ποτέ. Όμως έχω πάρει αποβολή. Σου λέει τίποτα αυτό?
6: Ναι, ναι, το πιστεύω.
1: Θα σου πω λοιπόν γιατί. Ο αδερφός μου ήταν ζυζάνιο.
6: Ναι.
1: Πολύ δυναμικός, όλη τη μέρα με μια μπάλα και με ένα μήλο στο χέρι, μια μπανάνα και βουρ με την μπάλα. Κάποια στιγμή συνυπήρξαμε στο ίδιο γυμνάσιο τότε, εξατάξιο γυμνάσιο.
6: Ναι.
1: Εγώ ήμουν πρότυπο στο σχολείο από τους καλύτερους μαθητές, όπως και το έβγαλα σχεδόν άριστα.
6: Ναι, δεν σας συμπαθούσαμε, σας καλούς μαθητές δεν σας συμπαθούσαμε.
1: Όχι, διάβαζα, μου άρεσε το διάβασμα, προερχόμουν από οικογένεια που δεν είχα τον πατέρα μου, είχε πεθάνει ο πατέρας μου, η μάνα μου δούλευε και εκτιμούσα την δουλειά της μητέρας μου που δούλευε 2 και 3 δουλειές για να μας μεγαλώσει την εποχή εκείνη, το 65.
6: Καταλαβαίνω.
1: Το 65. Και το εκτιμούσα αυτό πάρα πολύ. Ο αδερφός μου ήταν άλλη φιλοσοφία. Δώσ' του μπάλα και να παίζει 20 ώρες. Δεν μαζευότανε.
6: Ναι.
1: Τότε είχαν ξεκινήσει την εποχή του 70. Οι πρώτες καταλήψεις και απεργίες των μαθητών. Συνήθως ο αδερφός μου σαν προτεργάτης υποκινούσε τα παιδιά να μην μπουν μέσα στο σχολείο για να κάνουν
3: αποχή.
1: Μια δασκάλα λοιπόν πήγε τότε στον γυμνασιάρχη, γιατί δεν υπήρχε ηλικιάρχης, τότε ήταν γυμνασιάρχης, και του είπε, σας αναφέρω, τότε κάνω αναφορά, ο Τσαπαλιάρης να πάρει αποβολή. Γιατί θα πάρει αποβολή? Γιατί υποκινεί τους μαθητές να μην μπουν μέσα να κάνουν αποχή. Γίνεται.
7: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 5. Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
9: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
1: 97,3. Βλέπουμε και από τις δύο πλευρές. Όχι από την πλευρά του νικητή.
10: Μην το φιλοσοφήσουμε όμως, μην το φιλοσοφήσουμε πολύ, να πω αυτά που θέλω.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, να ολοκληρώσουμε γιατί θα κλείσουμε κιόλας σε λίγο, είσαι στο τελευταίο σπουδά.
10: Τι να κλείσω, κλείνει οι γραμμές.
1: Όχι, θα κλείσουν τώρα οι γραμμές και θα ανοίξουν μετά το βράδυ. Γιατί τώρα θα προετοιμαστούμε. Έχουμε τον αγώνα του Ατρόμητου που θα μεταδώσει ο κύριος Γιώργος Ιωάννου και το βράδυ τον αγώνα της ΑΕΚ που θα μεταδώσει ο κύριος Νίκος Κατσάτσος.
10: Δεν προλαβαίνω τώρα. Εντάξει,
1: όχι, να το πεις, να το πεις. Πες το.
10: Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, απλά από την κουβέντα θα έβγαινε. Δεν πειράζει, εντάξει.
1: Το βράδυ θα έχουμε χρόνο όσο θέλουμε. Όσο θέλουμε το βράδυ.
10: Εντάξει. Να είναι και οι φίλοι μας Παναθηναϊκοί.
1: Θα είναι όλοι. Πιστεύω θα είναι όλοι και οι Αεξίδες και οι Παναθηναϊκοί.
10: Να κάνουμε μεταγραφή. Είναι ο Μπαρμπαγιώργης μόνο.
1: Ναι.
10: Ο Μπαρμπαγιώργης μιλάει για την τουρκοκρατία, για μπάλα δεν μιλάει καθόλου.
1: Ναι.
10: Τέλος πάντων.
1: Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ που πήρες. Να είσαι καλά. Σε αυτό το σημείο συμπληρώσαμε 2 ώρες. Θα είμαστε πάλι μαζί μετά τις 8. Για την μετάδοση του αγώνα μετά τις 7 και μισή είναι ο αγώνας, 7 η ώρα είναι ο αγώνας, 6.30 ώρα θα είμαστε on air με τις πρώτες εκτιμήσεις από το γήπεδο του Ατρομήτου, το γήπεδο Περιστερίου, από τον Γιώργο Ιωάννου, και θα συνεχίσουμε το βράδυ με τον Νίκο τον Κατσάτσο από την Βουλγαρία, 9 η ώρα, 10 η ώρα, 10 η ώρα, άρα 12 παρατέταρτο πιστεύω θα έχουμε τελειώσει, άρα μετά τις 12 θα ανοίξουν οι γραμμές. Σε αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ Γιώργο.
3: Ευχαριστώ και εγώ Δημοσθένη, ευχαριστώ πολύ.
1: Θα επαναλαμβάνουμε αυτές τις εκπομπές και πιστεύουμε ότι να τις αγαπήσετε και να μας αγαπήσετε, να διαδώσετε τον Ελλάδα 943.
3: Ένα μικρό λιθαράκι και εμείς στην καταπολέμηση της βίας.
1: Να είστε όλοι καλά, καλό σας απόγευμα.
3: Γεια σας.
9: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Το ταξίδι στα αστέρια για την ΑΕΚ αρχίζει με την αναμέτρηση απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας στο στάδιον Βασίλη Λεύσκη στη Σόφια. Δεδομένη παρουσία του Θωμά 300 κάτω από τα δοκάρια. Θέση στην ενδεκάδα της Ένωσης διεκδικούν η Ζήνη και Ζούμπκοφ. Σέντρα στις 10, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορ 2. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Τουλούζ για την απόκτηση του Κριστιάν Κάσερες, με τον Χαφ από τη Βενεζουέλα να αναμένεται αύριο στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους Ερυθρόλευκους. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ το deal με τους Γάλλους. Την απόκτηση του Ναρ Τιχνιζιάννη για τα επόμενα 4-1 χρόνια ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρέθηκε στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ για να αποχαιρετήσει την ομάδα του, με τον μικρό μάγο να έχει ήδη αποχωρήσει από το δικέφαλο του Βορρά. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε τη δυνατότητα να αγωνιστώ στο πλευρό σου, το μήνυμα του Τάισον στον Έλληνα μεσοεπιθετικό. Διλήμματα αντιμετωπίζει ο Τζέικοπ Νίστρουπ εν ώψη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Χράντα Τσκράλοβε την Πέμπτη στο Ολυμπιακό Σταδίο της Αθήνας. Θέση στην 11ο τριφυλιού διεκδικεί ο Ντέσσερς. Τα 15.000 εισιτήρια διαρκείας ξεπέρασαν οι πράσινοι. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Μανού Γκαρθία για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον Άρη, με την Kansas City να ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό μεσοεπιθετικό. Έως την Τετάρτη καταφτάνει και ο Ομάρ Ρίτσαρντς για λογαριασμό των κιτρινών. Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΣ Πύργου στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports. Τηλεοπτικά από το monobala.gr. Στο δεύτερο παιχνίδι της οργάνωσης, ο Λεβαδιακός κοντράρεται στις 9 στο Λάμπρος Κατσόνης με τον Αστέρα Άκτορ. Μετάδοση από το Sky. Στο στόχαστρο της Λειψίας βρίσκεται ο Γάλλος μεσοεπιθετικός Κρίστοφερ Νκουκού, ο οποίος βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τη Μίλαν. Στα 35 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Τζιαλορώσι. Ο Ιταλός γκολκίπερ Γκιγέρμο Βικάριο υπέγραψε τη Γιουβέντους ως δανεικός από την Τότεναμ, όπως αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Τα υπόλοιπα παιχνίδια των play-off του Champions League. Στις 10, Δυναμό Ζάγκρεμπ Βίκινγκ και Φενέρμπαχτσε Λιόν. Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων για την απόκτηση του Γιωάν Μακουντού, προκειμένου να ενισχύσει τη front line της. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga,
5: έτσι.
1: Μείνε άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και

0: εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
3: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Η Beyond Meat προσφέρει
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
11: Το Βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
12: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
11: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr
0: 94,3. Ιντερβέτερ.

Φίλοι ακροατές του Ράδιο Ένωση και των μουσικών μοτοταξιδιών, καλησπέρα σας. Είναι άλλη μια Τρίτη που θα σας ζαλίσω με τι άλλο, με τα ταξίδια μου. Από την άλλη βέβαια έχω μια ελπίδα πως μπορώ να σας επηρεάσω ώστε να καταλάβετε το πόσο ωραίο αλλά και χρήσιμο είναι το να ταξιδεύετε και μάλιστα έξω από τα στενά πλαίσια της χώρας μας. Πριν συνεχίσω όμως, πρέπει να σας πω και μερικά βασικά για μένα, για όσους με ακούνε πρώτη φορά. Λοιπόν, λέγουμε Μιχάλης Παπαδάκος, μένω στα Άσπρα Σπίτια και κάνω αυτή την εκπομπή κάθε Τρίτη 6 με 8 το απόγευμα εδώ στο Ράδιο Ένωση και τους 97,3, η οποία εκπομπή της Τρίτης αναμεταδίδεται την Κυριακή στις 10 το βράδυ, ενώ ακουγόμαστε και διαδικτυακά στη διεύθυνση radioenosi.gr, έτσι, radioenosi, μία λέξη, .gr. Προσωπικά σας προτείνω να ακούτε μέσω ίντερνετ, έτσι, γιατί στην ιστοσελίδα του σταθμού, εκτός από το να με ακούτε, βλέπετε σε χάρτη τις διαδρομές που ακολουθώ, αλλά και φωτογραφίες από τα μέρη που επισκεπτόμαστε. Τώρα το γύρισα στο πληθυντικό γιατί ταξιδεύω με τη σύντροφό μου, δηλαδή τη γυναίκα μου. Έτσι, όχι με τον, με τη σύντροφό μου. Είμαι παλιάς κοπής, όπως είχε πει και ο Χαϊκάλης. Εδώ και 15 Τρίτες σας μιλάω για το τελευταίο μου ταξίδι σε κάποιες χώρες της Κεντρικής Ασίας. Μη σας μπερδεύει η λέξη τελευταίο, γιατί ένα και μοναδικό ταξίδι κάνω κάθε χρόνο. Μακάρι να είχα τη δυνατότητα να κάνω περισσότερα, αφού χρόνο σαν συνταξιούχος έχω, αλλά λεφτά δεν έχω. Τα τελευταία χρόνια, εκεί κοντά στο 2012, όταν άρχισε η οικονομική κρίση, έπαψα εξ ανάγκης να ταξιδεύω στην Ευρώπη. Τώρα δεν μπορώ να πω πως στενοχωρήθηκα και ιδιαίτερα, αφού είχα προλάβει να επισκεφθώ τις περισσότερες χώρες της γυραιάς Υπήρου μας και μόνο 5-6 μου έχουν ξεφύγει. Οπότε περιορίστηκα σε χώρες χαμηλού κόστους. Όπως σας έχω πει, δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει να επιδείξει ενδιαφέροντα πράγματα. Μπορεί να έχει, ας πούμε, εξαιρετικά μουσεία, που ίσως δεν είναι καλά και σόνι αρχαιολογικά, αλλά και μια πανέμορφη φύση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, η Αλβανία. Έτσι. Η Αλβανία, η οποία συνδύαζε γραφικές πόλεις όπως τον Μπεράτι και το Αργυρόκαστρο με αμόλυντη εξοχή, τουλάχιστον προς το παρόν. Η λίμνη Κομάν, σημειώστε το σας παρακαλώ πολύ, Κομάν στα βόρεια, αλλά και τα βουνά των Αλβανικών Άλπαιων, έτσι. Ναι, δεν υπάρχουν μόνο οι Αυστριακές Άλπεις, υπάρχουν και οι Αλβανικές Άλπεις. Ναι, ήταν πανέμορφα όμως. Για μπείτε λοιπόν στο ίντερνετ και πληκτρολογήστε λίμνη Κομάν και είμαι σίγουρος πως θα εκπλαγείτε. Και δεν τη βλέπετε απλά έτσι από μακριά και από τις όχθες της, αλλά υπάρχουν μικρά φεριμπότ που τη διασχίζουν απ' άκρη σ' άκρη. Είναι μια διαδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Και είναι και οι άνθρωποι, έτσι. Οι Αλβανοί, όπως και οι Τούρκοι, είναι από τους ελάχιστους λαούς που πρόσκειται φιλικά προς εμάς τους Έλληνες. Ναι, σας κάνει εντύπωση αυτό που λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Συνήθως οι κέντρο Ευρωπαίοι δεν μας έχουν σε ιδιαίτερη εκτίμηση και μας θεωρούν και λίγο λαμόγια. Ακούστε τώρα το πρώτο τραγούδι της σημερινής εκπομπής.

Λοιπόν, έχετε υπόψη σας. Α, ήταν η Μαρίζα Κόχ, έτσι, παρεμπιπτόντως. Έχετε υπόψη σας πως η εκπομπή μου αποτελείται από τρία σκέλη. Το πρώτο είναι η αφήγηση κάποιου οδηπορικού μου, πάντοτε εκτός Ελλάδος. Το δεύτερο σκέλος είναι η πρόσκληση κάποιου άλλου ταξιδιώτη που θα μιλήσει για τα δικά του ταξίδια, και προσωπικά προτιμώ να συνομιλώ με ανθρώπους που ταξιδεύουν μόνοι τους και όχι με τουριστικά γραφεία, αλλά συνομιλώ και με συγγραφείς βιβλίων με θέματα πάντοτε ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος. Και τρίτο, κατά διαστήματα συμπληρώνω με κάτι λίγα τραγούδια, έτσι απλά για να μην γίνουμε βαρετός. Εξού και μουσικά μοτοταξίδια. Αυτά τα τραγούδια τώρα που σας βάζω δεν είναι κάποιου συγκεκριμένου είδους. Είναι πολύ απλά τραγούδια που μου αρέσουν. Έτσι, τίποτα άλλο. Που αρέσουν σε μένα. Και επ' αυτού να σας πω και ποια είναι αυτά που δεν θα ακούσετε σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, δεν θα βάλω κλασική μουσική, παρότι μου αρέσει, ειδικά έτσι κάτι μελαγχολικές, χειμωνιάτικες, κυριακές. Δεν θα βάλω δημοτικά, γιατί δεν μου αρέσουν. Με εξαίρεση τα νησιώτικα. Και τέλος, δεν θα βάλω βαριά λαϊκά, αν και από αυτά κάποια κάτι μου λένε. Σήμερα λοιπόν είναι η 16η φορά που θα μιλήσω, όπως σας προείπα, για το ταξίδι που ξεκίνησε 3η 2 Μαΐου του 2023 από τα Άσπρα Σπίτια, για να καταλήξει και πάλι σε αυτά μετά από 42 ημέρες. Να κάνω και μια σύντομη έτσι ανακεφαλαίωση για να ξέρετε έτσι πάνω κάτω τι ακούτε και τι θα συνεχίσετε να ακούτε τις επόμενες τρίτες. Ξεκινήσαμε λοιπόν, πρώτη διανυκτέρευση στα Μάρμαρα της Τουρκίας, Μάρμαρα Ερεγκλισί είναι, γράφεται στο χάρτη, δεύτερη επίσης στην Τουρκία και την πόλη Μερτζιφών, κατόπιν περάσαμε στη Γεωργία και μείναμε σε Μπατούμι, Τυφλίδα και σε Πατσμίντα. Μετά σειρά είχε η Ρωσία, όπου μείναμε στο Γεσεντούκι, μια πόλη που έχει πάρα πολλούς Έλληνες, την Ελίστα, μια πόλη της οποίας όλοι οι κάτοικοι είναι βουδιστές, ναι καλά ακούσατε, βουδιστές, και έχει και βουδιστικούς ναούς, και τέλος το Αστραχάν. Μετά μπήκαμε στο Καζακστάν, μείναμε σε δύο πόλεις του, το Ατυράου και το Μπεϊνέου, και οι δύο δεν λέγαν απολύτως τίποτε. Για να περάσουμε στο Ουσμπεκιστάν, όπου και επισκεφθήκαμε την Νουκούς, τη Χίβα, την Μπουχάρα, τη Σαμαρκάνδη και την Τασκένδη, καταπληκτικές, και μετά πάλι Καζακστάν και τις πόλεις Αλμάτι, Μπαλκάς, Αστάνα, μέχρι την πόλη Παύλονταρ και ύστερα πάλι στη Ρώσικη Ομοσπονδία, όπου η πρώτη διανυκτέρευση έγινε στην πόλη Κούργαν. Μέχρι εκεί λοιπόν έχουμε φτάσει. Ή μάλλον μέχρι αυτή την πόλη θα σας διηγηθώ σήμερα. Λοιπόν, την προηγούμενη την διαδρομή ξέχασα να σας πω, μπορείτε να τη δείτε και στο site του σταθμού του Ράδιο Ένωση, εάν πληκτρολογήσετε στο Google radioenosi.gr. έτσι. Την προηγούμενη Τρίτη σας είπα κάποια πράγματα για το Παύλονταρ του Καζακστάν, και να συμπληρώσω με κάτι λίγα ακόμα. Λοιπόν, το Παύλονταρ είναι μια μεγαλούτσικη πόλη με πληθυσμό κάπου εκεί στους 220.000 και απέχει 430 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Αστάνα. Παρότι βρίσκεται στο Καζακστάν, το 60% του πληθυσμού είναι Ρώσοι. Το 2008 το Παύλονταρ έλαβε μέρος, λέει, διάβασα, σε ένα διαγωνισμό για την καλύτερη πόλη στην κοινοπολιτεία ανεξάρτητων κρατών, δηλαδή κάποιων κρατών που πρόσκυνται στη Ρωσία και ανεξαρτικοποιήθηκαν από τη Σοβιετική Ένωση μετά την κατάρρευση και την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Τότε λοιπόν σε αυτή την πόλη, λέει, απονεμήθηκαν τρία βραβεία. Ένα από αυτά ήταν για τη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, και ένα άλλο ήταν για μια πόλη, λέει, που αξίζει να ζεις. Τώρα αυτό το που αξίζει να ζεις εγώ δεν το κατάλαβα, αφού κακομοιριασμένη και παραχμασμένη μου φάνηκε. Τέλος πάντων, δεν είχε και τίποτα το ιδιαίτερο να δεις και τίποτα γενικώς δεν έλεγε. Τώρα το να ζεις εκεί, εγώ δεν θα ζούσα. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, εν ολίγης φίλοι μου, η πόλη του Παύλονταρ στο Καζακστάν, δεν θα έλεγα πως με ενθουσίασε. Να σας πω ακόμα πως κατά τη Σοβιετική περίοδο το Παύλονταρ ήταν μια κλειστή στρατιωτική πόλη που επικεντρωνόταν στην παραγωγή βαρέων μηχανημάτων και όπλων. Αυτή ήταν άλλη μια κληρονομιά της παροιμιώδους μυστικοπάθειας των Σοβιετικών και τέτοιες ερμητικά κλειστές πόλεις που στέγαζαν μυστικές εγκαταστάσεις δεν ήταν σπάνιες. Όλο το πυρηνικό πρόγραμμα των Σοβιετικών Δημοκρατιών, η κατασκευή όπλων, αλλά και οι τεράστιες χημικές μονάδες που φαντάζεστε ότι φτιάχνανε μικρόβια, έτσι μην φανταστείτε ότι φτιάχνανε ενόπνευμα. Τέτοιες λοιπόν μυστικές πόλεις λέγανε χαρακτηριστικά απαγορευμένες πόλεις ή κλειστές πόλεις, ένα φαινόμενο που παραμένει μάλιστα σε ισχύ μέχρι τις μέρες μας. Δεν είναι τόσες πολλές όπως τότε βέβαια. Αυτές οι πόλεις δεν υπήρχαν ούτε καν στο χάρτη και το μόνο που υπήρχε ήταν ένας ταχυδρομικός κώδικας. Σήμερα οι περισσότερες από αυτές είναι γνωστές και φυσικά ανοιχτές. Σκεφτείτε πως η Ρωσία είχε 42 τέτοιες μυστικές πόλεις. Θα μου πεις και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν, σίγουρα έχουν. Πολλά από τα κύρια αξιοθέατα του Παύλονταρ επικεντρώνονται κατά μήκος της πεζοδρομημένης οδού που λέγεται στα ελληνικά οδό συντάγματος. Έτσι θα τη μετέφραζε κανείς. Τώρα στα ρώσικα είναι λίγο δύσκολο να την πω και αυτό δεν την αναφέρω έτσι. Αυτό λοιπόν ο δρόμος έχει μήκος περίπου 3 χιλιόμετρα. Με όμορφα κτίρια από κόκκινα τούβλα, τα οποία χτίστηκαν το 19ο αιώνα από πλούσιους εμπόρους. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο πεζόδρομος, χωρίς να ήταν κάτι το ιδιαίτερο, δεν ήταν άσχημος, έτσι, με τα συντριβάνια του και τα σύγχρονα γλυπτά του. Εκεί λοιπόν που κάναμε τη βόλτα μας και ψάχναμε για σούπερ μάρκετ, είδαμε κάτι που έμοιαζε με πολυκατάστημα. Τίποτε το ιδιαίτερο. Εάν δεν ψάχναμε για να ψωνίσουμε, μπορεί να μην του είχαμε δώσει την παραμικρή σημασία. Και μπήκαμε. Και πάθαμε την πλάκα μας. Τέτοιο σούπερ μάρκετ εμείς και μετά από ταξίδια, και εγώ δεν θυμάμαι σε πόσες χώρες, δεν είχαμε ξαναδεί. Η λέξη τεράστιο έχανε τη σημασία της. Αλλά δεν ήταν το μέγεθος. Ήταν η πληθώρα των προϊόντων. Εδώ δεν ίσχυε και του πουλιού το γάλα. Εδώ ήταν όλων των πουλιών της ανθρωπότητας το γάλα. Και όσο για το τμήμα μαγειρεμένων φαγητών, τι να σας λέω, να μην υπήρχαν και 100 διαφορετικά μαγειρευτά πιάτα, χώρια οι σαλάτες, χώρια τα γλυκά, και μετά εγώ προσωπικά είχα την αίσθηση ότι λόγω του πολέμου με την Ουκρανία και των μέτρων τέλος πάντων που έχουν πάρει οι χώρες γύρω, τα σούπερ μάρκετ θα είχαν μέσα ένα χάρτη τουαλέτας, έτσι. Όχι, ήταν φουλ το μαγαζί. Και τι να σας πω τώρα επίσης, ότι την προηγούμενη ψωνίσαμε, εν πάση περιπτώσει τώρα το θυμήθηκα, ψωνίσαμε φαγητά και τα πήραμε σπίτι και τα φάγαμε στο ξενοδοχείο. Πήραμε και σαλάτες, πήραμε και μπύρες, πέρασαμε πολύ ωραία εκείνο το βράδυ. Και όμως επειδή είχαμε ταλαιπωρηθεί υπερβολικά στο να βρούμε το διαμέρισμα, ήθελα να σας πω ότι η έβρεση διαμερίσματος σε μια χώρα στην οποία δεν ξέρεις τη γλώσσα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Διότι και καλά έφτασες έξω από κάποια διεύθυνση που σε πήγε το GPS. Πώς θα πάρεις τηλέφωνο και σε ποια γλώσσα θα συνεννοηθείς με τον ιδιοκτήτη να έρθει να σου δώσει τα κλειδιά και να τον πληρώσεις, σε μια χώρα που μιλάνε μόνο ρώσικα, έτσι. Ουδής μιλάει αγγλικά. Όταν λέω ουδής, ούτε στο Καζακστάν, ούτε στη Ρωσία, πουθενά δεν μιλάνε αγγλικά. Οπότε από το Παύλονταρ και μετά κλείναμε δωμάτια σε ξενοδοχεία, έτσι ώστε να υπάρχει ρεσεψιόν βασικά. Και τα δωμάτια τα κλείναμε μέσω από ενός ρώσικου site, το οποίο λέγεται Ostrovok. Γιατί λόγω του πολέμου με την Ουκρανία το Booking.com είχε κατεβάσει ρολά στη Ρωσία. Εντάξει, και το Ostrovok μια χαρά ήτανε.

Λοιπόν, είμαι ο Μιχάλης Παπαδάκος που από το Ράδιο Ένωση, το σταθμό των εργαζομένων στο εργοστάσιο του αλουμινίου, του ομίλου Μυτιληναίου, σας αφηγούμε ένα οδηπορικό σε Τουρκία, Γεωργία, Ρωσία, Καζακστάν και Ουσμπεκιστάν. Ένα ταξίδι που κάναμε με τη γυναίκα μου οδικός και διανύσαμε περίπου 16.000 χιλιόμετρα με ένα σεντάν πεζό 1.500 κυβικών. Και έτσι απλώς το αναφέρω για να σας αποδείξω πως δεν είναι απαραίτητο να ταξιδέψετε με κανένα υπερυψωμένο SUV. Προκαιρού συνομίλησα με κάποιον που ανήκε στην υποστήριξη μιας ομάδας κατόχων μεγάλων τετρακίνητων που ταξίδεψαν στην Αλγερία. Ο συγκεκριμένος ήταν ο μηχανικός τους. Όταν άκουσα ταξίδι στην Αλγερία και την Τινησία, ομολογώ πως ενθουσιάστηκα, γιατί για μένα η Αλγερία είναι ένας ονειρικός προορισμός. Τον ρώτησα λοιπόν τι είδαν εκεί που πήγανε. Μου είπε «Δεν είδαμε τίποτε». Δεν κατάλαβα, λέω. Δεν άκουσα καλά, σκέφτηκα και το ξαναρώτησα. «Όχι», λέει, «δεν μας ενδιέφερε να δούμε». Εμείς, λέει, πήγαμε για να ανεβοκατεύουμε τους αμόλοφους στη Σαχάρα. Και καλά, η Αλγερία ήξερα πως έχει αρκετά αξιοθέατα, έχει παραδοσιακές πόλεις με ανατολίδικα παζάρια, κάσμπες, έχει οάσεις και εν πάση περιπτώσει έχει και μια ιδιαίτερη κουλτούρα που δεν την έχει αγγίξει έτσι ο τουρισμός εν αντιθέσει ας πούμε με την Τινησία. Και λέω, ρε παιδί μου, βρε άνθρωπε, κάνατε ένα ολόκληρο ταξίδι και τίποτα από αυτά δεν είδατε. Μάλιστα μου είπε πως τύχησε κάποιες χιλιάδες ευρώ το άτομο που δόθηκαν στο γραφείο που τους το οργάνωσε. Ούτε καν το ταξίδι δεν οργάνωσαν από μόνοι τους. Εκτός από μηχανικό βέβαια, είχαν μέχρι και γιατρό μαζί τους. Τώρα, εγώ, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα δεν το θεωρώ περιπέτεια. Μάλιστα όταν το ρώτησα για τους Αλγερινούς εάν ήταν φιλικοί, ούτε και γι' αυτό είχε απάντηση και το μόνο που μου είπε ήταν πως όταν περνούσαν με χίλια, καμιά 25 έτσι τετρακίνητα μέσα από τα χωριά, ο κόσμος τρομοκρατημένος και οι μανάδες σέρναν τα παιδιά τους να κρυφτούν μέσα σπίτια τους. Τώρα, τι να πω τώρα, εγώ προσωπικά όταν ακούω αυτά δεν σας κρύβω πως ντρέπουμε. Εν πάση περιπτώσει, επιστροφή στο Παύλονταρ. Την επομένη ήπιαμε τον καφέ μας, τον οποίο κουβαλάμε μαζί, έτσι κουβαλάμε μαζί καφέ, δυο φλιτζάνια, το ηλεκτρικό χτυπητήρι, γιατί το θέλουμε με καϊμάκι τον εσκαφέ μας, και κινήσαμε για τα ρώσικα σύνορα που απήχαν γύρω στα 60 χιλιόμετρα. Πέρασαμε χωρίς καθυστέρηση τα καζάκικα και σταματήσαμε στα ρώσικα. Έδωσα τα χαρτιά μου στους συνοριοφύλακες, οι οποίοι κοίταζαν με γουρλωμένα μάτια τις πινακίδες το αυτοκινήτου, μη έχοντας δει ποτέ, όπως μου δήλωσαν, ελληνικές. Στο έδαφος υπήρχε εκείνο το μακρύ άνοιγμα που μπαίνει κάποιος μέσα στο εκεί στην τρύπα για να ελέγξει από κάτω το αυτοκίνητο. Ένας λοιπόν μου έδειξε το λάκκο και μου είπε να τοποθετήσω το αυτοκίνητο από πάνω. Ο συγκεκριμένος λάκκος όμως ήταν αρκετά φαρδύτερος από αυτούς των συνεργείων. Ήταν για να πηγαίνουν από πάνω λεωφορεία έτσι, και φορτηγά. Και η τροχή από ό,τι έκρινα θα ακουμπούσανε οριακά στα άκρα. «Όχι», του λέω, «φίλε, όχι», του λέω, «με περίσει ο θράσος, είναι η αλήθεια. Εάν θέλεις», του λέω, «επάνω είναι τα κλειδιά, πάρ' το και βάλ' το εσύ με δική σου ευθύνη. Εγώ δεν το κάνω». Όλα αυτά βέβαια με τη μετάφραση του κινητού στα ρώσικα. Θορυβήθηκαν και αφού το κουβέντιασαν μεταξύ τους, μου είπαν «καλά, άφησε το στην άκρη». Και μετά φέραν ένα σκύλο, ο οποίος άνοιξα και τις τέσσερις πόρτες, μπαινόβγαινε μέσα στο αυτοκίνητο, έμπαινε από τη μια, έβγαινε από την άλλη, μύριζε γύρω-γύρω, μέχρι και στη μηχανή, έκοσε το κεφάλι του ο σκύλος. Αφού δεν βρήκε τίποτα, ήρθε ένας άλλος αστυνομικός με ένα καθρεφτάκι σε ένα ραβδί και έλεγξε από κάτω το αυτοκίνητο. Δεν τέλειωσε η ιστορία όμως, έχει και συνέχεια, αλλά μετά το τραγούδι.

Θα πήγε στην τουαλέτα και συνέχισα να περιμένω. Η ώρα περνούσε όμως και ήταν άφαντη. Άρχισα να νιώθω λίγο περίεργα. Ρωτάω ένα αστυνομικό αν την είδε, μου έκανε νόημα, περίμενε. Μετά από λίγο τον κοιτάζω έτσι στα μάτια πάλι να δω και πάλι με νόημα, περίμενε. Μετά από λίγο εμφανίζεται την Ανά, χωρίς να φαίνεται όμως ιδιαίτερα ανήσυχη. Στο γελαστό μου φάνηκε και μου έκανε και πλάκα. Ρε εσύ της λέω, πού ήσουν να του συνόρα, έχω τρελαθεί να περιμένω. Τώρα μπορείτε να φανταστείτε τι είχε συμβεί. Λοιπόν, την είχαν πάρει για ανάκριση. Ναι, καλά ακούσατε. Τρεις αξιωματικοί, ο ένας αγγλομαθής, οι άλλες δύο γυναίκες, κούκλες όπως έγραψε η γυναίκα μου στο ημερολόγιο της, ήθελαν να μάθουν γιατί θέλαμε να μπούμε στη Ρωσία. Τι τους ένοιαζε, τέλος πάντων. Το δε διαβατήριό της ακόμα δεν της το είχαν δώσει πίσω και έψαχναν να βρούνε στοιχεία για την καινούργια Μάτα Χάρη. Το τι την ρώτησαν όπως μου είπε δεν περιγράφεται. Αφού βεβαιώθηκαν πως δεν είναι Ουκρανή κατάσκοπος, τις πρότειναν και σε ποιες πόλεις που άξιζαν έπρεπε να πάμε και μία από αυτές ήταν το Καζάν. Δεν πήγαμε γιατί ήταν πολύ έξω από το δρομολόγιό μας, αλλά θα πάμε κάποια άλλη φορά. Εντάξει, δεν πειράζει. Μου είπε πάντως πως ήταν πολύ ευγενική και έτσι περάσαμε και πάλι στη Ρώσικη Ομοσπονδία. Και λέω και πάλι γιατί από τη Γεωργία είχαμε πρωτοπεράσει στη Ρωσία και από εκεί στο Καζακστάν και κατόπιν στο Ουσμπεκιστάν και πάλι πίσω στο Καζακστάν και πάλι στη Ρωσία. Την πρώτη φορά που μπήκαμε λοιπόν από τη Γεωργία δεν περάσαμε καλά. Επίσης από τους Ρώσους που μας συμπεριφέρθηκαν πολύ άσχημα, ενώ ο τελωνιακός εκεί, επειδή δεν χρηματίστηκε αρκετά, αυτά που του έδωσα, που μου ζήτησε μάλλον, δεν του άρεσαν, ήθελε περισσότερα, μας έκανε τη ζωή δύσκολη με αποτέλεσμα να μας καθυστερήσουν 7 ώρες μέχρι να μας επιτρέψουν να μπούμε στη χώρα τους. Δυστυχώς, ενώ η Ρωσία είναι μια πολύ όμορφη χώρα με πολλά ενδιαφέροντα, οι κάτοικοί της δεν θα έλεγα πως είναι ιδιαίτερα φιλικοί και σπάνια τους βλέπεις να γελάνε. Με το που περάσαμε τα σύνορα λοιπόν, σταμάτησα στο πρώτο κοντέιντερ να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου, γιατί λόγω του πολέμου η πράσινη κάρτα, θα την ξέρετε όσοι ταξιδεύετε στο εξωτερικό, είχε καταργηθεί για τη Ρωσία. Όχι όμως, πράσινη κάρτα βασικά είχε μόνο η Τουρκία. Και στη Γεωργία και στο Καζακστάν αλλά και στο Ουσμπεκιστάν έκανα ασφάλεια στα σύνορα. Δεν ήταν μεγάλα ποσά, κοντά στο 30 ήταν, αλλά η αστυνομία πάντοτε, εάν σε σταμάταγε, ζητούσε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εκτός από δολάρια. Με το που έβλεπαν ξένες πινακίδες, συνήθως σε σταματούσανε. Έτρεχες. Μα δεν έτρεχα ακριβώς, επειδή τα ξέρω αυτά τα κόλπα. Τίποτε αυτοί. Έτρεχες. Και εμφάνιζαν το μπλοκάκι και δίθεν ξεκινούσανε να συμπληρώνουν το χαρτί, περιμένοντας από σένα την πρώτη κίνηση. Εάν έβλεπαν πως δεν ενέδιδες, κάτι λέγανε στα ρώσικα μεταξύ τους και εσύ έπιανες τη λέξη δολάρι. Δολάρι, δολάρι. 5 φορές με σταμάτησαν σε αυτό το ταξίδι, αλλά για κάποιο λόγο που θα σας πω άλλη φορά, δεν έδωσα απολύτως τίποτα. Εσείς λυπάμαι, αλλά αν βρεθείτε σε αυτές τις χώρες και σας σταματήσουν, θα πρέπει να δώσετε κάτι τίση.

Αφού λοιπόν, φίλοι ακροατές, ασφάλισα το αυτοκίνητο, αγόρασα και μια κάρτα SIM και στο κοντέινερ μέχρι να μου ετοιμάσει μια κυρία το συμβόλαιο, ευτυχώς ήρθε και ένας άλλος πελάτης που γνώριζε λίγα αγγλικά και συνεννοήθηκε μαζί της, γιατί εγώ άκρη δεν έβρισκα. Ο ίδιος με ρώτησε αν είχα ευρώ και ήθελε να μου τα κάνει ρούβλια. Και φυσικά ήθελα, γιατί ούτε για καφέ δεν είχα. Μου τα έδωσε και σε κανονική τιμή, ευτυχώς ο άνθρωπος, όσο ακριβώς και η τράπεζα. Οι Ρώσοι γενικά θέλουν σκληρό συνάλλαγμα, γιατί το ρούβλι είναι ένα άχρηστο νόμισμα, δεν περνάει πουθενά εκτός Ρωσίας. Άχρηστο και είναι, άχρηστη βέβαια είναι και η τουρκική λίρα. Και αυτή κι αν είναι. Στο Κούρκα λοιπόν, την πρώτη ρώσικη πόλη, φτάσαμε κατά τις 4 με τον ήλιο να ψήνει πέτρες. Είχε 36 βαθμούς και ήταν 29 Μαΐου. Όταν μπήκα στην πόλη, η πρώτη μου δουλειά ήταν να βρω τράπεζα να κάνω ρούβλια. Να περίμενε σε αυτοκίνητο. Δεν φαντάστηκα πως θα αργούσα τόσο πολύ με την πανηλήθεια ταμεία που μου διέλυσε το νευρικό σύστημα. 200 ευρώ τη ζήτησα να μου αλλάξει, όχι ένα εκατομμύριο, και μία ώρα ψήριζε το διαβατήριο. Τελικά μου άλλαξε τα ευρώ σε ρούβλια, κρατώντας μου προμήθεια στα 200 ευρώ. Πόσα λέτε ρε παιδιά. 30 ευρώ προμήθεια για να μου τα αλλάξει, αν είναι δυνατόν. Και διαμαρτυρόμαστε εμείς όταν η τράπεζα μας κρατάει μισό ευρώ. Τέλος πάντων, αφού λοιπόν με την κάρτα SIM είχα πλέον ίντερνετ, έκλεισα ξενοδοχείο που ήταν μεν πολύ καλό, αλλά και λίγο ακριβό. Ακριβό τώρα έχει 30 ευρώ. Μπορεί εσείς που με ακούτε να σας φαίνεται αστείο το ποσό, όταν σε κάτι κατσικοχώρια στη χώρα μας οι πανσιόν ξεκινάνε από το κατοστάρικο. Αλλά όταν τα χρήματά σου δεν προέρχονται από μαύρη εργασία και ταξιδεύεις πολλές ημέρες, ψάχνεις πάντα να βρεις κάτι καλό και φθηνό. Όπως και στο Booking.com, έτσι και στο αντίστοιχο ρώσικο site του Ostrovok, έτσι σημειώστε το αν έχετε σκοπό να πάτε στη Ρωσία, αυτό χρησιμοποιούσα. Οι παράμετροι ήταν να βάζω τιμή, προσέξτε, από χαμηλή σε υψηλή, να απέχει το ξενοδοχείο λιγότερο από 5 χιλιόμετρα από το κέντρο, να έχει πάρκινγκ, ιδιωτικό μπάνιο και βαθμολογία πάνω από 8 στα 10. Το Academia, έτσι λεγόταν αυτό στο Κούργαν, τα είχε όλα τα παραπάνω. Άσε που η κατασκευή του θύμιζε αρχαία ελληνική ακαδημία. Αφού τακτοποιηθήκαμε λοιπόν, βγήκαμε βόλτα στην πόλη. Το πρώτο που μας διάλυσε ήταν μια κάπως εντυπωσιακή εκκλησία που φαινόταν παλιά και παραδοσιακή. Στην πραγματικότητα παλιά δεν ήταν, απλά έμοιαζε. Πήγαμε, αλλά η αυλόπορτα ήταν κλειδωμένη. Μια κοπέλα απ' έξω, η οποία δεν φαινόταν και θεούσα, αλλά φαινόταν έτσι φυσιολογική, περιποιόταν τις 30 φυγές. Της δείχνω την πόρτα πως είναι κλειστή και με νοήματα της εξηγώ πως θέλουμε να τη δούμε την εκκλησία και από μέσα. Μου είπε να περιμένω, έφυγε και επέστρεψε με κάτι γιαγιάδες. Τους είπα ότι είμαστε Ορθόδοξοι και Έλληνες και με το που άκουσαν Έλληνες ξεκλείδωσαν επί τόπου και μας έβαλαν μέσα κάνοντάς μας και ξενάγηση και μετά διακριτικά μας πέρασαν δίπλα από κάτι μπιχλιμπίδια που πουλούσε η εκκλησία. Δεν μας πρότειναν κάτι. Εντάξει, εγώ από ευγένεια προθυμοποιήθηκα να αγοράσω δύο πραγματάκια. Τώρα το ότι επισκέπτομαι εκκλησίες, έτσι το κάνω όπως το κάνω και με ένα τζαμί ή ένα βουδιστικό ναό. Απλά μου αρέσουν σαν κτίρια. Μέχρι εκεί. Γιατί, να σας πω. Γιατί δεν πιστεύω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελεύθερος. Εντάξει, δεν το είπα εγώ. Ο Νίκος Καζαντζάκης το είπε και τον αφόρησε η εκκλησία.

Λοιπόν, η εκκλησία που σας ανέφερα πριν το τραγούδι στη ρώσικη πόλη του Κούργαν ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Επιφάνιο. Σοφία, έχεις ξανακούσει αυτόν τον Άγιο? Α, τον έχεις? Α, εγώ δεν τον είχα. Ήταν ένας λόγιος ιεράρχης, λέει, και εκκλησιαστικός συγγραφέας του 4ου αιώνα. Τέλος πάντων, τελικά η εκκλησία φαινόταν παλιά, αλλά δεν ήταν ούτε 10 ετών. Λίγα μέτρα από την εκκλησία και σε χαμηλότερο επίπεδο περνούσε το ποτάμι της πόλης και δίπλα του υπήρχε ένας πεζόδρομος με πολλά μπαγκάκια. Κατεβήκαμε τα σκαλιά από ένα ύψος περίπου 5 μέτρων και την αράξαμε σε ένα μπαγκάκι, χαζεύοντας τους περαστικούς, ενώ απέναντί μας ήταν αραγμένα μικρά καραβάκια τα οποία κάνανε βόλτα τον κόσμο στο ποτάμι. Μας πρότειναν βέβαια και σε εμάς έτσι να κάνουμε βόλτα, αλλά το ποτάμι ήταν γεμάτο βούρλα και δεν παρουσίαζε και το παραμικρό ενδιαφέρον. Αυτό που ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω ήταν το πόσο εύκολα ο κόσμος συνεπέρανε πως είμαστε ξένοι και μας πλησίαζαν θέλοντας να φωτογραφηθούν μαζί μας. Για μια ακόμα φορά ήρθαν κάτι κορίτσια και κάθισαν δίπλα μας προσπαθώντας να πιάσουν κουβέντα, αλλά αγγλικά δεν ήξεραν, όπως και σχεδόν όλοι οι Ρώσοι. Εξαιρετικά σπάνια συναντούσες κάποιον που να γνώριζε βασικά αγγλικά. Αφού κάναμε και μια μεγαλούτσικη έτσι παραποτάμια βόλτα, είπαμε να κινήσουμε προς το κέντρο. Σας είπα και πριν πως για να φτάσουμε στο ποτάμι κατεβήκαμε σκαλοπάτια, οπότε έπρεπε και πάλι να τα ανέβουμε. 2-3 μέτρα πριν φτάσουμε στο πάνω επίπεδο, δίπλα στη σκάλα, περίμενε μια κοπέλα. Περίμενε μια κοπέλα να ανέβουμε εμείς για να κατέβει εκείνη. Ήταν μια όμορφη κοπέλα με ένα μεγάλο σκίσιμο στο μακρύ της φόρεμα. Όταν λέω μεγάλο, εννοώ μεγάλο, έτσι. Θα της έφτανε σχεδόν μέχρι τη μέση. Πριν συνεχίσω να ζητήσω συγγνώμη από τους ακροατές, έτσι, για τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω, εν πάση περιπτώσει λέω στη γυναίκα μου: «Νανά, κοίτα ένα ξέκολο». Από την κοπέλα δεν πρέπει να απήχαμε πλέον ούτε 2 μέτρα όταν το είπα. Με το που φτάνουμε δίπλα της, γυρίζει, μας κοιτάζει και σε άπτεστα ελληνικά μας ρωτάει: «Είσαστε Έλληνες?» Παναγία μου, έμεινα κόκαλο, πάγωσα. Πού να φανταστώ τώρα σε μια ρώσικη πόλη που ούτε ο Θεός την ήξερε θα πέφταμε σε άνθρωπο που γνώριζε ελληνικά. Το τι χαρές θα έκανε δεν περιγράφεται. Τι αγκαλιές, τι φιλιά με τη γυναίκα μου, τι να σας λέω. Εμένα μέτρωγε όμως, μην είχε ακούσει αυτό που είπα, που θα το είχε ακούσει, γιατί σιγά δεν το είπα, αλλά φαίνεται δεν ήξερε τη συγκεκριμένη λέξη ή δεν ήξερε το νόημά της. Τέλος πάντων, μετά φώναξε και τον πατέρα της που έκανε βόλτα με τα δύο παιδιά της και μας τον σύστησε. Ήταν ένας σοβαρός και καλλιεργημένος κύριος, στρατηγός του Ρώσικου στρατού που υπηρετούσε στο επιτελείο και ο οποίος, όπως μας είπε η Λουτμίλα, έτσι τη λέγανε, ήταν σε ηλικία να αποστρατευτεί, αλλά δεν του το επέτρεπαν λόγω του πολέμου με την Ουκρανία, για τον οποίο πόλεμο, έτσι, η Λουτμίλα τουλάχιστον δεν συμφωνούσε, θεωρώντας τους Ουκρανούς αδέλφια της και ίδιο λαό με τους Ρώσους, και δεν είχε και άδικο βέβαια, αλλά τα είπε χαμηλόφωνα, έτσι, το «δεν συμφωνώ», όχι για να μην την ακούσει ο πατέρας της, αλλά κάποιος περαστικός. Γιατί ξέρετε ότι η δημοκρατική Ρωσία, όποιος έχει αντίθετη άποψη, τον τρώει το μαύρο το σκοτάδι. Αυτά τα ξέρετε όμως και δεν περιμένετε από μένα να τα ακούσετε.

Λοιπόν, είμαι ο Μιχάλης Παπαδάκος, το έχουμε ξαναπεί αυτό πολλές φορές, που σας εξιστορώ από το Ράδιο Ένωση στους 97,3, ένα ταξίδι μας. Οπότε έχουμε φτάσει στην πόλη Κούργαν της Ρωσίας. Σε αυτή την πόλη συναντήσαμε τη Λουτμίλα. Ήταν μια πολύ γλυκιά κοπέλα που έμαθε εντελώς μόνη της, διαβάζοντας έτσι από οδηγούς ελληνικά. Μια γλώσσα που κατά γενική ομολογία δεν κατατάσσεται και στις ευκολότερες. Βέβαια είχε κίνητρο να φύγει από μια χώρα που κάνει κουμάντο ένας δικτάτορας, εδώ λέω εγώ, εκείνη το είπε, και να ζήσει σε ένα δημοκρατικό καθεστώς όπως αυτό της Ελλάδας και της Κύπρου. Είχε δε σκοπό να έρθει στη χώρα μας, αλλά εμείς δεν επιτρέπουμε την είσοδο Ρώσων, και σκεφτόταν να πάει στην Κύπρο, που συνεχίζει να έχει καλές σχέσεις με τους Ρώσους ολιγάρχες και δέχεται Ρώσους γενικά. Δουλειά θα έβρισκε σίγουρα, αφού ήταν δικηγόρος και ήξερε και καλά ελληνικά. Μας πήγαν λοιπόν στη συνέχεια με τον πατέρα της να μας δείξουν τα λίγα αξιοθέατα της πόλης τους. Δεν ήταν τίποτα, ένα πάρκο ήταν και μια παλιά εκκλησία. Και μετά μας οδήγησαν στο καλύτερο και αριστοκρατικότερο ρεστοράν της περιοχής για να μας κάνουν το τραπέζι. Αλλά η ώρα ούτε 7 δεν είχε πάει και εμείς αγνείς οι Έλληνες τρώμε συνήθως μετά τις 10 και δεν πεινάγαμε, οπότε πιάμε μόνο ένα καφέ. Και μας ρωτούσε συνεχώς η Λουτμίλα να μάθει τι σήμαιναν ακριβώς οι λέξεις που χρησιμοποιούσαμε και δεν καταλάβαινε. Ευτυχώς δεν με ρώτησε και έτρεμε η ψυχή μου να μην το κάνει τι σήμαινε η λέξη ξέκολο. Η αποθέωση δε της ελληνολατρείας της ήταν ένα μεγαλούτσικο αυτοκόλλητο ελληνικό σημαιάκι στο πίσω τζάμι του αυτοκινήτου της. Έτσι, μου το έδειξε και με πολύ καμάρι. Με την κοπέλα ακόμα και μέχρι σήμερα επικοινωνούμε κατά διαστήματα. Να σας πω τώρα ότι δάκρυσε όταν την αποχαιρετούσαμε, θα το πιστέψετε? Να ξέρετε πως υπάρχουν χώρες που μας αγαπάνε μας τους Έλληνες και νιώθω πολύ περήφανος γι' αυτό, το ίδιο και η γυναίκα μου. Στο σημείο αυτό όμως, φίλοι μου, τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής των μουσικών μοτοταξιδιών, γιατί μετά τις διαφημίσεις θα συνομιλήσω με τον καλό μου φίλο τον Λάμπρο Αθανασίου από τη Φωκίδα για να μας περιγράψει το πώς οργάνωσε και τι είδε στο πρώτο τελευταίο του ταξίδι στο Μαρόκο αλλά και στο τελευταίο του στη Ρώμη. Θέλω ακόμα να ξέρετε πως η αφήγηση του οδηπορικού στη Ρωσία δεν τέλειωσε και θα συνεχιστεί για αρκετές ακόμα τρίτες. Εσείς απλά να συντονιζόσαστε στο σταθμό μας, στο Ράδιο Ένωση και τους 97,3 στις 6 το απόγευμα κάθε Τρίτης ή στις 10 το βράδυ της Κυριακής ή ακόμα καλύτερα στο site του σταθμού, το radioenosi.gr, για να μαθαίνετε από μένα αλλά και από τους καλεσμένους μου για νέους προορισμούς. Εξάλλου, δεν χρειάζεται πολλά να υποθούν για να πιστείτε ότι τα ταξίδια αποτελούν μια σίγουρη επένδυση με αμέτρητα ωφέλη. Όλοι αυτοί οι διαφορετικοί πολιτισμοί που θα γνωρίσετε, οι παραδόσεις, τα έθιμα, μα κυρίως οι άνθρωποι με τους οποίους έρχεστε σε επαφή, γίνονται μέρος της δικής σας εμπειρίας. Όσο και αν χαζεύετε, φίλοι μου, τις ταξιδιωτικές φωτογραφίες που κατακλείζουν καθημερινά τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, δεν θα μπορέσετε ποτέ να νιώσετε εκείνη την ικανοποίηση που συνοδεύει την αληθινή εξερεύνηση ενός τόπου. Και αυτό είναι που προσπαθώ να σας εμφυσίσω από αυτή την εκπομπή, την αγάπη για τα ταξίδια.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: φίλοι μου, καλησπέρα σας φίλοι ακροατές. Σήμερα έχω κοντά μου τον φίλο μου τον Λάμπρο. Θέλω καταρχάς και να τον ευχαριστήσω βέβαια για την παρουσία του. Πριν όμως, παρόλο το γεγονός ότι έχω μιλήσει και άλλες φορές με τον Λάμπρο, καλό θα είναι, Λάμπρο, να μας πεις μερικά πράγματα για σένα, να ξέρει ο κόσμος με ποιον μιλάω. Λέγε.
1: Καλησπέρα Μιχάλη. Καλησπέρα μου και στους ακροατές σου. Καλά ταξίδια.
0: το σπουδαιότερο.
1: Εντάξει, εγώ έχω ξαναμιλήσει την εκπομπή τώρα.
0: Ναι, δεν θα ακούνε πάντα οι ίδιοι όμως.
1: Λέγομαι Λάμπρος Αναστάσιου. Είμαι εδώ στην περιοχή της Φωκίδας τα τελευταία 28 χρόνια. Είμαι ερωτικός μετανάστης από την Αθήνα, εν πάση περιπτώσει. Είμαι υπάλληλος, δημόσιος υπάλληλος εδώ σε μια υπηρεσία στην Άμφισσα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Παντρεμένος είμαι, έχω δύο παιδάκια. Μεγάλα τώρα παιδιά βέβαια. Λοιπόν, και μου αρέσουν όπως και εσένα τα ταξίδια. Κυρίως με τη μηχανή.
0: Αυτό είναι το σπουδαιότερο. Μάλιστα. Σε όλους λοιπόν εμάς που τους αρέσει να ταξιδεύουμε, έχουμε στο μυαλό μας, Λάμπρο, έτσι μια λίστα από συναρπαστικά ταξίδια που εμείς τουλάχιστον τα θεωρούμε συναρπαστικά. Το δικό σου συναρπαστικό ταξίδι στο μυαλό σου ποιο είναι? Πώς θα ήθελες να πας δηλαδή?
1: Θα ήθελα να πάω με τη μηχανή.
0: Όχι, όχι, στο μυαλό γενικά σαν χώρα. Ήθελα να πάω εκεί.
1: Κοίταξε, ένα από τα ταξίδια τα οποία μου έχουν κάτσει έτσι, γιατί είναι πολλά τα ταξίδια τώρα. Αυτός ο οποίος ασχολείται με ταξίδια έχει πολλά πράγματα στο μυαλό του. Θέλω να πάω και εκεί, θέλω να πάω στην Κίνα. Θέλω να τη γυρίσω την Κίνα. Γίνεται? Δεν γίνεται. Το πέρα προλαβαίνεις να γυρίσεις στην Ευρώπη, ας πούμε. Θέλω να πάω στην Ιαπωνία, θέλω να πάω στη Μογγολία, θέλω να πάω στο Θιβέτ. Θέλω να πάω στο Περού. Πού δεν θες να πας? Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό είναι μια ερώτηση τώρα η οποία είναι λίγο έτσι αφηρημένη.
0: Είναι αφηρημένη. Αλλά τώρα εσύ έβαλες πολλούς προορισμούς. Εγώ μέχρι σήμερα, ας πούμε, ήθελα να πάω στο Ουσμπεκιστάν. Τα κατάφερα. Δεν είχα βάλει πολλούς στόχους.
1: Ονειρόμουν αυτό. Το Ουσμπεκιστάν ήταν ο επόμενος στόχος σου, ας πούμε, τώρα, έτσι, αυτό εννοείς?
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, οπότε με τι κριτήρια επιλέγεις, λέει, τους προορισμούς?
1: Δεν είναι θέμα.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, τι θες να δεις εκεί που θες να πας? Θέλεις να δεις τη φύση, θέλεις να δεις μουσεία, θέλεις να δεις τον κόσμο που ζει?
1: Όχι,
0: τι προτεραιότητες σου τις είναι?
1: Η ιστορία και ο πολιτισμός, αυτά είναι κυρίως που με ενδιαφέρουν. Η φύση, να πω την αλήθεια, έτσι, μ' αρέσει και η φύση, δεν μπορώ να το αρνηθώ. Αλλά στο δικό μου το στυλ ταξιδιών, ας πούμε, έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Περισσότερο κοιτάω να δω τα ανθρώπινα επιτεύγματα και δευτερεφέντως τα επιτεύγματα της φύσης. Όχι πως δεν με ενδιαφέρουν και αυτά, έτσι. Αλλά κυρίως θέλω να πω, με ενδιαφέρει, ναι, ο πολιτισμός ο οποίος έχει δημιουργηθεί από τον άνθρωπο.
0: Και εμένα το ίδιο, όπως το είπες. Μου αρέσει η φύση, αλλά εντάξει, είναι στο πίσω μέρος. Περνάω και τη βλέπω. Μέχρι εκεί όμως.
1: Φανταστικά σημεία που θα ήθελα να πάω, μπαστός, αλλά στο Κολοράντο θα ήθελα να πάω, ας πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά εντάξει, επειδή με ρώτησες, ας πούμε, οι προτεραιότητες μου είναι αυτές, ναι.
0: Μου είπες, ή μάλλον ξέρω, ότι το 2023 πήγες στο Μαρόκο, έτσι. Ναι. Θέλω να μου πεις, έτσι για να ακούσει ο κόσμος, ο τρόπος που οργάνωσες το ταξίδι. Δηλαδή να βοηθηθεί κάποιος ο οποίος θέλει να πάει και αυτό στο Μαρόκο.
1: Καταρχήν το Μαρόκο, μια και το αναφέρουμε, ήταν ένας προορισμός που θέλαμε να πάμε με τη μηχανή, με την παρέα. Γιατί ουσιαστικά πήγαμε με την παρέα που κάνουμε τα ταξίδια με τις μοτοσυκλέτες. Η χρονιά του 2023 ήταν μια χρονιά εκλογών, η οποία ουσιαστικά μας ανέβαλε και μας δημιουργούσε προβλήματα στο να κλείσουμε το πραγματοποιήσουμε τελικά το ταξίδι, όπως και στο τέλος αναγκαστήκαμε εκ των πραγμάτων ύστερα από πολλές αναβολές λόγω των εκλογών και αυτά που είπαμε να το κάνουμε αεροπορικά για να μην χαθεί το ταξίδι. Το ταξίδι αυτό το έχουμε οργανώσει κάποια χρόνια τώρα πίσω. Είπαμε φέτος να το κάνουμε και τελικά εφόσον είδαμε ότι τα πράγματα πηγαίνανε έτσι λέμε δεν βαριέσαι, θα μπούμε να το κλείσουμε, να πάμε αεροπορικός εκεί πέρα και τουλάχιστον θα το γυρίσουμε από εκεί πέρα, θα νοικιάσουμε κάτι από εκεί και θα το γυρίσουμε. Ουσιαστικά λοιπόν σκέφτηκα μέσα σε αυτή την κατάσταση να πάμε εκεί αεροπορικός, να νοικιάσουμε ένα βανάκι και να κάνουμε το γύρο του Μαρόκου όλης της χώρας. Όσο μπορώ προλαβαίναμε μέσα σε ένα διάστημα 15 ημερών περίπου. Ας πούμε να το γυρίσουμε με ένα βανάκι. Κάναμε και τελικά μπορώ να πω ότι μας βγήκε ένα πολύ άνετο, ξεκούραστο και οικονομικό θα έλεγα ταξίδι.
0: Θέλω να μου δώσεις, πες μου κι άλλα για το ταξίδι, θέλω να μου πεις τι είδατε, σε ποιες πόλεις πήγατε, αλλά θέλω και οικονομικά στοιχεία, έτσι, για να ξέρει ο κόσμος όταν το βάλει στο μυαλό του πάνω κάτω πόσο στοιχίζουνε, πόσο στοιχίζει ακόμα το Μαρόκο.
1: Γενικά το Μαρόκο δεν μπορεί να το πεις μια ακριβή χώρα, τουλάχιστον ακόμα δεν είναι ακριβή. Για εμάς τους δυτικούς και κυρίως και για τους Έλληνες ας πούμε ακόμα, που είμαστε από τους πιο φτωχούς δυτικούς ας πούμε, ίσως τους φτωχότερους εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα θα ανοίξουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι μια ακόμα προσιτή χώρα. Τα αεροπορικά μας στοιχήσαν γύρω στο 500 για δύο άτομα πηγενέλα. Το ζευγάρι λέω τώρα έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο πήγαν τα αεροπορικά εισιτήρια. Και αυτό διότι δεν είχαμε λόγω της κατάστασης τη δυνατότητα να τα κλείσουμε πάρα πολύ νωρίς, γιατί όπως είπαμε το ταξίδι έγινε λίγο εκτάκτος. Έτσι, έγινε λίγο στο πόδι έτσι, δηλαδή αεροπορικά πήγαμε. Σκοπός ήταν να το κάναμε με τη μηχανή, τέλος πάντων. Λοιπόν, από εκεί πέρα η διαμονή μας ήταν, επιλέξαμε να μην μείνουμε σε ξενοδοχεία αλλά σε καλές σε καλά Ριάντ.
0: Πώς το
1: είπε?
0: Ναι.
1: Ριάντ είναι τα σπίτια της μάλλον η τρόπον την απολυκατοικίες αν θες ας πούμε οι οικιστικές δομές της του Μαρόκου.
0: Κάτι σε Airbnb δηλαδή?
1: Όχι, δεν είναι Airbnb. Όχι Airbnb, δεν είναι Airbnb. Είναι σπίτια σαν να βλέπω κάτι σαν πανσιόν. Όχι ακριβώς, όχι, δεν είναι πανσιόν. Είναι κάποια σπίτια τα οποία μπορεί να βρίσκονται σε δύο ή τρεις ορόφους ας πούμε που έχουν μέσα μια εσωτερική αυλή, σπίτια, διαμερίσματα. Διαμερίσματα τα οποία βρίσκονται σε ένα ας πούμε οικιστικό συγκρότημα ας πούμε, μια πολυκατοικία θα λέγαμε ας πούμε, που έχει μια εσωτερική αυλή και μια εσωτερική βεράντα που βλέπεις από πάνω ας πούμε, στον τρίτο όροφο και βλέπεις κάτω στο ισόγειο.
0: Αυτά είναι παραδοσιακά ή κλασικές πολυκατοικίες?
1: Είναι τα κλασικά παραδοσιακά σπίτια του Μαρόκου.
0: Με τις αυλές με τα συντριβανάκια, κάτι τέτοιο δηλαδή?
1: Ναι, αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και ο λόγος που επιλέξαμε αυτό ήταν για να γνωρίσουμε όσο δυνατόν περισσότερο την κουλτούρα, ας πούμε, του Μαροκινού. Έτσι. Δεν είχαμε δυνατότητα να ζήσουμε σε ένα άλλο μαροκινό σπίτι, αλλά αυτό ήταν ό,τι πιο προστό ήταν για μας. Βέβαια, επιλέξαμε να έχουμε όσο δυνατόν πιο καλά Ριάντ. Όχι κατά ανάγκη ακριβά, γιατί οι τιμές ήταν προσιτές, ας πούμε, δεν ήταν πολύ ακριβές ας πούμε. Το ακριβότερο Ριάντ έκανε 60 ευρώ να σου το καταλάβεις την ημέρα. Λοιπόν, και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ο μέσος όρος πού βρισκότανε? Στα 50 ας πούμε την ημέρα εκεί να υπολογίζει κάποιος?
1: ας πούμε, ναι, γύρω στα 50, εν πάση τόσο, έβρισκες ένα καλό ριάν για να μείνεις.
0: Για δύο άτομα μιλάμε τώρα.
1: Ορίστε.
0: Για δύο άτομα μιλάμε.
1: Ναι, για το διαμέρισμα τώρα, έτσι, το διαμέρισμα. Ναι, ναι, δίκλινο.
0: Α, αυτό το λέω, όχι όνειμα.
1: Σαν να λες ένα δίκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου.
0: Α, μπράβο, εντάξει.
1: Έτσι, σαν να λες ένα δίκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου. Υπήρχαν και φίλοι με 30 ευρώ, τα οποία ήταν πάρα πολύ καλά. Στο την αρχή βρήκαμε με 30 ευρώ ένα πάρα πολύ καλό ριάντ, ας πούμε. Πάρα πολύ, ναι.
0: Αυτά
1: τα, ναι,
0: τα είχες κλείσει από την Ελλάδα, τα έβρισες εκεί μέσω ίντερνετ, τα έβρισες και το γραφείο, πώς γινότανε?
1: Δεν, καταρχήν, μια κλίμα, ανέφερε τη λέξη γραφείο. Το γραφείο μέχρι στιγμής είναι μια απαγορευμένη λέξη για μας, για πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους είναι ότι άμα πας μόνος σου και δεν πας με γραφείο, θα σου έχει τουλάχιστον τα μισά λεφτά κάτω. Το ταξίδι. Εντάξει. Δηλαδή, άμα πας με ένα τουριστικό γραφείο, ας πούμε, το ταξίδι αυτό θα μας στήγιζε γύρω στα 1.700 ευρώ, ας πούμε, το άτομο, και μας στήγησε 1.700 το ζευγάρι συνολικά, και βάζω μέσα αεροπορικά εισιτήρια, το βανάκι που κλείσαμε, τον οδηγό, γιατί σε αυτό το ταξίδι καλό είναι να αναφέρουμε το εξής. Το Μαρόκο έχει μια ιδιαιτερότητα την οποία πρέπει να το σκεφτεί πολύ σοβαρά υπόψη κάποιος που θα αποφασίσει να πάει. Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι στη χώρα δεν μιλάνε αγγλικά, που σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσεις πρόβλημα αν δεν μιλάς τουλάχιστον γαλλικά. Οι Μαροκινοί μιλάνε αραβικά και γαλλικά. Αυτός ήταν λοιπόν ένας σοβαρός λόγος που μας έκανε, και αναζητήσαμε και βρήκαμε ένα βανάκι με οδηγό ξεναγό, ο οποίος μίλαγε φυσικά αραβικά, μίλαγε και γαλλικά και μίλαγε και αγγλικά, έτσι μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε και εμείς μαζί του, εν πάση περιπτώσει. Αυτός είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο δεν μετανιώσαμε ποτέ, βέβαια. Και αυτό γιατί υπάρχει και ένα άλλο προβληματάκι που είδαμε στην πορεία, στο ταξίδι, στο γύρο του Μαρόκου. Κάθε 10 χιλιόμετρα, μίνιμουμ, υπήρχε αστυνομία που σε σταμάταγε στα καλά καθούμενα, χωρίς λόγο, έβρισκε μια πρόφαση, ας πούμε, να σου πει έκανες μια παράβαση οτιδήποτε, και ουσιαστικά τι θέλανε ένα χατζηλίκι. Θέλανε το χατζηλίκι τους. Λοιπόν, αυτό το είχαμε πληροφορεί γέρος μέσω του ίντερνετ από διάφορους άλλους που το είχαν επισκεφτεί, και το λύσαμε με τον οδηγό μας, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος οδηγός ήξερε να διαπραγματευτεί, ήξερε να μιλήσει, κατέβαινε, όχι πόσο κάνει τόσο, να σώσουν κάτι λιγότερο. Θα μην τα πείτε μόνο στον Παστόση. Είχε και την πλάκα του.
0: Εντάξει, βέβαια.
1: Το όλο το σκηνικό, εν πάση περιπτώσει, αλλά με τον οδηγό, τον αραβόφωνο, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος ευτυχώς, εμείς είχαμε την τύχη να είναι και ξεναγός, να έχει και άδεια ξεναγού, με αποτέλεσμα σε κάποιες πόλεις μας έκανε και ξενάγηση σε κάποια μέρη, ας πούμε, τα οποία άμα δεν ήταν αυτός δεν πηγαίναμε.
0: Κάτσε, περίμενε τώρα, αν δεν ήταν αυτός δεν πηγαίνατε. Εσύ ξέρω όμως ότι όταν οργανώνεις ένα ταξίδι και πας ενώτερα με τη γυναίκα σου, έχεις τις πληροφορίες του τι θα πας και τι θα δεις, δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι, για σένα μιλάω τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω για σένα πόσο είναι απαραίτητος ο ξεναγός. Για κάποιον άλλον ο οποίος δεν έχει τόσο υπομονή να φτιάξει ένα ταξίδι, το καταλαβαίνω. Αντιλαμβάνομαι ότι βοηθηθήκατε σε αυτό το ταξίδι πάρα πολύ, αλλά ξέρω ότι εσύ θα τα βγάζεις πέρα ούτως ή άλλως εάν πήγαινε στο Μαρόκο με τη γυναίκα σου.
1: Θα τα βγάζα πέρα, αλλά το θέμα είναι το εξής. Ότι για να μπεις στο μουσείο μέσα, ας πούμε, σε ένα μουσείο, ή να πας, ας πούμε, ή στο μαυστοχλείο του Μουλά Ισμαήλ, ας πούμε, λέμε παράδειγμα,
0: ναι, ναι,
1: που πήγαμε, στο πώς θα πάμε, το πού θα πάμε, Ξέρεις, η είσοδος είναι από εκεί πέρα και το εισιτήριο, ας πούμε, μπορείς να πας στο τζαμί του Χασάν στην Καζαμπλάνκα, ας πούμε, για παράδειγμα. Το εισιτήριο είναι για τον πρόεδρο, για το ισόγειο που θα μπεις μέσα. Άμα θες, παιδιά, πληρώσεις άλλα για να πας κάτω στα καθαρτήρια. Αυτά τα πράγματα δεν μπορείς, άμα δεν έχεις κάποιον να μιλάει τη γλώσσα, να συνοηθείς, ας πούμε, για να πας. Κατάλαβες τι γίνεται?
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτός είχε τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μαζί τους, να πει τι ακριβώς θέλαμε, εν πάση περιπτώσει, και να προτείνει και κάποια πραγματάκια. Έτσι. Εγώ θυμάμαι είχα ακούσει τον... επειδή είχα δει την Καζαμπλάνκα, το ταξίδι της Καζαμπλάνκας που είχε κάνει ο Δούσης στις εικόνες, είχα την αίσθηση στην Καζαμπλάνκα, στο τζαμί του Χασάν του δεύτερου στην Καζαμπλάνκα, δεν μπορούσες να μπεις. Δεν μπορούσε να μπει ο μη μουσουλμάνος. Τελικά μπήκαμε κανονικά, παρακολουθήσαμε ξενάγηση, κανονικά. Βέβαια, για όλα αυτά καθάρισε ο Λάρμπι, ο
0: ξεναγός
1: μας.
0: Σας πέρασε για...
1: Όχι, δεν μας πέρασε για Άραβες, για μουσουλμάνους, για δυτικούς κανονικά. Κάποιες μέρες την εβδομάδα, εν πάση περιπτώσει, επιτρέπεται η είσοδος των δυτικών, κανονικά μέσα.
0: Δεν μου λες πόσο εντυπωσιακό ήταν. Ξέρω ότι είναι το μεγαλύτερο τζαμί που υπάρχει και ένα από τα πολυτελέστερα. Πόσο εντυπωσιακό, πόση εντύπωση σου έκανε σένα? Σαν οικονομία, έτσι, όχι σαν θρησκευτικό.
1: Το τζαμί του Χασάν στην Καζαμπλάνκα, λες, έτσι. Ναι, είναι, ναι. Πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι το... έχει τον ψηλότερο μιναρέ, λέει, στον κόσμο. Από όσο είναι 280 κάτι μέτρα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Είναι ολομάρμαρο από ό,τι κάπου διάβασα.
1: Ναι, είναι σκαλιστό, έχει πολύ περίτεχνη, πολύ δουλειά πέσει πάνω, ρε παιδί μου. Τι να πω, είναι ακριβώς σκαλιστό, είναι, όπως ξέρεις, στην Ισλαμική τέχνη, η Ισλαμική τέχνη μάλλον είναι ανεικονική, είναι γεωμετρικά και ανεικονικά μοτίβο, ας πούμε. Όλα αυτά φαντάζομαι σε ένα πολύ έντονο μέγεθος, με πάρα πολύ λεπτοδουλειά, πολύ πολύ πολλές και μικρές λεπτομέρειες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν είναι κάτι που, ξέρεις, δεν είναι εύκολο να περιγραφεί με λόγια. Είναι πράγματα που πρέπει να τα δεις.
0: Ναι. Γι' αυτό λέω στους ακροατές, δεν είναι μόνο το βιντεάκι στο YouTube. Πρέπει να τα δεις με τα μάτια σου για να τα απολαύσεις.
1: Ναι. Γιατί καμία εικόνα και κανένα βίντεο δεν μπορεί να σου μεταφέρει το δέος που σου δίνει η πραγματικότητα, εν πάση περιπτώσει. Είναι πραγματικά ένα εντυπωσιακό τζαμί και έξω με το μιναρέ του και μέσα το τζαμί είναι εκπληκτικό, είναι ένας τεράστιος χώρος. Τα τζαμιά, ξέρεις, είναι αδιτεράστιοι χώροι, δεν έχουν μέσα ούτε εικόνες, τίποτα, ας πούμε, τεράστιο χώρο, αλλά είναι εντυπωσιακό η όλη αρχιτεκτονική του, ας πούμε, με το γυναικονίτη του από πάνω, και έχει και υπόγειο από κάτω με κάποιες μαρμάρινες λεκάνες, ας πούμε, που οι πιστοί πλένουν τα χέρια τους, τα πόδια τους, εμπαστώσει, κάνουν τον καθαρμό πριν την προσευχή, πράγμα που το είδαμε έντονα σε πολλές πόλεις στο Μαρόκο, ας πούμε. Στα καλά καθούμενα στο Μαρακές μέσα, ας πούμε, έβλεπες ο άλλος μέσα στη μέση του δρόμου, έβγαζε τα παπούτσια του, έπλαινε τα πόδια του, έπλαινε τα χέρια του, έκανε μια ιεροτελεστία εμπαστό στη μέση του δρόμου, ας πούμε, και μετά άπλωνε το χαλάκι του και έκανε την προσευχή του.
0: Μάλιστα. Μα γι' αυτό ταξιδεύεις, αυτά θέλεις να δεις.
1: Ναι.
0: Στην πραγματικότητα.
1: Πολύ έντονο.
0: Για πες τώρα για το Μαρακές, γιατί θεωρείται το κορυφαίος προορισμός του Μαρόκου. Εκεί αυτή η πλατεία, εκεί η περίφημη με τους γητευτές φιδιών και τα λοιπά.
1: Η πλατεία, η Τζεμάλ Φνά. Λοιπόν, το Μαρακές ήταν ο πρώτος μας προορισμός. Εκεί μείναμε, δηλαδή, εκεί στο αεροδρόμιο Μενάρα προσγειωθήκαμε μετά από 4 ώρες πτήση, απευθείας πτήση πήραμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το Ριάτ που νοικιάσαμε ήταν δίπλα στην πλατεία, δηλαδή 3 λεπτά μέχρι την πλατεία απόσταση. Πραγματικά η πλατεία Τζεμάλθνα είναι μια εντυπωσιακή πλατεία γεμάτη ήχους και χρώματα όλη τη διάρκεια της ημέρας.
0: Δεν είναι η πλατεία του πάρκου με τα πάρκα και τα συντριβάνια, είναι άλλο πράγμα τώρα αυτό.
1: Είναι μια τεράστια πλατεία στην οποία το πρωί είναι γεμάτη από πάγκους, από γητευτές φιδιόρ με κόμπρες και άλλα φίδια, με βόες και τα λοιπά, με περίεργους τύπους οι οποίοι όταν θα σε δουν να κοιτάς προς τα εκεί θα τρέχουν με τα πάνω σου, έλα να βγάλεις φωτογραφία. Απαγορεύεται βέβαια να βγάλεις φωτογραφία, γιατί άμα βγάλεις φωτογραφία χωρίς την άδειά τους θα ζητήσουν τη μάνα τους και τον πατέρα τους για να πληρώσεις. Εν πάση περιπτώσει μπορεί να καταλήξεις μέχρι να έρθει η αστυνομία, ας πούμε. Έχουν γίνει πολλά τέτοια επεισόδια, εν πάση περιπτώσει, εκεί. Άλλοι πάγκοι με μακάκους, μαϊμούδες τις, οι οποίες υπάρχουν στο μέσο Άτλαντα και ζουν εκεί πέρα. Μπορείς να δεις οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Και το βράδυ όταν πέσει, αρχίζει και πέφτει το σκοτάδι, η πλατεία αυτή μεταμορφώνεται, όλοι αυτοί οι πάγκοι αδειάζουν, φεύγουν αυτοί οι διάφοροι μικροπολιτές και διάφορα άλλα που είναι στην πλατεία και αντικαθίστανται από άλλους πάγκους οι οποίοι μετατρέπουν την πλατεία σε ένα τεράστιο εστιατόριο με τραπέζια, με πάγκους αριθμημένους. Το κάθε τραπέζι έχει τα δικά του φαγητά, έχουν σαλιγκάρια, έχουν κεφαλάκια βραστά, έχουν ποδαράκια, κατσαμπατσά, ό,τι μπορείς να φανταστείς, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Σου κάνει καρδιά να φας όμως ό,τι όπως τα βλέπεις ή απλώς θα φωτογραφίζεις και φεύγεις?
1: Κοίταξε, ό,τι σου κάνει, σου κάνει. Και η αλήθεια είναι κάποιες μυρωδιές είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Να πω την αλήθεια, μετάνιωσα και εγώ και η γυναίκα μου που από φόβο, γιατί ένας φίλος μας είπε ότι είχε πάει κάπου, ας πούμε, σε ένα μέρος στο Ουσμπεκιστάν, να θυμάμαι, δεν ξέρω, και έπαθε μια δηλητηρίαση. Λοιπόν, και λέω τώρα να πάμε εκεί πέρα και να πάθουμε καμιά δηλητηρίαση, εν πάση περιπτώσει, και να τρέχουμε και να χαλάσει το ταξίδι, και δεν τολμήσαμε.
0: Εδώ τα λέμε και εγώ, δεν είμαι σίγουρος εάν θα τολμούσα, αλλά εγώ το είπα, θα τολμούσα σε πολύ αριστοκρατικό ρεστοράν στο Ουσμπεκιστάν. Δεν το είπα θα πω street food.
1: Βλέπαμε πάρα πολλούς δυτικούς να τρώνε street food, κάτι απίστευτα ιδιοσκευάσματα τα οποία, τι να σου πω, είχαν κάτι τεράστιες τάβλες με μαντέμι, ξέρω εγώ τι ήταν, στα οποία βάζανε πάνω κυμάδες, διάφορα μπαχαρικά, κρεμμύδια, πιπεριές, 1 εκατομμύριο πράγματα ανακατεύανε εκεί, βάζει τόση, τα παίρνανε, τα βάζανε σε ένα σάντουιτ, αλλά οι μυρωδιές ήταν απίστευτες. Αυτό το πράγμα πρέπει να ήταν πεντανόστιμο, δηλαδή μύριζε πραγματικά υπέροχα, και έβλεπες τους δυτικούς οι οποίοι το τρώγανε, έβλεπες τα μάτια τους. Από τον ενθουσιασμό πρέπει να ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Εμείς το μόνο street food που φάγαμε ήταν σε κάποια σημεία που φάγαμε που λέγαμε πίτσα, εν πάση περιπτώσει. Την πίτσα την ξέρουμε, ας πούμε, τη δυτική, ας πούμε, και φάγαμε κανένα 2 φορές πίτσα, έτσι, στο πόδι.
0: Για σιγουριά.
1: Ναι. Που ξέραμε τι έχει, ραμπόντι, ήξερα εγώ.
0: Ξέρεις ότι ψήνεται και όλα, οπότε εντάξει λες.
1: Ναι. Και το άλλο ψημένο ήταν, ρε παιδάκι, μα δεν ήξερες τι είναι.
0: Ναι,
1: σωστά. Όταν πέρναγες μέσα από τις Μεδίνες και έλεπες να κρέμουν το κεφάλι της κεφάλια από καμήλες, ας πούμε, και να σου πουλάει κρέας καμήλας, και παραδίπλα, ας πούμε, να υπάρχουν τα μαγαζιά που ψήνουν τέτοια πράγματα διάφορα και δεν ξέρεις, είναι καμήλα, δεν είναι. Όχι πως έχω πρόβλημα να φάω καμήλα, έφαγα στην Ιορδανία, μια χαρά είναι. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Αλλά θέλω να πω, και όταν έχεις ακούσει ότι η υγιεινή στο θέμα της διατροφής στο Μαρόκο γενικά, ας πούμε, πάσχει, και εσύ θα πρέπει να προσέχεις το τι θα φας, το τι θα πιεις. Δεν μπαίνεις παραδείγματος χάρη, προσέχεις πολύ που θα πάρεις χυμό. Χυμό πήραμε μόνο σε κάποια σημεία στα οποία ήμασταν σίγουροι ότι δεν θα προσθέσουν νερό μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ήταν, δηλαδή, έστειβε το ρόδι επί τόπου, και δεν γιατί σε κάποιοι άλλοι, ας πούμε, σου στίβουν το χυμό και τα λοιπά και προσθέτουν και λίγο νερό από πίσω, πίσω από τον πάγκο δεν βλέπεις.
0: Και σου βάλουν και ένα παγάκι, ας πούμε.
1: Ναι, ας πούμε, παγάκι, εντάξει, εννοείται ότι το απαγορεύεις, ας πούμε, λες παρακαλώ, όχι παγάκι, σε οτιδήποτε, ας πούμε, και τα λοιπά. Όλα αυτά τα πράγματα.
0: Για παίρνουν και μετά το Μαρακές, δηλαδή, κάνε μου έτσι τη διαδρομή.
1: Μετά το Μαρακές φύγαμε, εμείς μείναμε 2 μέρες Μαρακές. Την πρώτη μέρα που καταλήξαμε εκεί μετά το αεροδρόμιο, εμπαστώσει, κάναμε τη βόλτα μας. Τη δεύτερη μέρα κάναμε μια ξενάγηση, πήγαμε στο Μαρακές καταρχήν, έτσι. Πήγαμε στο παλάτι του Μπαχία, είναι ένα καταπληκτικό, στους τάφους του Σαντί, στο τζαμί Κουτούμπια, στους κήπους Μενάρα, αν θυμάμαι, ναι, στους κήπους Μενάρα, εμπαστώσει κάποια από τα αξιοθέατα του Μαρόκου, λέω τώρα, και την τρίτη μέρα ήρθε ο Λάμπιο, ο οδηγός μας με το βανάκι, εν πάση περιπτώσει, και μας πήρε και ξεκινήσαμε το ταξίδι ουσιαστικά. Το πέρασμα του Μεγάλου Άτατα ήταν η πρώτη μεγάλη διαδρομή, γύρω στα 350-360 χιλιόμετρα, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να φτάσουμε στο Τινενκύρ. Μια διαδρομή που ουσιαστικά πέρναγε τον Άτλαντα, το μεγάλο Άτλαντα, ναι.
0: Ωραία διαδρομή.
1: Εκπληκτική διαδρομή. Μια εκπληκτική διαδρομή, με εικόνες τις οποίες για μας τους δυτικούς είναι απόκοσμες πολλές φορές, είναι άγνωστες προς εμάς. Περνάς από ξαφνικά μέσα σε 2 διαφορετικούς κόσμους. Από τον κόσμο που έχει τα νερά του, τη βροχή του, τα δάση του, εν πάση περιπτώσει, ελαιώνες, φοίνικες, ξέρω, κτλ. Περνάς τον ατλέτα και πας στην από πίσω πλευρά, την ανατολική πλευρά θα λέγαμε, ας πούμε, νότιο ανατολική πλευρά, που ουσιαστικά ο Άτλαντας έχει στραγγίξει τα σύννεφα και πας στη στεγνή περιοχή πλέον. Από εκεί πέρα είναι μια έρημος, όχι με την πλήρη έννοια, έτσι, γιατί που και που έβλεπες και θάμνους, έβλεπες και φοίνικες, εν πάση περιπτώσει, κτλ. Άλλαζε όμως το τοπίο τελείως. Δεν έβλεπες σπίτια σύγχρονα, γιατί στο εμπαρόδο πρέπει να αναφέρουμε ότι το Μαρόκο, εκτός από την περιοχή της Μεδίνας, γιατί δεν αναφέραμε και τίποτα για τη Μεδίνα. Λίγο γρήγορα πάει η περιγραφή και δεν ξέρω τι να πρωτοπώ.
0: Όχι, όχι, λέγε, μου αρέσει και εμένα να ακούω.
1: Ναι, γιατί το Μαρακές, δηλαδή, χωρίζει σε δύο κομμάτια. Το ένα είναι η Μεδίνα του Μαρακές,

0: διάφορα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και έξω από την περιοχή αυτή υπάρχει η σύγχρονη πόλη του Μαρόκου, του Μαρακές, μάλλον, του Μαρακές, όπου υπάρχουν σύγχρονα τεράστια ξενοδοχεία, φοβεροί δρόμοι. Είναι το περίφημο Λαμαμούνια, το φοβερό ξενοδοχείο αυτό. Έχει φτιάξει και ο Ρονάλντο, ο ποδοσφαιριστής, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, εν πάση περιπτώσει. Δρόμοι ταράθη και με δευτεία αναφέρω δρόμους. Να μην ξεχάσω. Το να οδηγήσει κάποιος στο Μαρόκο είναι εμπειρία. Όταν λέω εμπειρία, εννοείται. Εμπειρία. Εμπειρία. Μιλάμε, άλλος έρχεται από εδώ, άλλος πάει από εκεί. Μια κατάσταση, δηλαδή, ακόμα που το σκέφτομαι ώρες ώρες τρομάζω. Λέω, αυτός ο οδηγός μας πώς πήγαινε έτσι στα ίσια. Πέρναγε μια διασταύρωση την οποία περνάγαν όλοι. Από εδώ, από εκεί, αυτοκίνητα, μηχανές να τρέχουν, να κάνουν ένα χαμός.
1: Έχουν αποκτήσει ταλέντο τώρα στον τρόπο οδήγηση.
0: Ναι, ναι. Ένα τρίβεδο πέρνα, σου είτε ξαφνικά να σε κλείνει, να πηγαίνει μπροστά. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα, τέλος πάντων.
1: Λάβω, περίμενε. Επειδή πήγε 7.30, κάτσε να βάλουν ένα τραγούδι και συνεχίζουμε να σπάσουμε λίγο το.
0: Ναι.

Φίλοι ακροατές του Ράδιο Ένωση και των μουσικών μοτοταξιδιών, ακούτε τον κύριο Λάβρα Αναστασίου από την Άμφισσα να μας αφηγείτε έτσι το

0: ταξίδι του στο Μαρόκο. Λοιπόν, λέγε τώρα, Λάντρο, πού αλλού πήγατε μετά το Μαρακές?
1: Είχαμε μείνει λοιπόν στο πέρασμα του Μεγάλου Άτλαντα, λοιπόν, που ουσιαστικά αλλάζει το σκηνικό του επισκέπτη, ας πούμε, από την Δύση προς την Ανατολή. Λοιπόν, το πρώτο χωριό που επισκεφτήκαμε ήταν το περίφημο Αϊντ Μπεν Χαντού. Ίσως το πιο πολύ φωτογραφημένο μέρος του Μαρόκου, ας πούμε. Ένα χωριό το οποίο είναι χτισμένο από πλήθα. Καταπληκτικό, με την περίτεχνη αυτή, την περίεργη αυτή και την ιδιαίτερη τεχνική χτισήματος των μαροκινών σπιτιών. Με τις κάσπες, κάσπα για τους ακρατές, για να ξέρουν τι είναι κάσπα, είναι κατοικίες οχυρωμένες. Οχυρωμένες κατοικίες οι οποίες βρίσκονται στα λεγόμενα ξάρ, πολλές φορές βρίσκονται, μάλλον όχι πάντα, αλλά συνήθως βρίσκονται μέσα σε οχυρωμένα ξάρ. Ξάρ είναι τα οχυρωμένα χωριά. Έχουν μια εξωτερική οχύρωση, εν πάση περιπτώσει. Αυτά από την εποχή του Μεσαίωνα κινητά. Λοιπόν, ένα πραγματικά υπέροχο έτσι τοπίο, ένας υπέροχος οικισμός, ένα υπέροχο χωριό, θα έλεγα.
0: Είναι αυτό που περνάει μπροστά του και ένα έτσι ρηχό ποταμάκι.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Και εκεί έχουν γυριστεί και πάρα πολλές ταινίες, έτσι, κάτι ο Ιντιάνα Τζόουνς έχουν γυριστεί, κάτι, πολλές ταινίες, όπως παρακάτω μετά το Αϊντ Μπεν Χαντού περάσαμε στο Ουαρζαζάτ, το γνωστό Ουαρζαζάτ, το οποίο είναι βέβαια σκηνικό, αυτό και αν είναι, για πάρα πολλές ταινίες. Εκεί έχουν γυριστεί από τον Πόλεμο των Άστρων μέχρι Αστερίξ και Κλεοπάτρα, Αστερίξ και Οβελίξ, αυτά τα σειρές, Ιντιάνα Τζόουν, πάρα πολλές ταινίες, πάρα πολλές. Βασόλου και βλέπεις τα σκηνικά από τις διάφορες εταιρείες παραγωγής, τις αμερικάνικες, ας πούμε, που βρίσκονται εκεί. Εμείς δεν μείναμε στο Ουαρζαζάτ, το προσπεράσαμε, γιατί ουσιαστικά είναι ένα στημένο σκηνικό, αν το στην κυριολεξία αυτό είναι, ας πούμε. Τώρα να πάμε να δούμε στημένα πράγματα τα οποία δεν μας έλεγε κάτι ιδιαίτερο. Προτιμούσαμε να πάμε στην κοιλάδα του Νταντές, να περάσουμε να τη δούμε, γιατί μιλάμε τώρα το ταξίδι αυτό. Ήταν μεγάλο, ξεκινήσαμε στις 9 η ώρα, ας πούμε, το πρωί, και στον προορισμό μας, στο τελικό που ήταν το Τινερχήν, φτάσαμε το βράδυ στις 8 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, γιατί ήταν και μεγάλο ταξίδι, δεν ήταν ένας δρόμος ευθεία που θα μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα και να πας, μπορεί να ήταν 360 χιλιόμετρα πόσο ήταν, αλλά ήταν με στροφές, με τους αστυνομικούς να καραδοκούν, με τα ραντάρ.
0: Δεν μου λες, θύμισε μου πάλι, τι μήνα πήγατε?
1: Εμείς πήγαμε, όπως είχαμε πάει και η Ορδανία, το έχουμε ξαναμιλήσει και αυτό, τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή, και ο καιρός πώς ήταν? 20, από τις 20 Νοεμβρίου μέχρι 5 Δεκεμβρίου. Ο καιρός ήταν πάρα πολύ καλός. Το πρωί ήσουν με κοντομάνικο, το βράδυ ήθελες μπουφάν. Μπουφάν.
0: Είχε μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας.
1: Είχε μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας, ακριβώς. Και ειδικά κάτω στην έρημο, γιατί την επόμενη μέρα, ολοκληρώνοντας την παστόση, πήγαμε στην κοιλάδα του Νταντές, καταπληκτική κοιλάδα του Νταντές, ένα ποταμάκι να περνάει κάτω και δεξιά-αριστερά φοίνικες, δάση από φοίνικες, χουρμαδιές, εμπαστώσει που πριν από λίγο καιρό, τον περασμένο μήνα, είχε ολοκληρωθεί ο τρίγος των χουρμάδων, εμπαστώσει, χουρμάδες απίστευτης ποιότητας, επειδή έτσι και φάγαμε και δοκιμάσαμε, καταπληκτική, εμπαστώσει. Το βράδυ καταλήξαμε στο Τινενκύρ με ένα περίφημο δάσος, από ένα φανταστικό φοινικό δάσος, και την άλλη μέρα το πρωί είδαμε ότι είχε μια καταπληκτική, ένα καταπληκτικό ξάρ με κάσπες, ας πούμε, το οποίο φαινόταν, είχε καταπληκτική θέα από το ξενοδοχείο, από το ΡΙΑ, το οποίο μείναμε εμείς. Λοιπόν, εννοείται ότι σε όλα τα ξενοδοχεία, σε όλα τα ΡΙΑ είχαμε πρωινό μέσα, το οποίο ήταν τυπικό πρωινό του Μαρόκου. Τι είχε δηλαδή? Το ψωμί το δικό τους, κάτι περίεργα, ιδιόμορφα ψωμιά, σαν, πώς να πω, σαν μικρά πιάτα, λίγο φουσκωτά.
0: Πιτάρια δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Πίτες.
1: Ναι, ναι, σαν πίτες, ψωμιά ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Ψωμιά ήταν, με βουτυράκι, με μαρμελάδες, με μέλι, οπωσδήποτε τσάι και καφέ.
0: Άλλοι τουρίστες υπήρχαν, ναι, σε αυτά τα μέρη, όχι στο Μαρακές, στα υπόλοιπα που πήγατε.
1: Υπήρχαν, βέβαια, υπήρχαν πολλοί τουρίστες, και με γκρουπ αλλά και με μονωμένοι. Δηλαδή είδαμε, μας έκανε τύπος, ήταν πολλοί οι οποίοι ταξιδεύαν μόνοι τους. Προφανώς γνώριζαν γαλλικά, έτσι, γιατί σε κάποιους από αυτούς ακούγαμε να συνοούνται, ας πούμε, να μιλάνε, αλλά μόνο γαλλικά, έτσι. Εμείς δυστυχώς στην παρέα δεν μιλάει κανείς γαλλικά και το λύσαμε ευτυχώς έτσι εύκολα το πρόβλημα. Το βράδυ, μια και μείναμε στο Τινενκύρ, πήγαμε σε ένα χωριό Βερβέρων, σε ένα βερβέρικο χωριό, και μας φιλοξενήσανε κάποιοι Βέρβεροι. Γι' αυτό αυτή την επικοινωνία την κανόνισε ο φίλος μας, ο οδηγός μας, εν πάση περιπτώσει. Λέει, θέλετε να σας πάω να φάτε κάπου παραδοσιακά, και έχει και παραδοσιακά, η φαντά και τα λοιπά, και χαλιά και ιστορίες, άμα θέλετε. Πήγαμε, εν πάση περιπτώσει, ναι, να πάμε. Πήγαμε σε ένα χωριό Βερβέρων, εν πάση περιπτώσει, μας υποδείχνουν κάτι καταπληκτικοί τύποι με τις παραδοσιακές φορεσιές και τα λοιπά. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν φολκλόρ, ήταν η ζωή τους έτσι, γιατί όλοι έτσι την νότισαν εκεί, εν πάση περιπτώσει.
0: Δηλαδή πίστεψες ότι αυτό ήταν γνήσιο το σκηνικό, δεν ήταν?
1: Ήταν ένα σκηνικό το οποίο το κανόνισε ο Λάρμπι με κάποιους που ήξερε, που πουλάγανε, εν πάση περιπτώσει, και χαλιά. Ένας στην παρέα μάλιστα αγόρασε και ένα χαλί. Ήταν εκπληκτικά τα χαλιά τους, η αλήθεια είναι αυτή. Είχαμε και μια πληροφορία για την ποιότητα των χαλιών που πουλάγανε αυτοί, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι, μας κάναν το τραπέζι με ένα τατζίν, αυτό που ως επί το πλήσιο θα φας στο Μαρόκο, από τη μαροκινή κουζίνα, είναι τατζίν. Τι είναι τατζίν? Τατζίν είναι ένα, σαν τις δικές μας τις γάστρες, πύλινο, στρογγυλό, που το καπάκι του είναι κονικό, οξύ κονικό, μεγάλο ύψος ο κόνος, και στην κορφή έχει ένα ποτηράκι. Στο ποτηράκι το βάζεις νερό, και όταν το νερό στεγνώσει, λες, το φαΐ είναι έτοιμο. Μέσα στο τατζίν υπάρχουν διάφορα. Μπορεί να έχεις κρέας με κουσκούς, λαχανικά. Το κρέας μπορεί να είναι από κοτόπουλο μέχρι μοσχάρια, εκτός από χοιρινό, βέβαια, εννοείται.
0: Ναι, ναι.
1: Χοιρινό δεν υπάρχει εκεί κάτω. Λοιπόν, αρνί ή οτιδήποτε. Λαχανικά. Πάρα πολύ νόστιμο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και υπάρχουν πολλές συνταγές με διάφορα τατζίν, εν πάση περιπτώσει. Και οι σούπες τους, η χεράρα. Χεράρα, χαρέρα. Θα σε γελάσω, το θυμηθώ κάποια στιγμή.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, με περίεργες σούπες, με όσπρια, με ρεβίθια, με φακές. Όχι με τον τρόπο που τα φτιάχνουμε εμείς. Είχανε όλα, μα όλα, κύμινο και κάρι. Όλα, μα όλα. Μόνο το ψωμί δεν είχε κύμινο και κάρι. Λοιπόν, και σε κάποιες μέρες να τρώω μόνο ψωμί, μετά από κάποιες μέρες, στην πασχετώση. Όχι τίποτα άλλο, για να μην έχω τόσο πολύ έντονη τη γεύση του κύμινου και του κάρι στο στόμα μου.
0: Ήταν καυτερά γενικώς τα φαγητά τους?
1: Καυτερά. Δεν ήταν όλα καυτερά. Πολλά ήταν καυτερά, τα περισσότερα ήταν καυτερά. Ρώταγες και σου λέγανε, εν πάση περιπτώσει. Ευτυχώς και υπάρχει και αυτή η επιλογή του Google Translate, εν πάση περιπτώσει, που με τη μετάφραση έβλεπες τι ακριβώς θα φας και τι έχει μέσα. λοιπόν, από το μενού.
0: Σωστά.
1: Δεν μαγείρευαν άσχημα, νόστιμο μαγείρευανε.
0: Δεν μου λες, είχες σκεφτεί καθόλου πριν το ταξίδι να κάνεις κάποιο είδους εμβόλια?
1: Όχι, όχι, το Μαρόκο δεν θέλει κανένα εμβόλιο και πραγματικά δεν ήθελε εμβόλιο. Το μόνο που είναι προσέξει το θέμα της καθαριότητας. Το πού θα πιάσεις, τι θα πιάσεις, τι θα φας και τι θα πιεις. Αυτό.
0: Σαν χώρα ήταν, πώς θα τη χαρακτήριζες από απόψεις υγιεινής?
1: Καθαρή δεν τη λες. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο. Δηλαδή ο άλλος τρώει στο δρόμο μία σοκολάτα, μία γκοφρέτα. Δεν υπάρχει τίποτε πιο φυσιολογικό το χαρτί να το πετάξει κάτω όπως είναι.
0: Ναι.
1: Δεν εννοούμε τα τσιγάρα, ας πούμε, τα βαϊγόπες εννοείται κάτω, ας πούμε. Τρώει οτιδήποτε, ας πούμε. Τρώει μια πίτσα, έτσι, την οποία την έχει πάρει σε κουτί. Τρώει το κουτί, τρώει την πίτσα, ας πούμε, το κουτί όπως είναι, το πετάει κάτω στον δρόμο. Εκεί το πατάει, συνεχίζει. Τέτοια πράγματα. Πραγματικά εντυπωσιακό αυτό. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό θα το δεις και θα σου κάνει έντονη εντύπωση. Σε κάποια σημεία θα σου μυρίζουν πάρα πολύ άσχημα οι αποχετεύσεις. Όταν πας για δημόσιες τουαλέτες, δεν πας. Δεν πας. Λες, παιδιά, με έπιασε τώρα, πρέπει να βρω μια τουαλέτα οπωσδήποτε. Να, ορίστε, εκεί είναι οι δημόσιες τουαλέτες. Οι δημόσιες τουαλέτες πλησιάζεις, όταν φτάσεις στα 20 μέτρα από τουαλέτα γυρνάς πίσω. Λες, εγώ εκεί δεν. Δεν υπάρχει περίπτωση, ή πάνω μου, ή ξέρω εγώ. Δεν γίνεται, εκεί δεν πας.
0: Πες μου κάτι άλλο τώρα, γιατί πλησιάζει η ώρα 8. Θέλω να μου πει για τη Φεζ.
1: Πριν φτάσουμε στη Φεζ, να πω για την άλλη μέρα που πήγαμε στη Σαχάρα. Μετά το Τινεζίγιν, πήγαμε στη Σαχάρα.
0: Ναι.
1: Και μείναμε σε ένα καταπληκτικό κάμπ μέσα στη Σαχάρα, στους αμόλοφους. Μας πήγε, δηλαδή είχαμε κλείσει ένα ραντεβού, ήρθαν με 4x4, μας πήρανε, μας πήγαν σε ένα καταπληκτικό κάμπ, το οποίο οι σκηνές ήταν υπέροχες, φανταστικές, με εσωτερικές τουαλέτες, εσωτερικό μπάνιο, θέρμανση, air condition, πάρα πολύ πολύ προσεγμένες δουλειές, εν πάση τόσο, όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Και πεντακάθαρα, εκεί πραγματικά δεν έλειπες κάτω ούτε εγώ. Και μου έκανε εντύπωση όταν πήγαμε, γιατί πήραμε και τις καμήλες και κάναμε βόλτα στο ηλιοβασίλεμα μέσα σαν αμόλογους, εκπληκτική διαδρομή, και θα συνιστούσα σε κάθε ακροατή μας να το κάνει αυτό όταν θα πάει στη Σαχάρα. Δεν συναντάει εύκολα τέτοιες ερήμους με τέτοιους αμόλοφους, και κυρίως το ηλιοβασίλεμα το απόγευμα που πέφτουν οι σκιές από τους αμόλοφους, και εσύ με τις καμήλες ή η παρέα σου να πέφτουν οι σκιές πάνω, είναι κάτι το εκπληκτικό, εν πάση περιπτώσει. Ήθελα να πω εκεί πέρα ότι κάτσαμε για τσιγάρο, ποτέ κανένας δεν έριξε τσιγάρο μες στην άμμο. Και κάνα δύο τύποι που είδαμε, γιατί πέσαμε και σε κάποιους άλλες που κάναμε βόλτα με καμήλες, κάποιες κάπνισε ένα τσιγάρο, το πετάει το τσιγάρο κάτω και φεύγει ένας από τους Βεδουίνους από την παρέα μας.
0: Ναι.
1: Από τους Βέρβερους, μάλλον, της παρέας.
0: Ναι, ναι.
1: Βεδουίνους. Βεδουίνους, ναι. Μάλλον, όχι, ήταν... συγγνώμη. Τέλος πάντων, οι Βεδουίνους, Βέβαιρο, κάτι κάπως αλλιώς είναι. Τώρα αυτή τη στιγμή το χάνω, λόγω και του άγχους της εκπομπής. Και πήγε εκεί απέναντι στην παρέα, πήρε τη γόπα και την έβαλε σε ένα χαρτί μαντήλι και την πήρε.
0: Σοβαρά.
1: Την έρημο την προσέχουν πάρα πολύ. Ναι, πραγματικά στην έρημο δεν είδαμε τίποτα, μα τίποτε που να μας χαλάει το μάτι. Λοιπόν, την άλλη μέρα το βράδυ, μπαστώ, είχαμε κάτι αυτό, με κάτι τουριστικές ατραξιών εκεί στο κάμε, μουσικές και τα λοιπά, εμπαστώσει, όλα καλά, εμπαστώσει, λίγο folklore, λίγο έτσι, τέλος πάντων. Την άλλη μέρα φύγαμε για Φεζ. Και τώρα, μια και η εκπομπή τελειώνει, η Φεζ.
0: Ναι.
1: Να πάμε στη Φεζ, να περάσουμε 8 ώρες ταξίδι και να πάμε στη Φεζ. Μια καταπληκτική πόλη στην οποία είχαμε προνοήσει να έχουμε ξεναγώ, διότι είχαμε πληροφορηθεί ότι για να πας στην αρχαιότερη μεδίνα του κόσμου και την μοναδική που δεν έπεσε καθόλου και είναι αυθεντική, γιατί οι υπόλοιπες είχαν τεράστιες ζημιές από το μεγάλο σεισμό της Λισαβόνας, ας πούμε, πότε ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, εν πάση περιπτώσει, που κατέστρεψε μπαστούτος την Πορτογαλία και τη Λισαβόνα, ας πούμε, και τα λοιπά, και τα ισοπαίδωσε. Λοιπόν, αυτή δεν έπαθε τίποτε. Πραγματικά είναι μια μεδίνα στην οποία άμα δεν σε πάει κάποιος θα χαθείς. Θα σε βρουν γέρο μετά από μερικά χρόνια με μουσια και τα λοιπά, κύριε Κρύζα, που βρίσκεσαι. Πραγματικά χάνεσαι. Χάνεσαι για πλάκα. Είναι πραγματικά το μοναδικό σημείο, το μοναδικό μέρος, η μοναδική μεδίνα που λες δεν τολμάω. Μας πήγε λοιπόν εκεί ένας ξεναγός αγγλόφωνος που είχαμε κανονίσει από πριν, μας έκανε το γύρο, μας πήγε σε διάφορα μέρη και κυρίως μας πήγε και σε αυτά τα περίφημα βυρσοδεψία της ΦΕΣ, τα πολυφωτογραφημένα βυρσοδεψία της ΦΕΣ με τις τεράστιες πολύχρωμες γούρνες που βάφουν και επεξεργάζουν τα δέρματα και στα οποία για να πας η μυρωδιά και η βρώμα είναι απερίγραφτη. Απερίγραφτη, λες θα σου πέσουν τα μαλλιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Σου δίνουν λίγο κάτι δυόσμο και τα λοιπά, να βάζεις τη μύτη και τα λοιπά για να μπορείς και να το αντέχεις. Ναι, κάτι κάνει ο δυόσμος, η αλήθεια είναι, κάτι κάνει, λες θα πάρω αναπνοή, δεν θα πεθάνω, θα πάρω αναπνοή με το δυόσμο. Η αλήθεια είναι, αλλά είναι πραγματικά η βρώμα απίστευτη.
0: Λοιπόν, Λάβρο, θα τα πούμε τα επόμενα, θα σε ξανακαλέσω, στο λέω από τώρα, γιατί είχα προειδεάσει και στους ακροατές ότι θα μιλήσουμε και για τη Ρώμη. Οπότε τώρα δεν προλαβαίνουμε καλά να μου πεις για ολόκληρο το Μαρόκο.
1: Αλλά δεν έχουμε πει ούτε
0: το ξέρω.
1: Τα μισά πράγματα που θα πρέπει να δει κάποιος το Μαρόκο. Δηλαδή είναι, θέλει το Μαρόκο, θέλει μόνο το 2-3 εκπομπές, μόνο το Μαρόκο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Εγώ επειδή έχω πάει στο Μαρόκο, δεν έχω πάει στο Μαρακές και στην Καζαμπλάνκα, αλλά στη Φες, Μεκνές, Ραμπάτ και Ταγκέρι, σε αυτά τα μέρη πήγα και μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα τα ακούω και από σένα και μου τα επαναφέρει στο μυαλό.
1: Εντυπωσιακά, ναι, εντυπωσιακά. Και τα αξιοθέατα που έχει είναι εντυπωσιακά. Και το πανεπιστήμιο το μεγάλο πανεπιστήμιο της το Τζαμί και Πανεπιστήμιο του Καϊραουίν στη ΦΕΣ, εντυπωσιακό. Είναι τόσα πολλά πράγματα τα οποία αξίζει να πεις.
0: Θα μου τα πεις τώρα, δεν παραμένουμε όχι την επόμενη Τρίτη, γιατί έχω κλείσει ήδη με κάποιον να μιλήσω. Τη μεθεπόμενη Τρίτη έχει το υπόψη σου. Τα ακούει και ο κόσμος το, έτσι.
1: Στη διάθεσή σου.
0: Λοιπόν, οπότε, Λάμπρο, να σε ευχαριστήσω που μίλησες έτσι στην εκπομπή μου. Δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Ευχαριστώ που σας άκουσα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω οι ακροατές της εκπομπής σου να τολμούνε και να κάνουν ταξίδια μόνοι τους και να φεύγουν από αυτό το δόκανο των πρακτορείων, τα οποία ουσιαστικά τους ληστεύουν και τους πάνε εκεί που έχουν κανονίσει αυτοί και παίρνουν προμήθειες από τις ταβέρνες, από τα εστιατόρια, από εκεί στον δρόμο που σταματάνε, από όλα τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, και στοιχίζει ο κούκος αεδώνει χωρίς λόγο.
0: Οπότε, φίλοι ακροατές, πιστεύω ότι και από αυτά που ακούσατε μέχρι στιγμής από τον κύριο Λάμπρο Αναστασίου θα βγήκατε ωφελημένοι. Έχω τόσο πολλά να ρωτήσω τον Λάμπρο πώς οργάνωσε το ταξίδι, γιατί είναι οργανωτικός τύπος. Τέλος πάντων, θα τα πούμε όμως την μεθεπόμενη Τρίτη. Και όπως είπε τώρα με τα γραφεία, εσείς φίλοι μου μην αφήνετε το ταξίδι σας στα χέρια άλλων, έτσι. Σήμερα το διαδίκτυο μπορείτε να αντλήσετε όποια πληροφορία χρειάζεστε. Συντομία και εν είδη μπούσουλα, θα σας πω τώρα τις δικές μου προτεραιότητες που θέτω όταν σχεδιάζω έτσι μια μακρινή εξόρμηση. Φυσικά δεν σημαίνει πως όλοι έχουμε τα ίδια ενδιαφέροντα. Εγώ έχω μια μούρια, ας πούμε, με τα ατμοκίνητα τρένα. Το ξέρεις, Λάμπρου, όπου υπάρχει τέτοιο τρένο Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα αφήσω. Μ' αρέσουν τα μουσεία που έχουν σχέση με το διάστημα, με πυράβλους, δορυφόρους και τέτοια. Θα αναζητήσω στο Google, όταν φτιάχνω το ταξίδι, έτσι, τα πιο γραφικά χωριά, τα ωραιότερα σπήλαια, τους πιο εντυπωσιακούς καταράκτες, μετά τις πόλεις που έχουν ιστορικά κέντρα, τα ωραιότερα μοναστήρια και τους καθεδρικούς, αλλά και τα ιστορικά τζαμιά. Επειδή αυτά όλα τα θρησκευτικά κτίρια εμένα προσωπικά με εξιτάρουν σαν αρχιτεκτονήματα, συν το ότι τα μοναστήρια βρίσκονται πάντοτε σε όμορφα μέρη, έτσι, από άποψη περιβάλλοντος. Εσείς πάει στη Ρουμανία, τα είδες τα μοναστήρια πάνω στη Σουκιάβα, οπότε έχεις άποψη. Και δεν θα αφήσω και κάστρο για κάστρο, έτσι, κάτι που εκνευρίζει τη γυναίκα μου, γιατί τα κάστρα είναι ψηλά και της βγαίνει η γλώσσα μέχρι να φτάσουμε. Αλλά και τα παλάτια μου αρέσουν. Τέλος πάντων, θα τα δω όλα. Όχι, δεν θα τα δω. Είμαι σίγουρα δεν θα τα δω, αλλά έχω την ικανοποίηση όμως ότι το ταξίδι αυτό το έφτιαξα μόνος μου. Δεν με πήγε κάποιος εν είδη προβάτου. Και εσύ βέβαια καταφέρνεις, έχεις τον τρόπο σου, εγώ δεν τον έχω, να ταξιδεύεις με παρέα. Εγώ δεν τον έχω τον τρόπο. Το παραδέχομαι. Γι' αυτό και ταξιδεύω μόνο με την Ανά. σου βγάζω το καπέλο που μπορείς και το κάνεις. Εγώ δεν μπορώ.
1: Είναι άλλο ταξίδι το ένα, άλλο ταξίδι το άλλο. Και εγώ, να πω την αλήθεια, όσα ταξίδια έχω κάνει με τη γυναίκα μου ήταν εξίσου καταπληκτικά ταξίδια. Είδαμε πολύ περισσότερα πράγματα και ίσως να περάσαμε και καλύτερα. Αλλά λέω ίσως, γιατί το ξέρεις, σε κάθε ταξίδι κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
0: Λοιπόν, φίλοι μου, αυτά είχα να σας πω σήμερα και να ανανεώσω το ραντεβού για την ερχόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα, αφού το ταξίδι στη Ρωσία δεν τελείωσε, έχει ψωμί ακόμα. Όλοι εσείς που μας ακούσατε, δηλαδή εμένα, τον καλεσμένο μου, τον Λάμπρο, τον Αναστασίου και την ηχολήπτρια που δεν την ακούσατε, αλλά είναι εδώ δίπλα μου, αφού χωρίς τη Σοφία Ματζόρο εκπομπή δεν γίνεται, θέλουμε να σας ευχηθούμε να έχετε ένα ήσυχο και ήρεμο βράδυ. Γεια σας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας με τίτλο «Όταν υπάρχει λόγος» στο Ράδιο Ένωση, στο 97,3 στα FM και στο διαδίκτυο radioenosi.gr.
1: Μια εκπομπή λόγου και ενίοτε παραλόγου. Μια εκπομπή γραμμάτων, τεχνών και παράδοσης.
0: Μια εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά κάθε Τρίτη 8 με 9 το βράδυ.
1: Και σε επανάληψη 10 με 11 το πρωί του Σαββάτου.
0: Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Τζουβάλης
1: και η Δήμητρα Παρασχαράκη.
0: Στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Ματζόρο.
1: Επιλογή τραγουδιών και έρευνα για την εκπομπή κάνει η Δήμητρα Παρασχαράκη.
0: Εν αρχή είναι ο λόγος. Λόγος και αντίλογος.
1: Οι δύο ήμεροι και ταυτόχρονα ανήμεροι δράκοι που πλάθουν ανθρώπους και εξευγενίζουν ψυχές.
0: Οι τέχνες είναι το μέσον που οι θνητοί ερωτοτροπούν με το αθάνατο.
1: Η παράδοση για τους λαούς είναι ό,τι η αναπνοή για τα όντα.
0: Πεθαίνουν οι λαοί που ξεχνάνε την παράδοσή τους. Πατάμε στην παράδοση και τραβάμε προς το μέλλον.

0: Οι αρχαίοι Έλληνες τιμούσαν και λάτρευαν τους προγόνους τους. Οι ήρωές τους λατρεύονταν ως ισόθεοι. Ήταν περήφανοι για αυτούς και ορκίζονταν στο όνομά τους. Οι ήρωες λογίζονταν όσοι με αυτοθυσία υπεράσπισαν την πατρίδα τους.
1: Βαθιά θρησκευόμενοι οι αρχαίοι Έλληνες τιμούσαν και λάτρευαν τους θεούς τους.
0: Σήμερα λιδωρούμε και θεούς και ήρωες. Τους λιδωρούμε και τους ατιμάζουμε.
1: Τα σχολεία δυνατούν να διδάξουν τα παιδιά την γλώσσα και την ιστορία μέσα στο ασφικτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.
0: Τα μόνα εφόδια για την επιβίωσή μας, που είναι η γλώσσα και η μνήμη μας, η ιστορία δηλαδή, δεν τα γνωρίζουν οι σημερινοί Έλληνες και προχωρούν αργά αλλά σταθερά στην αφάνεια.
1: Έτσι, τα παιδιά, ενώ γνωρίζουν κάθε λεπτομέρεια της ζωής των πάμπλουτων καλλιτεχνών, ποδοσφαιριστών και γέννη ανθρώπων που η κύρια σχολεία τους είναι να βάζουν μπάλες σε ποικιλόμορφες σούπες, αγνοούν τους ήρωες τους οποίους οφείλουμε την ελευθερία και τη ζωή μας.
0: Και επιδιδόμαστε ομοδικά στο εθνικό μας σπορ της μίζερης ρουφιανιάς, της υποβάθμισης των αγώνων τους, της πύλωσης του ονόματός τους, με την δίθεν ανακάλυψη μεμπτών σημείων της καθημερινής τους ζωής.
1: Προσπαθούμε να τους κατακριμνήσουμε από το βάθρο της τιμής που κέρδισαν με το αίμα τους.
0: Έτσι, διασκεδάζουμε οι σημερινοί Έλληνες την μικρότητά μας και την αδράνεια στα προσκλητήρια που ζητούν πολίτες γενναιόφρονες.
1: Πιστεύουμε πως αν μειώσουμε τους ήρωες, τους φέρνουμε στα μέτρα μας και αισθανόμαστε πως ψηλώνουμε οι ίδιοι.
0: Έτσι, κάνουμε και με κάθε ξεχωριστό και σπουδαίο άνθρωπο που τολμάει να μας προκαλέσει με τα έργα του. Τη στιγμή που απολαμβάνουμε τον καφέ μας στα καφενεία της απραξίας, της κοινωνικής κριτικής και της αυτοχάβνωσης.
1: Ιστορία και γλώσσα, γλώσσα και ιστορία. Ας το βάλουμε στο μυαλό μας να ξυπνήσει, να πάρει τη σκούπα και να καθαρίσει την κόπρο του Αυγία που σωρεύτηκε γύρω μας.
0: Σήμερα δυστυχώς τιμούμε σκυφτή μόνο τη δύναμη και ας προέρχεται από κακοποιούς και τον πλούτο και ας προέρχεται από απατεώνες. Συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής και η σημερινή, το β' μέρος, το οποίο βασίζεται στο λεξικό του Λάμπρου Βρετού, λεξικό τελετών, εορτών και αγώνων των αρχαίων Ελλήνων. Η μουσική που θα επενδύσει τη σημερινή μας εκπομπή είναι σε στίχους και σύνθεση Βαγγέλη Παπαθανασίου.

0: ανθεστήρια, τα ανθεστήρια, ετήσια διονυσιακή γιορτή της αναγέννησης της φύσης, αλλά και γιορτή των νεκρών, προς τιμή του Λιμναίου Διονύσου και του Χθόνιου Ψυχοπομπού Ερμή. Τα αρχαιότερα Διονύσια κατά τον Θουκυδίδη που γιορτάζονταν από τους Αθηναίους στις 12 του μήνα Ανθεστηρίωνα. Το μέγα ετυμολογικό αναφέρει για τη γιορτή. Το όνομα της γιορτής βγαίνει από, βασικά από το Ανθέο και σχετίζεται με το έθιμο της δεύτερης μέρας των χωών να στεφανώνουν τα τριόχρονα παιδιά με λουλούδια.
1: Τα ανθεστήρια που κρατούσαν όχι μια αλλά τρεις μέρες γίνονταν στις αρχές της Άνοιξης, την περίοδο που ξυπνά η φύση από το χειμωνιάτικο λίθαργο και γεμίζει τον άνθρωπο χαρά. Τον γεμίζει όμως θλίψη και φόβο, γιατί με τη φύση ξυπνούν, καθώς καλλιεργείται η γη και ανοίγουν οι πόροι της, οι ψυχές των νεκρών και ανεβαίνουν στον επάνω κόσμο μαζί με κάποια βλαβερά πνεύματα, σκοτεινές δυνάμεις που συχνά ήταν επικίνδυνα. Ήταν δηλαδή τα ανθεστήρια γιορτή χαράς, αλλά και γιορτή θλίψης, γιορτή που είχε σχέση με το Θεό Διόνυσο, αλλά και γιορτή που σχετιζόταν με το ανέβασμα των ψυχών στον επάνω κόσμο και την παρουσία βλαβερών πνευμάτων δαιμονίων.
0: Κέντρο της γιορτής ήταν το Λιμναίο Ιερό, Ιερό εν Λίμνες, η θέση του οποίου δεν έχει καθοριστεί με ακρίβεια. Ήταν κάπου ανάμεσα από το θέατρο Διονύσου και τον Ηλισσό. Η πρώτη μέρα των ανθεστηρίων λεγόταν Πυθύγια, άνοιγμα πύθων. Η δεύτερη Χοές, αγγεία κρασιού. Και η τρίτη Χίτρι, Χίτρες, οι χίτρινοι αγώνες. Τα Πυθύγια, Δημήτρη.
1: Τα Πυθύγια ήταν κατά κάποιο τρόπο προκαταρτική γιορτή, γιατί αυτή τη μέρα έκαναν σπονδές έξω από το κλειστό ιερό του Διονύσου, ενώ την επόμενη μέρα που άνοιγε το ιερό έκαναν σπονδές μέσα σε αυτό. Γιορτάζονταν στις 11 του Ανθεστηρίωνα, μήνας ο Ανθεστηρίωνας, με το άνοιγμα του νέου κρασιού.
0: Κατά τα Πυθύγια άνοιγαν πανηγυρικά τα πιθάρια με το γυνωμένο κρασί. Το είχαν αποθηκεύσει από την εποχή του τρίγου και το δοκίμαζαν. Όλα τα μέλη της οικογένειας από τριών χρονών και πάνω στεφανώνονταν με άνθινα στεφάνια. Το άνοιγμα των πιθαριών γινόταν από τους δούλους, οι οποίοι έπαιρναν μέρος στη γιορτή. Για τους δούλους ήταν η μόνη μέρα του χρόνου που είχαν το δικαίωμα να κάνουν και να πούν ό,τι θέλουν. Το νεοανοιγμένο κρασί δοκιμάζονταν από τα μέλη της οικογένειας, αφού πρώτα ο αρχηγός της πρόσφερε το πρώτο κρασί στο εν Λίμνες αρχαιότατο ιερό του Διονύσου. Δεν έμπαιναν στο ιερό γιατί ήταν κλειστό. Θα άνοιγε τη δεύτερη μέρα.

0: Φάρμακο είναι κάθε φαγόσιμη ή πόσιμη ύλη που είναι φορτισμένη με μαγική δύναμη. Τέτοια μαγική ύλη λογιέται και το κρασί, με τη μεθυστική ή αλλιώς ενθουσιαστική δύναμή του.
1: Στα ανθεστήρια έκαναν σπονδί στο σπίτι με νέο κρασί, ευχόμενοι να είναι το κρασί αυτό αυλαβές και σωτήριο για όλους. Μετά από αυτά δοκίμαζαν όλοι και οι δούλοι το νέο κρασί, χόρευαν και τραγουδούσαν ευχαριστώντας το Διόνυσο. Ήταν δηλαδή τα Πυθύγια μια πάτρια γιορτή στην οποία συμμετείχαν οι πάντες. Κατά τον Πλούταρχο η ημέρα των Πυθυγείων ήταν αφιερωμένη στην αγαθοποιό θεότητα της ελληνικής μυθολογίας και προστάτη των αγρών και των αμπελιών, τον αγαθοδαίμονα.
0: Κατά τη γιορτή των Πυθυγείων, η οποία λεγόταν και γιορτή του αγαθοδαίμονα, οι γιορταστές υπέθεταν πως ο αγαθός δαίμον έβγαινε από τα πιθάρια των σπιτιών, έμενε στο φως όλη την ημέρα της γιορτής του και το βράδυ γυρνούσε στο σκότος του. Η λατρεία του αγαθοδαίμονα ήταν πιθανότατα αρχαιότερη της λατρείας των Ολυμπίων θεών. Μετά την επικράτηση της λατρείας του Ολυμπιακού Πανθέου, ο αγαθοδαίμονας εξακολουθούσε να λατρεύεται είτε σαν προστάτης των αγροκτημάτων και κυρίως της αμπέλου, είτε σαν προστάτης της οικογενειακής στέγης. Με το χρόνο πιστεύθηκε ότι κάθε άνθρωπος ερχόμενος στον κόσμο συνοδευόταν από έναν αγαθοδαίμονα που ήταν ένα είδος φύλακα αγγέλου.
1: Η επίσημη γιορτή, η οποία λεγόταν Χόες, άρχιζε τη δεύτερη μέρα. Η γιορτή πήρε την ονομασία Χόες από το Αγία Χόες, χωρητικότητας 3 λίτρων, μια συμποσιακή μερίδα, έτσι την υπολόγιζαν, που χρησιμοποιούσαν κατά τον αγώνα της γρήγορης ινοποσίας.
0: Την ημέρα των Χοών που γινόταν δύο τελετές, η τελετή της ιερογαμίας και η τελετή των Χοών. Στην πρώτη τελετή της ιερογαμίας γινόταν η πομπική είσοδος του Διονύσου στην πόλη και ο ιερός γάμος του Θεού με τη γυναίκα του άρχοντα βασιλιά, τη βασίλισσα ή βασιλίνα. Ο γάμος αυτός ήταν πράξη συμβολική για την ευόδοση της βλάστησης και της καρποφορίας. Το ρόλο του Διονύσου έπαιζε ο άρχοντας βασιλιάς, ο οποίος έμπαινε στην πόλη πάνω σε τροχοφόρο άρμα που είχε σχήμα πλοίου.
1: Ο Διόνυσος, βασιλιάς, συνοδευόμενος από μερικούς μεταμφιεσμένους ακόλουθους, πήγαινε στο εν λίμνες ιερό του Θεού Διονύσου, το οποίο άγγιε μια φορά το χρόνο τέτοια μέρα.
0: Εκεί θα συναντούσε τη γυναίκα του, η οποία είχε πάει από την προηγούμενη, ανεβασμένη σε στολισμένο άρμα, με μια γιορταστική και παράξενη πομπή. Σύμφωνα με τον ιερό υπολογισμό, η μέρα θεωρείται το διάστημα από τη μία δύση του ηλίου ως την άλλη. Στην πομπή αυτή λοιπόν, στην οποία νύμφες και μενάδες ακολουθούμενος από σατήρους χόρευαν στους ήχους αυλών και τυμπάνων και τραγουδούσαν τον ιερό ύμνο των Βακχίδων. Ακολουθούσαν γενιοφόροι σεληνοί, καβάλα σε γαϊδούρια, ενώ ακούγονταν τα μελωδικά κουδούνια που οι μεταμφιεσμένοι με δέρματα ζώων χορευτές είχαν κρεμασμένα στα άνθινα στεφάνια των κεφαλιών τους. Αυτό ακριβώς το συναντάμε ακόμη και σήμερα κατά το 12ήμερο, 25 Δεκεμβρίου, 7 Ιανουαρίου, σε πολλές πόλεις της Βορείου Ελλάδος, Δράμας, Κοζάνης και άλλες. Τη βασίλισσα συνόδευαν οι γεράρες, 14 Αθηναίες δεσποινίδες. Οι γεράρες, λείψανο αρχαίου μεναδικού θειάσου, είχαν επιλεγεί από τον ίδιο τον άρχοντα βασιλιά για να επιτελούν τα άρρητα ιερά στους εισάριθμους βωμούς του λιμναίου Διονύσου, οι οποίοι βωμοί συμβόλιζαν τα 14 κομμάτια στα οποία είχαν κόψει τον Διόνυσο, Ζαγρέα ή Τιτάνες.

0: Ο Ζαγρέας Διόνυσος ήταν γιος του Δία και της Περσεφόνης. Την καρδιά του, κατατεμαχισμένο από τους Τιτάνες Ζαγρέα, την έκλεψε η Αθηνά και την έδωσε στο Δία. Αυτός την έκαμε σκόνη και την έδωσε στη Σεμέλη και την κατάπιε. Έτσι γεννήθηκε ο δεύτερος Διόνυσος. Άλλος μύθος θέλει τη γέννηση του δεύτερου Διόνυσου από τον Δία, ο οποίος κατάπιε την καρδιά που του έδωσε η Αθηνά.
1: Στα ανθεστήρια λοιπόν, για να βεβαιωθεί η βασίλισσα για την αγνότητα και το ήθος των γεραρών, τις έβαζε πριν από τις ιερουργίες και ορκίζονταν πάνω σε κάνιστρα γεμάτα με ιερά αντικείμενα και παρουσία του ιεροκήρυκα. Έλεγαν λοιπόν σε αυτόν τον όρκο: «Ζω αγνά και είμαι καθαρή και αμόλυντη από όσα οι βέβυλοι δεν τηρούν και από συνουσία ανδρός και τα θεήνια και η ουβάκια τελώ προς τιμήν του Διονύσου, σύμφωνα με τα πατραπαράδοτα και κατά τον ορισμένο χρόνο». Από το Λιμναίο Ιερό όλη η γαμήλια πομπή πήγαινε στο Βουκούλιο, ήταν κοντά στο Ιερό, όπου γινόταν άγνωστο πώς ο Ιερός Γάμος.
0: Μετά την τελετή της ιερογαμίας, η σύζυγος του βασιλιά έμενε όλη τη νύχτα στο ιερό, ενώ όλη η συνοδεία με αναμένες λαμπάδες πήγαινε στο θέατρο, όπου θα άρχιζε η δεύτερη γιορτή της ημέρας, οι Χώες, με συμπόσια και αγώνες συνοποσίας. Καθένας έφερε το φαγητό του και το κρασί του από το σπίτι του.
1: Βρίσκουμε στον Αριστοφάνη να λέει: «Για δείπνο τρέξε γρήγορα, αφού πάρεις το καλάθι με τα φαγητά και το ποτήρι, γιατί σε προσκαλεί ο ιερέας του Διονύσου». Έτρωγαν κάτι μακρουλά ψωμάκια, αλυμένα με μια καυτερή σάλτσα που προκαλούσε δίψα. Ύστερα άρχιζε η συνοποσία. Όσοι έπαιρναν μέρος στους αγώνες συνοποσίας, επικεφαλής ο βασιλιάς, γέμιζαν με κρασί πύληνα δοχεία, τις Χώες, και διαγωνίζονταν ποιος θα το πιει γρηγορότερα, πατώντας, σύμφωνα με αρχαίο σχόλιο, πάνω σε ασκή φουσκωμένο και αλυμένο με λάδι για να γλιστράει. Ο αγώνας άρχιζε με ένα σάλπιγμα. Ο νικητής έπαιρνε ένα βραβείο, για βραβείο ένα στεφάνι από φύλλα, μάλλον αμπελιού, και ένα σακί κρασί.
0: Κατά τον Αριστοφάνη, κατά το σάλπισμα της έναρξης του αγώνα, ο δημόσιος κήρυκας απάγγελνε τα εξής: «Ακούστε άνθρωποι, σύμφωνα με τα πατροπαράδοτα πρέπει να γιορτάσουμε τους Χωάς πίνοντας με τον ήχο της σάλπιγγας, και όποιος αδειάσει πρώτος θα λάβει ως έπαθλο το ασκή του κτησιφόντα». Οι διαγωνιζόμενοι κατά την ώρα της συνοποσίας ταχυποσίας ήταν αμίλητοι.
1: Μόλις τέλειωνε ο αγώνας της συνοποσίας, στεφάνωναν τις Χώες με στεφάνια, τα οποία κατόπιν τα πήγαιναν και τα έδιναν στην ιέρεια του Λιμναίου Διονύσου, ενώ με το κρασί που περίσευε έκαναν σπονδές μέσα στο ιερό του Λιμναίου.
0: Την ημέρα των Χωών υπήρχε και γιορτή για τα παιδιά, κατά την οποία τα τριόχρονα παιδιά στεφανώνονταν με λουλούδια. Το στεφάνωμα είναι η επαφή με τη βλάστηση που ενσωματώνει τη δύναμη της ανανεούμενης ζωής.
1: Την ίδια μέρα είχαν συνήθεια να στέλνουν δώρα και τους μισθούς στους δασκάλους. Τα δώρα μαρτυρούν τον πρωτοχρονιάτικο χαρακτήρα της γιορτής. Ο Ησύχιος ονομάζει τη γιορτή Δωδεκάτη.

0: Κατά τους Αθηναίους, ο αγώνας συνωποσίας είχε την αρχή του στο μυθικό ήρωα Ορέστη. Αυτός, μετά το θάνατο της μητέρας του, έφτασε μεταμφιεσμένος στην Αθήνα τη μέρα της γιορτής των Λινέων, για να κρυφθεί από τις ερηνίες στον Άριο Πάγο. Θέλησε να καθίσει σε κοινή ευοχία των Αθηναίων, αλλά δεν έγινε δεκτός λόγω του φόνου της μητέρας του, της Κλητεμνήστρας. Έτσι κάθισε μόνος του σε ξεχωριστό τραπέζι και με δικό του κρατήρα κρασιού. Ο βασιλιάς Δημοφόντας, για να αποφύγουν οι Αθηναίοι το μίασμα, τους είπε και πήραν από ένα αγκείο γεμάτο κρασί, με βραβείο σ' όποιον το πιει πρώτος, έναν πλακούντα, πλακωτό ψωμί ή πίτα. Στη συνέχεια πήγαιναν και κατέθετα τα αγκεία μαζί με τα στεφάνια τους, αυτά που φορούσαν λόγω της γιορτής, στην ιέρεια του Λιμναίου Διονύσου.
1: Οι χώες γιορτάζονταν και στη Σικελία και ο νικητής συνωποσίας έπαιρνε άθλο χρυσό στεφάνι. Μετά τις χώες συνηθίζονταν στους δρόμους οι κοροϊδίες και οι αισχρολογίες από ανεβασμένους σε αμάξια ανθρώπους, τους κομαστές. Σε αυτά τα σκώματα έχει την αρχή της η σημερινή φράση «Θα ακούσεις τα εξαμάξεις».
0: Τελείως διαφορετικό χαρακτήρα είχε η τελευταία μέρα των ανθεστηρίων, η εορτή των χυτρών.
1: Οι χύτροι είναι φυσικά κυλώματα, χάσματα του εδάφους, και όταν προφανώς τα μέρη τα κατάλληλα για τη λατρεία της γης και των ψυχών των νεκρών. Αργότερα η λέξη συνδέθηκε προς τη λέξη χύτρα, σκεύος, που αναμειγνύονταν τα υλικά του καθαρμού.
0: Η γιορτή των χύτρων ήταν αφιερωμένη στους νεκρούς. Μέσα σε πύλινες χύτρες ετοίμαζαν ένα χυλό από χόρτο και διάφορους σπόρους, σιτάρι, λαθούρια και άλλα πανσπερμία, τα σημερινά κόλυβα δηλαδή, για τις ψυχές που, όπως πίστευαν, ξαναγύριζαν αυτή τη μέρα κοντά τους. Έκαναν θυσία στο Διόνυσο και στον Χθόνιο και Ψυχοπομπό Ερμή, στον οποίο προσέφεραν την πανσπερμία και καλούσαν τις ψυχές των νεκρών στο φαγητό και στη συντροφιά τους. Η μέρα αυτή των ανθιστηρίων αναφέρεται και ως Ερμού ημέρα σήμερα, και εμείς έχουμε αυτό το έθιμο και φτιάχνουμε πολυσπόρια, τα λέμε μια φορά το χρόνο, Νοέμβριο νομίζω.
1: Ο Λουκιανός, σχετικά με την άνοδο των ψυχών, λέει: «Οι ψυχές ανεβαίνουν από τον κάτω κόσμο και πετούν ολόγυρα από τις φωτιές για να διπνούν από την τζίκνα και τον καπνό και πίνουν από το λάκκο το μελόγαλα». Ο μύθος που εξηγεί την πανσπερμία ανάγεται στον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, κατά τον οποίο αυτοί που σώθηκαν μαγείρεψαν χύτραν πανσπερμίας. Ο λόγος για τον οποίο η γιορτή των χύτρων συνδέθηκε με το Διόνυσο οφείλεται στους παλιούς και ισχυρούς δεσμούς του Διονύσου με τον κάτω κόσμο, για τους οποίους δεσμούς ο Ηράκλητος τον ταύτιζε και με τον Άδη.
0: Πίστευαν πως ανάμεσα στις ψυχές υπήρχε και παρουσία πονηρών πνευμάτων, οι κύρες, δαιμόνια, που ανέβαιναν στη γη με το άνοιγμα του Άδη και ενοχλούσαν τους ανθρώπους και μόλυναν τις τροφές. Έτσι η ημέρα ήταν μιαρά και από φράς γεμάτη κινδύνους. Για το λόγο αυτό οι Αθηναίοι έβαζαν γύρω από τα ιερά τους ένα κόκκινο νήμα, το οποίο δημιουργούσε μαγικό κύκλο και δεν άφηνε τα πνεύματα να περάσουν. Για να μην μπουν στα σπίτια τους, άλυφαν τις πόρτες με πίσα και μασούσαν από το πρωί ράμφους, αγκαθωτό φύλλο, βουρβουλιά. Το μάθημα του θάμνου αυτού εμπόδιζε τα πνεύματα να μπουν στα σπίτια, στους ναούς, αλλά και στα σώματά τους.

0: τις ψυχές, κυρίως τα βλαβερά πνεύματα, τις έδιωχναν την επόμενη μέρα λέγοντας «Φύραζε κάρες ουκ ετ ανθεστήρια», δηλαδή «Φύγετε βλαβερές ψυχές, δεν είναι πια ανθεστήρια». Σας θυμίζει κάτι από Καλικατζαράκια σήμερα? Τις αποφράδες ημέρες αργούσε η Βουλή. Τη γιορτή των Χήτρων επίσης αναφέρονται και δραματικοί αγώνες.
1: Ανθεστήρια γιόρταζαν ακόμη και στη Βιωτία, στην Κόρινθο, στην Απολωνία της Χαλκιδικής, στη Θήρα, στη Μαγνησία και σε πολλές πόλεις της Μικρασίας, Σμύρνη, Έφεσο.

0: συνεχιζόταν με αγώνα δρόμου με τα πόδια.
1: Οι νικητές του αγωνίσματος μοιράζονταν τη νίκη τους με τους συνήχους, γιατί χάρη στην επιδέξια διεύθυνση των τεσσάρων αλόγων του άρματος, τέθρυπο άρμα, έκαναν εύκολη την απόβαση των συναγωνιστών τους. Οι Αθηναίοι αποβάτες εκπαιδεύονταν στο αγώνισμα αυτό από την εποχή του Ερεχθέα. Πιστεύεται ότι ο αποβατικός αγώνας καθιερώθηκε από τον τοπικό ήρωα Ερυχθόνιο, ο οποίος θεωρείται και ο ευρετής του τέθρυπου άρματος. Ο Όμηρος χαρακτηριστικά αναφέρει στην Ιλιάδα σαν επιδέξιους αναβάτες τον Μενέλαο, τον Έαντα, τον Έκτορα και άλλους.
0: Η εκπαίδευση των Αθηναίων στο αγώνισμα φαίνεται να σταμάτησε τον 5ο αιώνα π.Χ. Στην εποχή του Περικλή ήταν πολύ δημοφιλές, όπως φαίνεται από το βόρειο διάζωμα του Παρθενώνα, όπου υπάρχουν αποβάτες κατά την πομπή των Παναθηναίων. Ύστερα από το αγώνισμα γινόταν μία πομπή με όλα τα άρματα στην Ακρόπολη και θυσία από πρόβατα και αρνάδες στη Θεά
1: Αθηνά. Απολώνια, τα Απολώνια ήταν γιορτές και αγώνες προς τιμήν του Απόλλωνα, με σπουδαιότερη αυτή που γιορταζόταν στις 7 του μήνα Θαργυλίωνα στη Δήλο. Στην Επίδαυρο, στην Αθήνα, στη Μίλητο, στη Μίνδο, πόλη της Καρίας, και στην Ιεράπολη, πόλη της Φρυγίας. Κατά τη γιορτή τελούνταν και αγώνες εφήβων, παιδών αγενείων και ανδρών. Γινόταν και λιτανία με δάδες.
0: Τα Απολώνια γιορτάζονταν στη Σικιώνα σαν εξυλαστήρια και ευχαριστήρια γιορτή προς τιμήν του Απόλλωνα και της Άρτεμις, σε ανάμνηση του εξής γεγονότος. Μετά το φόνο του Πίθωνα, ο Απόλλωνας και η Άρτεμη πήγαν στην Αιγιάλια, περιοχή Σικιώνας, να καθαριστούν. Σύμφωνα με τοπική παράδοση, οι δύο θεοί, όταν έφτασαν στην Αιγιάλια, κυριαρχήθηκαν από φόβο λόγω υπερφυσικών φαινομένων που συνέβησαν στην περιοχή και έφυγαν στην Κρήτη, όπως τους καθάρισε από το φόνο του Πίθωνα ο ιερέας Καρμάνορας.
1: Κατά τον Παυσανία, το μέρος της Αιγιαλίας στο οποίο βρισκόταν οι δύο θεοί όταν τους κυρίευσε ο φόβος ονομάστηκε Φόβος. Άλλη παράδοση που την αναφέρει ο Πλούταρχος λέει πως ο Απόλλωνας μετά το φόνο του Πίθωνα πήγε για καθαρισμό στα Τέμπη. Με τη φυγή των θεών έπαιζε στους Σικιώνιους φοβερός λοιμός. Ρώτησαν τους μάγους πώς θα απαλλαγούν από την αρρώστια και εκείνοι τους είπαν να στείλουν στον Σίθα ποταμό 7 νέους και 7 νέες και να παρακαλέσουν τους δύο θεούς να τους απαλλάξουν από την αρρώστια και να ξαναγυρίσουν στην ακρόπολη της πόλης τους. Μετά την πράξη τους αυτή, η αρρώστια σταμάτησε και οι δύο θεοί γύρισαν στη Σικιώνα.
0: Οι Σικιώνιοι, στο σημείο που πρωτοπάτησαν οι δύο θεοί κατά την επιστροφή τους, έφτιαξαν ναό της Πυθός σαν ευχαριστήριο, γιατί πίστηκαν και επέστρεψαν. Ναό στη μνήμη του Απόλλωνα και της Άρτεμις έχτισαν στην αγορά της πόλης τους.
1: Στη γιορτή τους οι Σικιώνιοι αναπαράστεναν αυτή την επιστροφή. Έστελναν κάθε χρόνο 7 νέους και 7 νέες στον Σίθα ποταμό με τα αγάλματα των θεών. Μετά τις ευχαριστίες πήγαιναν στο ναό της Πυθός φέρνοντας τα αγάλματα των θεών και στη συνέχεια στο ναό του Απόλλωνα.
0: Σκοπός της λιτανίας των παιδιών ως τις όχθες του Σίθα ποταμού ήταν τον καιρό του Παυσανία να πείσουν τον Απόλλωνα να επιστρέψει στη Σικιώνα. Στις γιορτές κυρίως του Απόλλωνα, χορός Παρθένων έψελνε με συνοδεία αυλού τα Παρθένια.

0: Στην Αθήνα τα Απολλώνια γιορτάζονταν κυρίως στο Δήμο Κίκινα, μάλλον προς τον Ημιτό, ο οποίος ανήκε στην Ακαμαντίδα φυλή. Στο θέρμο της Αιτωλίας γινόταν προς τιμή του Απόλλωνα αγώνες και ιεροτελεστίες. Στην Τίνο, όπου ο Απόλλωνας λατρεύονταν ως μέγας ιατρός, γίνονταν μεγαλοπρεπείς θυσίες και τελετές. Τα δίλια της Δήλου τοπικά ονομαζόταν Απολλώνια. Απολλώνια θα γιορτάζονταν και στις φάνες της Χίου, όπου υπήρχε λαμπρός ναός του Θεού, καθώς και στην Άπη της Λέσβου, όπου λατρεύονταν ο Ναπαίος Απόλλωνας. Γιορτές προς τιμή του Απόλλωνα θα γίνονταν και στην Κύμη της Ευβοίας και στις αποικίες της Κύμης Καμπανίας στην Ιταλία, Αιωλική Κύμη στη Μικρασία και Τρία, πόλεις τις οποίες, οι οποίες ήταν κέντρα λατρείας του Θεού, αλλά και στις Αιγαίες της Μακεδονίας, όπου μεταφέρθηκε η λατρεία του Απόλλωνα από τους ιδρυτές της πόλης Απίκους της Εβοϊκής Κύμης.
1: Προς τιμή του Απόλλωνα γίνονταν και άλλες γιορτές με διάφορες ονομασίες, π.χ. Ασγελέα, Αστιδρόμια, Βοηδρόμια, Δαφνηφόρια, Δελφίνια, Δήλια, Εβδομαία, Ικάδια, Εκατόμβεα, Επιζεφύρια, Επίσκηνα, Θαργύλα, Θεοξένια, Καρνία, Λευκάτιο Απόλλωνα, Μεταγύτνια, Πτώια, Πιονόψια, Πυθέα, Πύθια, Σμύνθια, Σεπτήριο, Ιακύνθια κλπ. Για γιορτές Απόλλωνα σε Άργο, Στεγέα, Θήβα, Θεσσαλονίκη, Μυτιλίνη, Νάξο, Ήπειρο, Θεσσαλία, Μαγνησία, Μικρά Ασία, Κύπρο, Ήτη και άλλους αγώνες, μπορούμε να το βρούμε και σαν ανώνυμες γιορτές και σε άλλες ανώνυμες γιορτές.

Αποτρόπαιοι τελετέ. Τελετουργικές θυσίες, συνήθως νυχτερινές, κατά τις οποίες οι θνητοί ζητούσαν από τους αποτρόπαιους ή από πομπαίους ή μιλίχιους θεούς της, την αποτροπή μελών των κακών ή ακόμη την εξάλληψη ασθένειας, την πάυση των φιλονικιών και των εμφυλίων πολέμων, την εκδίωξη ανώσιων σκέψεων. Ο Πλούταρχος αναφέρει η αίρια της Αθηνάς να τελεί αποτρόπαιες ιερουργίες. Ο Αισχύλος αναφέρεται στους αποτρόπαιους δαίμονες, θεούς, οι οποίοι προφυλάνε εκείνους που το ζήτησαν με προσφορές. Ο Παυσανίας αναφέρεται σε ιεροπραξίες στους αποτρόπαιους θεούς από την αποτροπή, για την αποτροπή κακών. Μαρτυρεί δε πως στη Σικιώνα και κοντά στον τάφο του Εποπαία λατρευόταν ως θεός στη Σικιώνα μαζί με τη Δήμητρα Εποπίδα, υπήρχαν αγάλματα των αποτρόπαιων θεών. Οι αποτρόπαιοι θεοί αναφέρονται κυρίως ως αποτρόπαιοι θεοί, αναφέρονται κυρίως ο Ζεύς αποτρόπαιος Ζεύς και ο Απόλλωνας Απόλλων αποτρόπαιε, αλλά και οι χθόνιες θεότητες και οι Ερηνίες. Με την ονομασία αποτρόπαια αναφέρονται οι διάφορες καθάρσεις με σκοπό την αποτροπή των μοιασμάτων. Είδος τέτοιων καθάρσεων ήταν οι αγνίες με τις οποίες οι άνθρωποι προφυλάγονταν σε οποιοδήποτε ιεροπραξία από μοιάσματα και έτσι καθαροί μπορούσαν να μπουν στα ιερά και κυριότερα στα μυστήρια.

0: άρρωτοι ιεροί. Τρεις ετήσιες αγροτικές θρησκευτικές γιορτές που γίνονταν στην περιοχή της Αττικής. Η πρώτη γινόταν στη θέση Σκύρων μεταξύ Αθήνας και Ελευσίνας, σε ανάμνηση της πρώτης σποράς. Η δεύτερη στο Ράριο πεδίο, πεδιάδα της Ελευσίνας, και η τρίτη γινόταν κάτω από την Ακρόπολη και ονομαζόταν Βουζίγιος Άρωτος, γιατί τον εκτελούσε το αρχαίο γένος των Βουζιγών. Πριν εισαχθεί στην Αττική η λατρεία της Δήμητρας ως προστάτηδας της Γεωργίας, οι κάτοικοι της Αθήνας λάτρευαν την Αθηνά Βουζυγία σαν προστάτηδα της καλλιέργειας της γης. Στους πρόποδες δε της Ακρόπολης φύτρωνε ο προορισμένος για τη λατρεία της Αθηνάς, πιθανόν και του Πολιέα Δία, Σίτος. Γι' αυτό και ο Βουζίγιος Άρωτος γινόταν κάτω από την Ακρόπολη, υποπόλην, όπου κατοικούσαν αρχικά οι Βουζίγες και ήταν αρχαιότερος των δύο άλλων. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο γενάρχης των Βουζιγών, Βουζίγης, ήταν ο πρώτος που ένωσε τον ίδιο ζυγό, το πρώτο ζευγάρι βοδιών για την καλλιέργεια της γης.
1: Ο Ευστάθιος αναφέρει πως ο Βουζίγης έζευξε το πρώτο άρωτρο στην Ελευσίνα, αλλά και ο Παυσανίας αναφέρει παράδοση σύμφωνα με την οποία πρώτο που σπάρθηκε ήταν το Ράριο πεδίο. Ο ίδιος επίσης σημειώνει: οι Αθηναίοι και όσοι κοντά σε αυτούς έχουν μοιηθεί γνωρίζουν πως πρώτος ο Τριπτόλεμος, ο γιος του Κελεού, έσπηρε ήμερο καρπό. Ο δεύτερος ιερός άρωτος θεσπίστηκε όταν είχε εισαχθεί η λατρεία της Δήμητρας ως προστάτηδας της Γεωργίας. Πρώτος που τέλεσε το δεύτερο ιερό άρωτο ήταν ο Τριπτόλεμος. Η θέσπιση του τρίτου άρωτου ιερού έγινε μετά την πολιτική ένωση Αθήνας και Ελευσίνας τον 7ο π.Χ. αιώνα.
0: Την επιστασία και των τριών αρώτων ιερών είχε το γένος των Βουζιγών, το οποίο έτρεφε και τα σιεράς βούς. Στην Αθήνα, μικρή μικρόπολη, ανακαλύφθηκε ζωφόρος με θέματα εικόνες από το Αττικό ημερολόγιο. Σε αυτή τη ζωφόρο οι μήνες απεικονίζονται με σύμβολα του ζωδιακού κύκλου. Ανάμεσα στα ζώδια του Σκορπιού και το Τοξότη παριστάνεται ο ιερός άρωτος που γίνεται από δύο βουζίγες και από τους οποίους ο ένας σπέρνει και ο άλλος οργώνει. Από την παράσταση αυτή καθορίστηκε η χρονολογία των ιερών αρώτων που πριν ήταν άγνωστη. Είναι ο μήνας με μακτηρίωνας. Πολλοί όμως πιστεύουν πως οι άρωτοι ιεροί αποτελούσαν ξεχωριστές γιορτές και γινόταν σε διαφορετικές εποχές καλλιέργειες, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο. Ήταν, λένε, ό,τι είναι τα σημερινά τρία αλέτρια, δηλαδή τρεις καλλιέργειες σε τρεις διαδοχικές εποχές.

Αρπαλίκη ή Αρπαλίκη, αγώνας τραγουδιού μεταξύ Παρθένων προς τιμήν της μνήμης της Παρθένας Αρπαλίκης, η οποία πέθανε από το σφοδρό έρωτά της προς τον Ήφικλο. Προς τιμήν αυτής, Αρπαλίκης, κόρης του βασιλιά θρακικής εθνότητας Αρπαλίκου, γινόταν γιορτή με πλασματική μάχη πλησίων του τάφου της για εξευμενισμό. Όταν ο πατέρας της Αρπαλίκης σκοτώθηκε σε κάποια εξέγερση, αυτή σώθηκε στα δάση και ζούσε από το κυνήγι. Κάποτε άρπαξε ένα κατσίκι και καθώς έφευγε, πιάστηκε στα δίχτυα που είχαν στήσει οι χωρικοί για κυνήγι ελαφιών. Όταν τη βρήκαν οι χωρικοί πιασμένοι στα δίχτυα τους, ήρθαν σε συμπλοκή μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει το κατσίκι. Στη συμπλοκή σκοτώθηκαν αρκετοί χωρικοί και οι Αρπαλίκοι. Στη μνήμη της και για εξευνισμό τελούσαν την παραπάνω γιορτή.

0: Αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινής μας εκπομπής. Θα μας επιτρέψετε να αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή που από ό,τι καταλαβαίνω μας ακούει πάντοτε όταν έχει υπάρχει κάτι καινούριο να ακούσει ο μικρός στην ηλικία Δωνάτος Άδωνης,
1: ο φίλος μας Δωνάτος Άδωνης,
0: έτσι, ο πολύ μεγάλος όμως ραδιοφωνικός παραγωγός. Ήδη γράφει νομίζω περισσότερα χρόνια ραδιοφωνικής παραγωγής από ότι εμείς, Δημήτρη. Πέντε Σοφία, πέντε το λιγότερο. Να ακούτε λοιπόν αυτά που έχει να μας μάθει ο Δωνάτος Άδωνης κάθε Παρασκευή στην εκπομπή του Ράδιο Ένιγμα στις 4 με 5 το απόγευμα της Παρασκευής στο Ράδιο Ένωση 97,3. Να ακούτε τα παιδιά, να ακούτε το Δωνάτο, γιατί είναι ένα παιδί με πολλές προσλαμβάνουσες τις οποίες με πολύ ταπεινό τρόπο προσπαθεί να μας τις διοχετεύσει.
1: Αν προσπαθούσαμε να δούμε τι λένε τα μηνύματα των παιδιών, θα ήμασταν καλύτεροι άνθρωποι.
0: Ήταν η εκπομπή μας με τίτλο «Όταν υπάρχει λόγος».
1: Μια εκπομπή λόγου και ενίοτε παραλόγου. Μια εκπομπή γραμμάτων, τεχνών και παράδοσης.
0: Μια εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά κάθε Τρίτη 8 με 9 το βράδυ.
1: Και σε επανάληψη 10 με 11 το πρωί του Σαββάτου.
0: Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Τζουβάλης
1: και η Δήμητρα Παρασχαράκη.
0: Στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Ματζόρου.
1: Μέχρι την επόμενή μας συνάντηση να περνάτε καλά και να αγαπάτε περισσότερο.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Μέρα μαγιού μου μίσεψες. Ήταν συνεπώς επιτακτική η ανάγκη της αριστεράς μετά το 1936 για μια εναλλακτική εθνική ταυτότητα. Επαρκώς γειωμένη στην κοινωνία και την ιστορία. Επαρκώς καλλιτεχνικά και πολιτιστικά στερεωμένη, έτσι ώστε να σταθεί με αξιώσεις ως η αυθεντική απέναντι στην κυρίαρχη τη θεσμικά στηριγμένη εθνικοφροσύνη της δεξιάς. Απέναντι στους κατασταλτικούς μηχανισμούς του κράτους και του παρακράτους. Το μόνο που απέμενε στην αριστερά ήταν η διεκδίκηση της πολιτιστικής ηγεμονίας ή δυνατόν στο προνομιακό γήπεδο του αντιπάλου της, στον τόπο του έθνους. Σε αυτήν την πιεστική, τη σχεδόν υπαρξιακή ανάγκη της μεταμφιλιακής αριστεράς θα συνεισφέρει ανάμεσα σε άλλους και ο Μίκης Θεοδωράκης με τα μόνα εργαλεία που κατήχε, με κλειδιά και νότες πάνω στις γραμμές του πενταγράμμου. Από τις δουλειές του Θοδωράκη, αυτή που πρώτη συνεισφέρει στο ζητούμενο μια εθνική ταυτότητα γεωμένη στη λαϊκή κουλτούρα και τους αγώνες του λαού, είναι η μελοποίηση εκείνων των μεσοπολεμικών ποιημάτων του Γιάννη Ρίτσου. Το 1958 στο Παρίσι, όπου βρισκόταν για σπουδές, φτάνει στα χέρια του Επιτάφιος, ο οποίος κυκλοφόρησε ξανά το 1956 από τις εκδόσεις Κέδρος με την προσθήκη 6 επιπλέον ποιημάτων. Ο Θοδωράκης μελοποιεί τα 8 από τα 20 και το 1959 στέλνει τις παρτιτούρες στην Ελλάδα, στο Μάνο Χατζηδάκη, τον ομότεχνο και συνομήλικό του. Ήταν τότε και οι δύο μόλις 36 χρονών, μα όχι και ομοειδεάτη του. Ο Χατζηδάκης, κουβαλώντας τους δικούς του δαίμονες, επικεντρώνεται στη διάχυτη θρησκευτικότητα που διαπνέει τόσο το αρχικό γεγονός όσο και τα ποίηματα. Ο νεκρός Τάσος Τούσης στην ξύλινη πόρτα με γερμένο το κεφάλι δεξιά και τα χέρια ανοιγμένα είναι ο ίδιος ο εσταυρωμένος, ο Ιησούς Χριστός που ξεψυχά στον ξύλινο σταυρό και η Κατίνα Τούση Θεοτόκος Μαρία που τον μυρολογεί. Ο πόνος της ίσως και να είναι ο πόνος του λαού που προσδοκά Ανάσταση, μα μυρολατρικά με αποδοχή και καρτερία ο Επιτάφιος είναι ο Επιτάφιος θρήνος της Μεγάλης Παρασκευής. Ο Χατζηδάκης ενοχιστρώνει τα ποίηματα, καταφανώς υπ' αυτή την οπτική. Ρίχνει το βάρος στη λυρική πλευρά του έργου και αναθέτει ταιριαστά την ερμηνεία τους στην Ανά Μούσχουρη. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, αν και πολλαπλά ενδιαφέρον από μουσική και ευρύτερη αισθητική άποψη, δεν κατάφερε να συναντηθεί με το ευρύ κοινό. Η μουσική φόρμα απευθυνόταν στην καλλιεργημένη μερίδα της αστικής τάξης, η οποία ισχνεί. Έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσε παρά να σταθεί καχύποπτα απέναντι σε τραγούδια με κινηματικές παραδηλώσεις. Η αριστερά από τη μεριά της και τα λαϊκά στρώματα που νοιάζονταν να εκπροσωπήσει δεν αναγνώριζαν τίποτα από τον εαυτό της, από τις συμπεριφορές, τις προσδοκίες και τις στοχεύσεις τους στην εκλεπτισμένη όσο και εθλιμμένη μουσική γραμμή του Χατζηδάκη. Επιστρέφοντας στο Παρίσι το 1960, ο Θοδωράκης ενοχιστρώνει ξανά τον Επιτάφιο, δοκιμάζοντας και πετυχαίνοντας ό,τι εξ αρχής φαίνεται πως στόχευε, να συνομιλήσει ουσιωδώς με το λαϊκό τραγούδι και τη λαϊκή κουλτούρα της εποχής του. Τα μαντολίνα και οι κιθάρες παραχωνούν στη θέση τους στο κακόφημο Μπουζούκι και η Νανά των Οδείων στο Γρηγόρη Πιθικότσι, ένα τραγουδιστή του λαϊκού περιθωρίου. Στη νέα του εκτέλεση, το Μέρα Μαγιού παραμένει μυρολόι, αλλά ξαναπλασμένο στο ρυθμό του ζεμπέκικου παραμένει θρήνος, μα θρήνος δωρικός, όπως θα τέριαζε στην στερεότυπη και επιθυμητή τότε εικόνα του λαϊκού αγωνιστή, ο οποίος όντας τσακισμένος μπορεί και πρέπει να θρηνεί, μα συγκρατημένα, με αξιοπρέπεια. Μαζί με τα μουσικά μοτίβα ανασύρονται από τη λαϊκή κουλτούρα και μοτίβα αισθητικά, μοτίβα αξιών και βαθιά ριζωμένων νοοτροπιών. Τα τραγούδια του Επιταφείου και πρωτίστως το Μέρα Μαγιού αγκαλιάστηκαν από τα λαϊκά στρώματα αμέσως με την κυκλοφορία τους. Όχι μόνο διότι αντλούσαν από το δικό τους κόσμο, από τη μνημονική δεξαμενή των ταπεινών και ηττημένων, ούτε μόνο διότι σμίλευαν τον κόσμο τους με ήχους και ρυθμούς οικείους, αλλά επίσης διότι ανύψωναν τον κόσμο τους. Προσέδιδαν κύρος στα τότε καταφρονεμένα μετουσιώνοντάς τα σε υψηλή τέχνη, σε ποίηση και συμφωνική μουσική. Διακρίνοντας το έργο και στην επιτυχία του ένα απρόσμενο δρόμο για την πολιτισμική της ηγεμονία, η κομματική αριστερά, η ΕΔΑ, θα αγνοήσει τελικώς την δυστυμία της απέναντι στον Μπουζούκι και τον κληρονομημένο από το Μεσοπόλεμο φόβο της μη και τυχόν συνταυτιστεί με τους παραβατικούς και παραχμιακούς ρεμπέτες. Δεν αστόχησε. Ο αντρίκιος πόνος του Επιταφείου από κοινού με όσα ακολούθησαν, κυρίως την τελετουργική παράκληση του Άξιον Εστί και την ηρωική ανάσταση της Ρωμιοσύνης, θα συγκροτήσουν
ένα ελληνολαϊκό σύμπαν ικανό να αυξήσει κατά πολύ την πολιτισμική εμβέλεια της πολιτικά στριμωγμένης αριστεράς. Με τη μελοποίηση και το άπλωμά του στο στόμα των πολλών, το Μέρα Μαγιού αποσπάστηκε βέβαια από την αποκλειστική σύνδεσή του με τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, αλλά κουβάλαγε πάντοτε τις αριστερές και εθνολαϊκές του παραδηλώσεις, που άλλωστε ανανεώνονταν διαρκώς από τις πολλαπλές μα ομόλογες χρήσεις και αξιοποιήσεις του. Με αυτό, για παράδειγμα, συνόδευσαν πολλοί και τον Γρηγόρη Λαμπράκη στην τελευταία του κατοικία. Αν ποτέ γίνονταν να απομονωθεί στεγανά από το ιστορικό και κοινωνικό του πλαίσιο, αν για παράδειγμα μια δόκιμη μετάφρασή του διαβάζονταν σε ένα ανυποψίαστο αλλοεθνές κοινό, κανένα από τα χρώματά του δεν θα αναδύονταν. Στην Ελλάδα όμως του 60 και του 70, αλλά και του 80, όποιος το άκουγε ένιωθε ευθύς πως όχι μόνο παραπέμπει στην αριστερά, αλλά πως καθαγιάζει την αριστερά, ταυτίζοντάς την με την ψυχή του λαού που με τη σειρά της δεν είναι άλλη παρά η αυθεντική ψυχή του έθνους. Έτσι φαίνεται να συμβαίνει. Το αρχικό γεγονός περνάει στη συλλογική μνήμη εφόσον μεταπλάθεται αισθητικά και εφόσον συνακόλουθα φορτίζεται συναισθηματικά και ανυψώνεται ηθικά, αλλά με τις πολλαπλές αξιοποιήσεις και χρήσεις του αυτονομείται τελικώς από το αρχικό ιστορικό του πλαίσιο και επιτελεί ευρύτερες λειτουργίες, άλλοτε εξεγερτικές, άλλοτε απλώς συσπηρωτικές, μα σε κάθε περίπτωση ταυτοτικές λειτουργίες ενός κινήματος. Αργότερα, μετά την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών, ο ματωμένος Μάης του 1936 έγινε επίσης κινηματογραφική ταινία με σκηνοθέτη τον Τάσο Ψαρά το 1976 και στοχαστικό ντοκιμαντέρ με σκηνοθέτη τον Φώτο Λαμπρινό και αφηγητή τον ιστορικό Αντώνη Λιάκο το 1984. Τα έργα αυτά, όπως και αρκετές δημοσιεύσεις και αφιερώματα σε εφημερίδες και περιοδικά, αποτυπώνουν και επιχειρούν να κατευθύνουν τις επαναστατικές αναζητήσεις της πρώτης μεταπολιτευτικής περίοδου, με περιορισμένη ωστόσο επιτυχία και μάλλον περιχαρακωμένη στους κύκλους της άκρας αριστεράς, η ταινία του Ψαρά έκοψε όταν προβλήθηκε στις αίθουσες μόλις 5.210 εισιτήρια. Σε κάθε περίπτωση, τίποτα από τα μεταπολεμικά δεν συγκρίνεται με την επίδραση που άσκησε το ποίημα του Ρίτσου, το οποίο ως τραγούδι πέρασε στο στόμα των πολλών και συνέβαλε στην ηθική αμαύρωση της δεξιάς, της προδικτακτορικής κυρίως, και στην ισόποση πίστοση ενός ηθικού και εθνικού πλεονεκτήματος της αριστεράς. Πρόσφατα έμαθα πως ο Ανδρέας, εκείνος που μόνος χόρευε το πονεμένο ζεϊμπέκικο σε ένα καταγώγιο του Κολονού, έφυγε από τη ζωή πριν τελειώσει η δεκαετία του 80, όταν ήδη η ελληνική κοινωνία γινόταν πιο ευρωπαϊκή, πολύ αισιόδοξη και υπερβατική, επιδεικτική για τα γούστα και τις αντοχές του. Ήταν αναμφίβολα ένας από τους τελευταίους εκπροσώπους μιας αριστερής κουλτούρας παλαιάς κοπής, για την οποία η παραδοσιακή αρενοπότητα και η αρετή που άκουγε στο όνομα Λεβεντιά συνδέθηκε με τον πολιτιστικό σύμπαν μιας αριστεράς που ιτημένη και παραγωνισμένη δεν είχε άλλο τρόπο να υπάρξει παρά αναδεικνύοντας τα τραύματά της. Μια αριστερά που, διαβάζοντας την ύπαρξή της ως την πεμπτουσία ενός βασανισμένου έθνους, μπόρεσε να μεταπλάσει με τέχνη και στάση ζωής την πολιτική ήττα σε ηθικό θρίαμβο, τόσο τουλάχιστον όσο χρειάζονταν για να αντέξει στα πέτρινα χρόνια που ακολουθούσαν ως την πτώση της δικτατορίας. Καθώς όμως πυκνά το απέδωσε ο Τίτος Πατρίκιος, ήταν χρόνια δίσεκτα και η αντοχή ο μόνος τρόπος επιβίωσης. Ας μην σταθούμε λοιπόν κοινικά, ηρωνικοί ή μεμψύμπινοι με τον Ανδρέα. Ας τον αφήσουμε να χορεύει περπατητά με βουβό πόνο και συγκρατημένες κινήσεις εκεί που μόνο μπορεί πλέον να υπάρξει. Σε ένα τόπο οικείο, μαζί και ανίκιο, στον τόπο της ιστορίας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Ερώτα μου, θάλασσα μου που δεν έχεις τελειωμό. Ερώτα μου, άνοιξε μου την καρδιά σου για να μπω. Ερώτα μου, μες στα μάτια σου.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.

0: μιλάμε για κανονική ζούγκλα. Ήταν απαταιώνα, εγώ δεν
1: λέγαμε. Η κυρία Ουρανία Στρατηγάκη είχε να σα δίνει μια τσαπέτσα. Και δεν είχε σπάσει την υποκρισία.
2: Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Εγώ φεύγω. Γεια. Yeah.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο.

Κοίταξε εσύ να δεις τα όνειρά σου και ασφάλισε την πόρτα όταν βγω. Στο Λούνα Πάρκ που παίζει

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

μέσα στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου. Να σε προσέχω να

μέρες στο καλάθι. Που τα βρίσκω το σαλάθι. Σ' ένα πέλαγος γυρνάω. Στη ζωή, ζωή χρωστάω. Και σαν παλιός, παλιός ναυτικός, πώς να κάνω, να κάνω αλλιώς. Του Μόμπι Ντικ τη στραβή παραφυλάω. Του Μόμπι Ντικ τη στραβή παραφυλάω. Του επιούσιου η πατέντα για να γίνεται κουβέντα. Λείπει μου βρωμιά στον τοίχο. Δίνω πάσα σε ένα στίχο. Και στον λαμπτήρων το φως. Πώς να κάνω, πώς να κάνω αλλιώς. Τον Μόμπι Ντικ πριν γεράσω να πετύχω. Τον Μόμπι Ντικ πριν γεράσω να πετύχω.

Πες μου που θα βρω αγκαλιά μέχρι το πρωί. Πες μου ποιες ανάσες κρυφά κλέβουν το φιλί.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.